I should have never let her slip away.

I should have said, I'm a 2,000 friend, a billion, and she's a 11,000.

0: Βάζεις τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ.
1: Κόσμος
0: 96,5.
1: Κόσμος
0: 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

Thank you.

I'm not going to be able to do that.

I'm gonna go to the bathroom.

Can take you, can't make you. Some devil's hiding.

I'm going to go to the next one.

What you

Thank you.

Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

I'm gonna take this one and I'm gonna

Yeah.

Thank you.

Why is my cousin?

Θα μπορούσαμε να κάνουμε τη θάλασσα.

I'm going to go to the next one.

0: Με τον αέρα του καλύτερου.
1: Κόσμος.
0: 96,5. Μαρίβαν.

Like you're too old, no, make you cry.

I'm gonna go to the bathroom.

Yeah.

Ότι αν ήρθα, είμαι στο δίνεις. Σ' όλες το τηλέφωνο σου δίνεις. Δεν νοιάζει μόνος πότε τέλειδα. Πώς θες, είσαι, yeah, yeah.

Sobre lo que sea.

Everybody wants to be tired. Everybody wants

It's cold out and the sun is not around. I feel like it was warm.

Κόσμος 96,5. Oh, it's your mama.

Thank you.

Oh, cause you got time on this.

I'm going to go to the hospital.

Thank you.

Στο κρεβάτι σου σαρόψα, στο κρεβάτι μου σαπόμψα, το κορίτσι μου νεόζα, μαϊστάρος. Θέλω ξανά στο κορμί σου με γουστά, γυναίκα στυλάδι για όλα τα γουστά, να δεις φωτιές όσο μάζεις την πουστά.

έτσι τα φένα με να φύγει και τρέλα σου με βάζει.

0: Βάζεις θερμοκρασία. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ.
1: Κόσμος
0: 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη.

Follows your hero, would you be mine?

It's for you.

κόσμος 96,5.

I'm sorry.

Just like me, you're all I'm just like a train on track.

Pessoa. Sobretinha. Sobretinha. Sobretinha.

I'm going to go to the hospital.

La noche de la luna, un pequeño brillo, para que nos vea.

It was like you.

Λέω αέρα του καλύτερου. Κόσμος, κόσμος, κόσμος.

I'm not going to be able to do that.

Thank you.

Είμαι αυτός. Είμαι αυτός. Είμαι αυτός.

Ο σας προσέχει.

Yo sé que tú me vas.

There were times when I didn't get the highs were all

Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης. Mm-hmm.

Breaking in, breaking out of the prison bars. This is NPR.

96,5.

Ούτε σου να σε αργήσει. Ακόμα φως αρκετές αγγέλα που σου σκοτάδι να ρυθίσει. Και να κρατάω όσους από τις κύριες.

I'm so happy, baby.

Thank you.

0: Ελέω αέρα. Με τον αέρα του καλύτερου.
1: Κόσμος.
0: 96,5.
2: I'm gonna keep your business.

0: And we are now going over καλύτερα από ποτέ.
1: Κόσμος
0: 96,5.
1: Κόσμος
0: 96,5. Η καλύτερη.

βγει ούτε καν. Σε λόγια σε μ' απόψε που τα βλέπω θόλα. Που φύγουμε μαζί θέλω να κάνεις το παν. Του σκάρω να σ' αλήτης και εγώ να με μάθω.

Μαζί τη

0: Σε θέλω κι ας μη ξέρω που θα βγει ούτε καν. Σε λόγιασέ μ' απόψε που τα βλέπω θόλα. Αν φύγουμε μαζί θέλω να κάνεις το παν. Πουστάρω να σ' αλήτης κι εγώ να με μάτα.
1: Τα μάτια στο κορμί της είναι όλα τα λεφτά. Της αρέσει να μ' αλήτης
0: κι εγώ να με μάτα.
1: Έχω κόλλημα μαζί της δεν υπάρχει πουθενά. Της αρέσει να μ' αλήτης
0: κι εγώ να με μάτα.
2: Είμαι player. Να κατέβω τα πάντα σαν κρυντέρ. Κάθε μέρα για μας είναι χρήτη. Όλα τις κάνω κρυντέ. Κυβερνέχεια. Μουστάρει τα του. Από τα πέντε βάλε το και πιάνω. Θα σηκώσω από στάρι. Όλη την έρμου θα την παπάρεις με Μιλάνο.
0: Θέλω τα πάντα.
2: Σε θέλω από πάνω.
0: Πώς και βγάζει.
2: Πώς θα πάρω. Θέλει για μάτια να λάβει τα βράδυ. Ό,τι ζητήσει εγώ θα το κάνω.
0: Σε θέλω κι ας μην ξέρω που θα βγει ούτε καν. Σε λόγια σε μ' απόψε που τα βλέπω θόλα. Αν φύγουμε μαζί θέλω να κάνεις το παν. Πουστάρω να σ' αλήτης κι εγώ να με μάτα.
1: Τα διαμάτια στο κορμί της είναι όλα τα λεφτά. Της αρέσει να μ' αλήτης
0: κι εγώ να με μάτα.
1: Έχω κόλλημα μαζί της δεν υπάρχει πουθενά. Της αρέσει να μ' αλήτης
0: κι εγώ να με μάτα.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίκη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δικά μας πολυθέτες του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒΤ. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φράσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τουροπονικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒΤ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα συνδέσετε Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
2: Καλύτερα το γάμο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, στο περιθώριο των εργασιών του Συνόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τους ομολόγους του, της Ουκρανίας και της Συρίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδούρου στη Σάμο, μετά την αποβίβαση αλλοδαπών από λευκό σε βραχό διακτή. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 21 άτομα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν αγνοωμένων στην περιοχή πνεών βόρεια άνεμη ένταση 6 μπουφόρ. Ορισμένα χριστιανικά χωριά στον Λίβανο έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν στο Ισραήλ προκειμένου να λάβουν προστασία από τη Χεζμπολάχ. Υποστήριξε σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Δεν διευκρίνησε σε ποια χριστιανικά χωριά αναφέρεται, ούτε αν οι εν λόγω εκκλησίες έγιναν ιδιωτικά ή δημόσια. Παράλληλα, ανέφερε πως δεν είναι μόνο οι χριστιανοί του Λιβάνου που ζήτησαν την προστασία του Ισραήλ. Είναι και οι Δρούζοι, οι Μουσουλμάνοι, οι Σουνίτες και αρκετοί από τους Σιίτες. Επίσης, θα ήθελαν να απελευθερώσουν τον Λίβανο, είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Στο μεταξύ, μιλώντας στο Υπουργικό του Συμβούλιο, ο Νετανιάχου χαρακτήρισε fake news δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία του ζητήθηκε από τον Λευκό Οίκο να σταματήσει τις επιχειρήσεις για την καταστροφή στρατιωτικών τρομοκρατικών, όπως τα χαρακτήρισε τούνελ στο νότιο Λιβάνο. Σωρός αγγλοκλήμνης στη Σεντόνη εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη χθες το βράδυ σε διαμέρισμα στο Παγκράτη μετά από καταγγελίες στην αστυνομία για δυσοσμία. Οι αρχές προσήγαγαν τον 63χρονο αδελφό του Εκλυπόλου που βρισκόταν στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αδελφό αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Από την έως τώρα έρευνα δεν υπάρχουν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας. Ο Φολαρίν Μπαλοντάν θα αγωνιστεί κανονικά στο νόμο των ΗΠΑ, το Βέλγιο, για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, παρότι είχε αποβληθεί στο προηγούμενο μάτς των Αμερικανών με τη Βοσνία. Σύμφωνα με τους New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, ζητώντας την επανεξέταση της ποινής του. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία ανακοίνωσε την αναστολή της ποινής από κόσμο του κορυφαίου σκόρερ των Αμερικανών για ένα έτος, προκαλώντας τις έντονες διαμαρτυρίες των βαλδών. Την απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας χαιρέθησε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας για μια μεγάλη αδικία που αποκαταστάθηκε. Δεν ανέφερε ούτε τον Ινφαντίνο, ούτε τη δική του παρέμβαση. Για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία νίκησε με 2-1 τη Βραζιλία και προκλήθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μεγάλος πρωταγωνιστής για την Νορβηγία, ο Έρλεν Χάλαντ, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ. Μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νέιμαρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Βραζιλία. Στον αγώνα Μεξικό-Αγγλία, με 3-2 προηγείται η Αγγλία στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο αγώνας ξεκίνησε στις 4 τα ξημερώματα με καθυστέρηση μίας ώρας πλέον τα κοπέλας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει με θεωρώνω στο Sky Χριστίνα Σουζίν.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη βόρη 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 βόχων και η θερμοκρασία δεκμαντή από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έφυρος καιρός και η θερμοκρασία 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έφυρος στενό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ορεινά υπηρετικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βόρειες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Ιόνιο 3 με 5 βοχών και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

ψάχνα να βρω το πέρα μου και τελικά το βρήκα. Πήγα και κράτησα τα μοτήρικα. Βρήκα μετά οκτώ χρόνο κι εγώ σαράντα πρέπει. Βρήκα εσύ σε την αρχή πως παράτευε. Αν δεν φοβάσαι, τίποτα δεν θυμάσαι, τίποτα δεν θυμάσαι, τίποτα δεν θυμάσαι.

αγαπούσε. Να μην κατάλαβα το φίλο που εννοούσε. Πολύ χαιρετώ και τα κορδόνια. Thank you.

0: Ο τελευταίος φορός, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε σε όλους σας. Με ψυχραιμία να περπατήσει και αυτή η εβδομάδα, να δούμε τι θα δούμε. Γιατί είναι πρώτη Δευτέρα του Ιουλίου, έτσι. Γιατί ο Ιούλιος μπήκε στη ζωή μας Τετάρτη. Αυτό έχει ένα χαρακτηριστικό. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι οι φωτιές. Θα πούμε ότι είναι τρία πραγματάκια παραπάνω και για την ιστορία του ωραίου κάστρου και για την ιστορία της Φινόης. Ρωτώντας χθες κάποια πράγματα με αφορμή τις δύο αυτές πληκτρολογίες. Όμως επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με την επιστροφή. Χθες είχε πολλή επιστροφή, λέει, λογικό, διότι πλέον έχουμε μπει στον Ιούλιο και αρκετός κόσμος εξέδραμε για το τριμεράκι, για το διμεράκι του πάντων, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται κυρίως για τον δρόμο της επιστροφής. Και μου λέγανε χθες το βράδυ, φίλοι μου, ότι ειδικά στο ρεύμα Κορίνθου Αθηνών είχε πάρα πολύ κίνηση. Όπως επίσης, να μην τα ξεχνάμε και αυτά, κίνηση και στο λιμάνι της Ραφίνας με τα γνωστά και μη εξαιρετικά προβλήματα που είχαμε την Παρασκευή με τις κινητοποιήσεις με αφορμή τα δρομολόγια τα οποία είναι προγραμματισμένα να γίνονται από τα πολλά πλοία τα οποία έχουν πάρει το πράσινο φως. Και μαθαίνω ότι 17-18 του μηνός θα έρθει και άλλο πλοίο, λέει, για να μπει στο λιμάνι της Ραφίνας. Πού θα μπουν όλα αυτά τα πλοία? Είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό. Βέβαια θα φέρουν λίγο αργότερα από ό,τι έμαθα. Θα φεύγει, λέει, 8 και κάτι και θα έχει επιστροφή δρομολογίου αυθημερών από τα Κυκλαδονήσια που θα πηγαίνει 3 παρά. Θα ξεκινάει από τον τελευταίο προορισμό για να φτάσει στο λιμάνι της Ραφίνας. Θέλω να πω λοιπόν ότι έτσι κι αλλιώς είμαστε στην καρδιά της καρδιάς του καλοκαιριού. Λογικό το βρίσκω. Πριν από λίγο τελείωσε ο αγώνας της Αγγλίας με το Μεξικό. 3-2. Πέρασαν στον επόμενο γύρο οι Βρετανοί, οι Άγγλοι, σωστότερα. Λοιπόν, απογοητευμένοι προφανώς οι Μεξικανοί, που είναι και συνδιοργανωτές μαζί με τους Αμερικανούς και τους Καναδούς. Αλλά ακούσατε την είδηση, για την παρέα μας, λέει, που έκανε. Αυτό, να ξέρετε, είναι και πρώτο θέμα στο CNN σήμερα. Καταπληκτικό. Εκεί που το CNN έχει άλλα θέματα κλπ. Εδώ πρώτο θέμα, λοιπόν, αναφέρει ότι ο Τραμπ ζήτησε, λέει, από τον πρόεδρο της FIFA να επανεξετάσει την κόκκινη κάρτα, λέει, του Μπαλογκάν, σύμφωνα με τη ΖΗ που επικαλείται και τον BBC, παρακαλώ πάρα πολύ. Και αυτό όντως έγινε. Και υπήρχε διαμαρτυρία από την ομάδα του Βελγίου. Το Βέλγιο δεν είχε αντιπάλου οι Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Βέβαια, νομίζω ότι είναι το Μουντιάλ των εκπλήξεων αυτό το οποίο παρακολουθούμε. Όσοι το παρακολουθούμε, είναι και λίγο ανάποδα στις σχέσεις με εμάς, να σας πω την αλήθεια. Έξω και η Βραζιλία, η Νορβηγία, το κλείσαν το σφιντάκι των Βραζιλιάνων. Λοιπόν, οπότε αυτός ο γίγαντας του ποδοσφαίρου, η Βραζιλία, που η αλήθεια είναι ότι περνάει δύσκολες γενικά μέρες, δεν έχει την φρεσκάδα του παρελθόντος και τα ονόματα του παρελθόντος και ενδεχομένως το ταλέντο του παρελθόντος. Λοιπόν, βρέθηκε εκτός, μάλιστα. Σας πω και κάτι που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Εγώ την εβδομάδα αυτή, όπως καταλαβαίνετε, ξαναγυρίζω στα, όπως λέει και ο Δημήτρης, ο κ. Γιαννίδης, δηλαδή, ο οποίος επέστρεψε στα κανονικά του δρομολογίου. Την περασμένη εβδομάδα ήμασταν λίγο πιο νωρίς λόγω της απουσίας του κ. Γιαννίδη. Λοιπόν, 4 και 5, ξέρω εγώ, είμαι στην αρχή της Συγκρού. Και κατεβαίνω προς Φάλιρο μεριά. Σωστά, σωστά, με τη μηχανή. Εκεί λοιπόν με βγαίνει το φανάρι στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, δεξιά έχει ένα μπαρ. Έχει ένα μπαρ, έτσι, τα ολίχτα, ξενιχτάνε και πάνε και πάνε. Μου έκανε εντύπωση, είχαν βγάλει τηλεόραση έξω και ήταν 7-8 άτομα και παρακολουθούσαν τον αγώνα 4 και 5 το πρωί. Είπαμε, ρε παιδί μου, να αγαπάμε τον ποδόσφαιρο, εγώ δεν λέω, αλλά... Έσπατε, παιδιά, βλέπω και τις μετρήσεις της τηλεθέασης, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που συμβαίνει με το ποδόσφαιρο, με το Μουντιάλ. Ενδεχομένως, εντάξει, από τους 32 και μετά αρχίζει και έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Τώρα που πάμε και στους 16, ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ό,τι και να κάνετε, να το απολαύσετε, κυρίες και κύριοι, ακόμα και τις 4 τα ξημερώματα. Λοιπόν, είναι η έκτη μέρα του Ιουνίου, του Ιουλίου είναι ψάλτη, ξυπνά. Λοιπόν, 9 λεπτά μετά τις 6 ανέκυλε ο ήλιος και θα δείξει 9 λεπτά πριν από τις 9. Σήμερα το Αγιολόγιο Εορτολόγιο λέει «Συσσόιο Σίου, Φιλίμωνος, Αρχίπου και Ονιστήμου Αποστόλων, Λουκίας, και ρήξη και εταίρων 24 μαρτύρων, κηρύνουν νεομάρτυρα του Φιλανδαρινού. Χρόνια πολλά και καλά σα που γιορτάζετε σήμερα. Εύχομαι τα καλύτερα για να περπατήσετε. Ναι, εντάξει, τσακαλώ Δευτέρα, ξέρω, αλλά επειδή είναι καλοκαίρι, είναι αλλιώ οι τσακαλώ Δευτέρε και σχέση με άλλε εποχέ του χρόνου. Πώ πάμε με τη ζέστη, παιδιά? Πώ πάμε με τη ζέστη? Καλά όμω πάει ο καιρό, δεν μπορώ να πω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή τα σπίτια έχουν ζεσταθεί αρκετά λόγω σταθερά υψηλών θερμοκρασιών, μια ζεστούλα την νιώθουμε κι εμείς. Ε, θα μας τα πει αργότερα η κυρία Σούζη αναλυτικά τα ζητήματα αυτά. 19 βαθμούς βλέπω τώρα στην Αλεξανδρούπολη, στη Χία, πριν από περίπου 40 λεπτά από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. 20 πρωί-πρωί Θεσσαλονίκη, 19 ο Βόλος, καλημέρα στο φίλο μου εκεί το Γιάννη, ο οποίος μου έχει πρωί-πρωί υλικό και να είναι καλά. 11 βαθμούς στη Φλόρινα, 23 στη Σκύρος, 19 η Λαμία, 19 και η Καλαμάτα, καλημέρα στους Καλαμακιανούς. 20 βαθμούς στα Χανιά, όχι 22 στα Χανιά και 25 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Λοιπόν, 25 βλέπω και στην ΠΟ, εδώ στο Λεκανοπέδιο, για να δούμε τι πώς πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, άμα ανοίξει, άνοιξε πολύ ωραία. 24 Σεραφίνα, 23 ο Μενιζέλος και 25-26 βαθμούς εδώ στα νότια προάστια. Σε καλό δρόμο είμαστε. Ε, που λέτε. Λοιπόν, βλέπω πρωί-πρωί και τους πρωινούς φίλους μου να έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Θυμίζω ότι 210-4800-170 έως 174 ό,τι θέλετε παιδιά για καλημέρες, για σχόλια, για σχολιανά, παρατηρήσεις, επισημάνσεις. Εδώ είμαστε για να τα κουβεντιάσουμε, να τα συζητήσουμε, να βάλετε και θέματα πάνω στο τραπέζι, γιατί όχι. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντι μας στη ρύθμιση των ήχων. Ο Πέτρος Μωράκης είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. skyradio.gr, πάνω δεξιά, λέει πες την άποψή σου, γράφετε ό,τι θέλετε να μας πείτε και έρχονται όλα εδώ, για να τα κουβεντιάσουμε και από εκεί. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά, ελπίζω να προλάβουμε να ακούσουμε κάτι. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, μεγάλη επιτυχία. Και ο Πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλης, εδώ στα μικρόφωνα, μάλιστα, μάλιστα. Σαν σήμερα, να ξέρετε, εφαρμόζεται, λέει, το 1932 η σερινή ώρα, δοκιμαστικά. Στο διάστημα, λέει, από 6 Ιουλίου έως 1η Σεπτεμβρίου. Εγκαταλείφθηκε, μου είπε στη συνέχεια, δεν περπάτησε. Ήρθε όμως μετά η κρίση το 1972-1973, που ήταν ακριβά τα καύσιμα και μονιμοποιήθηκε από τότε. Τώρα που λέω για τα καύσιμα, τι γίνεται παιδιά με τα πετρέλαια? Βλέπω τιμές 1,71-1,72, αλλά βλέπω και 1,66, βλέπω και 1,60. Πώς θα μειωθούν οι τιμές τώρα που αυξήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου κίνησης, άραγε, αναρωτιέμαι. Και τη βδομάδα αυτή θα ξεκινήσουμε λίγο στις σκέψεις αναφορικά με τα προϊόντα τα οποία θα μειωθούν, κάποιοι λένε 6 ή 10%, κάποιοι λένε ακόμα περισσότερο, προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης, παρακαλώ πάρα πολύ, για να από το Σεπτέμβρη ξαναλέω, από το Σεπτέμβρη θυμίζω ότι μπαίνουμε και στην τελική ευθεία εν ώψη των εκλογών, Σήμερα βλέπω στην εφημερίδα των συντακτών μια δημοσκόπηση της εταιρείας ProRata. Λοιπόν, ποια τρία κατά τη γνώμη σας είναι τα σημαντικότερα, λέει, ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα σήμερα? Οι 8,5 στους 10 που ρωτήθηκαν, όπου θαύματος, λένε ακρίβεια και κόστος ζωής. Οι 8,5 στους 10. Ο ένας στους 2 χοντρικά, ζητήματα, λέει, διαφθοράς. Οι 3 στους 10, εθνικό σύστημα υγείας. Και περίπου πάλι 3 στους 10, λίγο λιγότεροι, μισθοί και εργασιακές συνθήκες. Αυτά είναι τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες αυτή την περίοδο που περπατάμε. Εντάξει, εντάξει. Γιατί καλός και ο Σαμαράς με αυτά που έλεγε χθες. Πώς το λέει το μάμι το σύμπρο σύνδημα, ελάς, ελάς, θα μπαίνει Σαμαρά, δεν έλεγε. Ναι, οκ. Okay. Τώρα ελάς, ελάς, δεν το πεις γιατί πάει για τον Τζίπρα. Είναι λίγο περιγράμμη η κατάσταση. Είπε λοιπόν εκεί ο Σαμαράς κάποια πράγματα. Νομίζω ότι ουσιαστικά η παρουσίαση, αν θέλετε, αυτά τα βιντεάκια στο TikTok τα οποία ανέβασε ο πρώην Πρωθυπουργός, νομίζω ότι επιστημοποιούν την πολιτική παρουσία το κόμμα τέλος πάντων το οποίο θα ιδρυθεί. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που ο Αντώνης Σαμαράς δημιουργεί κόμμα. Θυμίζω για τους νεαρότερους της παρέας ότι είχε την πολιτική άνοιξη, η οποία ήρθε στην πολιτική ζωή του τόπου και κάποια στιγμή ατόνισε και έφυγε για να επιστρέψει μετά στη Νέα Δημοκρατία, να γίνει και πρωθυπουργός, με ό,τι είχε γίνει τότε, τη δύσκολη περίοδο της κρίσης. Α, επίσης, να μην το ξεχάσω, γιατί είχε και μια απάντηση για τον κυβερνητικό εκπροσώπο στον Σαμαρά, γιατί έγινε, λέει, η δημοσιοποίηση του υλικού αυτού τη μέρα που είχαμε το δημοψήφισμα, θυμίζω, το 2015. Μάλιστα. Αλλά κάποιοι θυμίζουν στον κύριο Σαμαρά, γιατί κάπου είπε, τέλος πάντων, το λίγο ότι εγώ τους πρότεινα κάποια πράγματα και αποφάσισα κάτι διαφορετικό και έχει πάει το κόμμα της Δημοκρατίας, λέει, από το 40 στο 20. Κάποιοι θυμήθηκαν λοιπόν το 2012, όταν έγιναν εκλογές στη χώρα μας, σε δύσκολες περιόδους, με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, που η Νέα Δημοκρατία έπιασε 18,85%. Και όπως καταλαβαίνετε, βγήκαν από τα σιτάρια τα μαχαίρια. Επιτέθηκε και στην Βία Βαγκογιάννη, είπε, λέει, 17 χρόνια έχουν περάσει από τότε που την κέρδισα. Αν θέλει να βρει, λέει, τις λύσεις, ας τα βρει, λέει, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Απάντησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είμαστε σε μια ωραία κατάσταση, νομίζω, Αναφορικά, ξαναλέω, με την υπόθεση της πολιτικής παρουσίας του κ. Σαμαρά. Μαθαίνω ότι ο κ. Σαμαράς, λέει, για το επόμενο χρονικό διάστημα θα φορτώσει αρκετά με την παρουσία του στη Βουλή. Κάτι για το οποίο δεν έχουν πρόσβαση οι ίδιοι, ούτε ο Αλέξης Τσίπρας, ούτε η κυρία Καριστιανού. Άρα θα βρίσκει την ευκαιρία, λέει ο κ. Σαμαράς, να ανοίγει ζητήματα μέσα, επαναλαμβάνω, από το κοινοβούλιο. Στο κοινοβούλιο που γυρίζει στο εμπαρόδο γίνεται και συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Έχει περάσει πολύ στα ψηλά. Το λέω και το ξαναλέω κάθε φορά. Θέλει προσοχή η ιστορία αυτή. Θα μου πεις τι σημαίνει αυτό στα ελληνικά ψάχνω. Σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι η ιστορία της αναθεώρησης του συντάγματος θέλει πολύ περισσότερη σοβαρότητα από τα πολιτικά κόμματα, γενικότερα. Πολύ μεγαλύτερη σοβαρότητα, επιμένω και το υπογράφω. Πολύ φοβάμαι όμως ότι τα πράγματα δεν θα εξελιχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επαναλαμβάνω, για την συνταγματική αναθεώρηση. Τώρα, όσον αφορά τις φωτιές, προχθές είχαμε δύο περιστατικά, το ένα στο Ρεόκαστρο και το άλλο στην Ινόη. Στο Ρεόκαστρο έγινε γνωστό ότι όλα προκλήθηκαν από ένα αυτοκίνητο ενός 76χρονου, ο οποίος, τέλος πάντων, ήταν η αιτία να ξεκινήσει μια πυρκαγιά και να κάνει πολύ μεγάλη ζημιά, να καταστραφούν κάποιες επιχειρήσεις και μάλιστα να υπάρχει έκκληση ενός, θα έλεγε κανείς, επικίνδυνου υλικού, πλαστικά κλπ. Να καλύψει ένα μεγάλο κομμάτι της Θεσσαλονίκης, να μυρίζει, λέει, η Θεσσαλονίκη καμένο πλαστικό. Αυτό έτσι κι αλλιώς είναι επιβαρυντικό για την κατάσταση της υγείας όλων και ιδιαίτερα αυτών που έχουν και κάποια προβλήματα υγείας. Εδώ στην Ινόη ψάχνουν να βρουν την αιτία. Βέβαια, έχουν κάποια στοιχεία από συλλήφθης για μια ακόμα φορά του κρυμνιστικού σώματος. Ευτράπελα, έτσι, όταν μιλάμε για κατάσταση που πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, αλλά διάφοροι κάνουν ανόητες κινήσεις, κατά πολύ και αυτά. Λοιπόν, αλλά αυτό που μου κάνει περισσότερο εντύπωση, και θέλω να το κουβεντιάσουμε αν θέλετε, άμα έχετε την καλοσύνη, να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω και μεταξύ μας, δεν παιδί μου, είναι το γεγονός ότι δεν υπήρχε πρόσβαση, λέει, παρά μόνο από την πλευρά εναερίων μέσων στο δαστικό κομμάτι στο οποίο ακούμπησε και έκαψε η πυρκαγιά αυτή. Το ξαναλέω. Θεωρητικά κάνουν κάποιες προσπάθειες οι οποίες βάζουν νεότερους μηχανισμούς, βάζουν drones, βάζουν, τέλος πάντων, στείλουν τεχνολογία, βάζουν Mars, κάθουν επιβραδυτικά υγρά που το εφαρμόζουν και άλλες χώρες εδώ και κάποια χρόνια. Τέλος πάντων, κάνουν κάποιες προσπάθειες, είδα και κάποιες πολιτικές ανακοινώσεις που έγιναν γύρω από το ζήτημα αυτό. Αν δεν έχουν πρόσβαση παντού και επίγειες δυνάμεις, θα αρχίσει η γνωστή τώρα συζήτηση, και να μπουν μέσα τα γκρέτερ και να ανοίξουν και να καταστρέψουν. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά αν πάρουμε σε μια ζυγαριά το γεγονός ότι κάπου πρέπει να φτάσουν και οι επίγειες δυνάμεις, γιατί ναι, μεν από αέρος γίνεται δουλίτσα, αλλά το ξεκαθάρισμα και το ξεσκαρτάρισμα γίνεται επιζύως. Αν δεν υπάρξουν λοιπόν δαστικοί δρόμοι, οι οποίοι, ξαναλέω, θα κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν και θα προστατεύσουν ό,τι μπορούν να προστατεύσουν, ζήτω που τα έκανα. Κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν είναι άποψη μου βέβαια, γιατί εγώ ρώτησα χθες κάποιους ειδικούς, οι οποίοι μου λέγανε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα γενικότερο. Πρέπει να το ξαναμετρήσουμε και να το ξαναδούμε το πράγμα από την αρχή, σοβαρά. Δεν μπορεί να ακούγεται ότι δεν υπάρχει πρόσβαση επίγειων δυνάμεων, διότι η περιοχή τάδε είναι παρθένα και είναι αποκλεισμένη. Είμαστε στην περίοδο και λόγω κλιματικής αλλαγής που πρέπει παντού, θα μου πεις αυτό προϋποθέτει άλλα πράγματα και ενδεχομένως να κόψουμε τον δρόμο από κάποιους πονηρούς που μπορεί να δούμε, να βρούμε, πώς λένε, κατασκευές μέσα στα σκοτάσους. Σωστό και αυτό. Σε μια σοβαρή χώρα πρέπει να υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Αλλά άλλο αυτό, και άλλο ξαναλέω, να μην μπορούν να επέμβουν οι επίγειες κρεβιστικές δυνάμεις. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές, μου το έλεγε το 1987, πυροσβέστης πριν από 40 χρόνια, ότι αν την προλάβεις την πυρκαγιά στην αρχή, σβήνει με ένα ποτήρι νερό. Αλλά το θέμα είναι την προλάβεις. Τι γίνεται, παιδιά, με τις τιμές στα καύσιμα? Το Brent 71 και 8 τώρα, κάποια στιγμή την Παρασκευή είχε φτάσει και στα 70. Λοιπόν, τώρα που έχουν ανοίξει οι αγορές στην Ανατολή, 71 και 8 το Brent, 68 και 5 είναι το αμερικανικό. Το ελαφρύ το λεγόμενο. Και στα στενά του Ορμούς, ωραία κίνηση σήμερα. Τι γίνεται, παιδιά? 2, 4, 6, 8, 10, 12, καμία δεκοσαριά πλοία πάνε και έρχονται με ανοιχτούς πομούς. Έχω καιρό να δω πώς την κίνηση στην συγκεκριμένη περιοχή. Το μεγαλύτερο κομμάτι, αν όχι όλων των πλοίων, τα οποία βλέπω με ανοιχτούς πομούς αυτή την ώρα που μιλάμε, πάνε προς τη μεριά, μάλλον πάνε να περάσουν από εκεί που θεωρήσει η Τεχεράνη τον θαλάσσιο διάδρομο. Από την από εδώ μεριά, από τη μεριά δηλαδή των Ομάν, λιγότερη παρουσία. Όχι ότι δεν υπάρχει, αλλά η παρουσία είναι λιγότερη, μικρότερη. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή τη εβδομάδα για να αφήσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, θα τα πούμε και αργότερα. Καλώς σας, παιδιά από μακριά. Λοιπόν, είναι και η στήματος του Πάτο, ε! Για να δούμε τι θα υποθεί εκεί. Κρίσιμη θεωρείται ο Μεσχέ, Γενικός Γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, κάνει λέει τα δύνατα δυνατά για να μην αλλοιωθούν τα πράγματα. Άμα είναι σωστή φόρμα. Δεν είναι θέμα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Εμείς από την δική μας πλευρά, συναντήσει αρκετές από ό,τι μαθαίνω θα έχει ο Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών. Η προσπάθεια είναι να υπάρξει συνάντηση, λέει, και του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, για να δούμε αν θα γίνει κάτι τέτοιο, στο πλαίσιο πάντως της Συνόδου, όπως καταλαβαίνετε. Μεγάλα ζητήματα για τους Τούρκους με τους Αμερικανούς, και εκεί φαίνεται να υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να δούμε τι ανακοινώσεις θα υπάρξουν εκτός από τους κινητήρες για τα αεροσκάφη ΚΑΝ, τα τουρκικά αεροσκάφη. Και τα λέγαμε και το Σάββατο, φαίνεται να υπάρχει μια συγκρατημένη ισοδοξία των Τούρκων και για τα F-35, κάτι που δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ στη Καθημερινή Κυριακάτη, και ακούμε και τρία πράγματα μετά, για το ελληνικό λόμπι, το ελληνο-ισραηλινό λόμπι που πιέζει να παραμείνουν τα προβλήματα και η αδυναμία της Τουρκίας να έχει συμμετοχή στο πρόγραμμα των F-35. Τα υπόλοιπα μετά, 6.30 ακριβώς. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, Sky 100.3, αφήνει ειδήσεων γυρίζουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από το Sky 100,3.
2: Χωρίς τις αισθήσεις που εντοπίστηκε τα ξημερώματα, άνδρας ηλικίας 70 ετών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε διαμέρισμα δι' της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Χωρίς ενεργό ενιαίο μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες αιστείες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παλαιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές από την πυρκαγιά και στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης στέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης εχθές στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης υπό τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο. Σήμερα στις 11 παρατέταρτο το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση αλλοδαπών από λέμβο σε βραχό διακτή. Έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής 21 άτομα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν αγνωμένων. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα σε μια ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, ανακοίνωσε ο επικεφαλής στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής. Νωρίτερα ακούστηκαν τουλάχιστον 10 εκρήξεις στο Κίεβο. Και ο καιρός γενικά ήθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς σε Θεσσαλονίκη.

What you say?

0: you say rude, yeah. Don't you come back no more, no more, no more, no more. If you rude, yeah. Don't you come back no more.
1: Well,
0: don't you come back no more.
1: What you said?
0: Don't you come back no more.
1: I didn't understand.
0: Don't you come back no more.
1: Can't mean that.
0: Don't you come back.
1: Oh, that's baby. Please. Εδώ είμαστε, καλημέρα στις 6 και 14 λεπτά. Μάθαμε και τα νέα εδώ από τους τέτοιου των ειδήσεων για τη φωτιά εδώ κάπου στην Κούπη, στην Καλυθέα. Είπε, ναι, ναι. Τι γίνεται με αυτές τις φωτιές, δεν καταλάβω. Air condition, τι μπορεί να είναι. Ανεμιστήρια. Τι μπορεί να είναι, παιδί. Τι εκδηλώνεται οι πυρκαγιές. Δεν ξέρω, τι μέσα. Τραγικό όμως και να το βάλει κανείς, ε. Όπως τώρα τραγικό για να μην γαλιανόμαστε. Τώρα λέμε και στα δικά μας εδώ πέρα μέσα στην δικιά μας την κατάσταση. Χθες αυτό που γελάω. Χθες έκανα μια κουβέντα με έναν δικό μου άνθρωπο και μου λέει αμάρ μου λέει μέσα στη μιζέρια είσαι κάθε μέρα. Μου λέει λοιπόν μιζέρια, ο καθένας έχει τα δικά του ζητήματα, τα ωραία ή μεγάλα. Αλλά τώρα λέω αυτούς τους ανθρώπους εκεί στην οδό Αλκμίνης που έπεσε την πολυκατοικία. Πώς να είναι η καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων, των οικογένειων. Θυμίζω, για να μην τρελαινόμαστε, θυμάστε την άλλη ιστορία που είχε αναλάβει μάλιστα και το κράτος να τη φτιάξει εκεί απέναντι από το πρέσβην. Καλά, δεν λέγεται το ξενοδοχείο παραμείνει στην Ιβυσία που είχε άλλο που κάνει την βόμβα, εξτεράει την βόμβα, πέθανε αυτό και όλα τα υπόλοιπα διαμερίσματα διαλύθηκαν. Αυτή την αυτή κάποια στιγμή δεν μίλαγα τέλο πάντων με κάποιε από αυτέ τι οικογένειε μέχρι που αποφασίστηκε ότι θα φτιάξουν την πολυκατοικία κλπ. Του είχα μεταφέρει σε κάτι ξενοδοχεία στο κέντρο τη Αθήνα, αλλά λέω. Και αυτοί οι άνθρωποι το ίδιο. Τώρα στα καλά καθούμενα, όλο έβαλε μόνο εκεί πέρα, έσχασε μόνο στα χέρια. Πέρα το άλλο που έπεσε στο σπίτι. Πώς. Ούτε ρούχα να φορέσουν την εκλαφία. Δεν είναι συγκλονιστικό. Λέμε εμεί τώρα, εμεί εδώ πέρα, λέμε τα πατωριμά μα κάθε πρωί. Ε, ναι, οκ. Okay. Αλλά. Δεν ξέρω. Τι σου μπορεί να σου επιφυλάσει η μοίρα. Δημήτρη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο Δημήτρη πάει στον Ασπρόπυργο, εξελίξα την Λιβάδα. Είναι το καθημερινό δρομολόγιο. Όλα να πάνε καλά, Δημήτρη. Καλημέρα, Βασίλη. Δεν καταλαβαίνω, λέει η φίλη. Όλα σκύλα κανάλια ραδιόφωνα, λέει η μονοσκόπια σου, λέει με τον Σαμαρά. Κάτι που είναι πιστεύω αδιάφορο, λέει και το 99% του λαού, απίστευτο. Δεν ξέρω αν είναι αδιάφορο. Καλά, αδιάφορο. Εντάξει, είναι ένα άνθρωπο ο οποίο έχει περάσει από πρωθυπουργό, έχει μια δική του ιστορία, συμπεριφορά. Οκ, okay. Είναι κάποια ηλικία τώρα. Έχει διαγραφεί προσφάτω από την Νέα Δημοκρατία. Προφανώς έχει κάποια σχέδια στο μυαλό του. Δεν ξέρω τι σημαίνει αδιάφορο, να σας πω. Νομίζω ότι αν είναι ή δεν είναι αδιάφορο θα φανεί την επόμενη μέρα της κάλπης, αν έχει δημιουργηθεί ένα κόμμα που εκεί θα οριοθετήσει ενδεχομένως με κάποιον τρόπο και την επόμενη μέρα. Καλημέρα, Βασίλη. Γεια σου, Σταυρούλα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Γεια σου, Κώστα. Μην ξεχάσει να πει ότι ο πρόεδρο Αντώνη είπε, λέει, τον πρωθυπουργό, πρόεδρο. Αυτόν τον τύπο, τον περίεργο τύπο Θεσσαϊκού που έλεγε κάτι και δεν έλεγε τίποτα, ε. Ναι, το είδα και εγώ, το διάβασα. Καλημέρα, κύριε Κουνιονίκη. Γιορτάζει ο Άγιο Καστίνο σήμερα. Μόνοι, δεν είναι, επίσκοπο Διραχείου. Γιατί, Άγιο Καστίνο, για να δω. Ναι, αλλά δεν είναι με γιώτα. Είναι με γιώτα αμέσω, κύριε Κουνιονίκη. Αστείου Ιερομάρκυρος Επισκόπου Ιεραρχείου. Ναι, μην το μπερδεύουμε. Κάτι άλλο μπορεί να σημαίνει το όνομά του. Αμέσως. Καλημέρα, κύριε Κουνιονίκη. Καλή εβδομάδα. Γεια σας, κύριε Κώστα. Ναι, 6 Ιουλίου είπαμε. Ναι, το είπα. Εντάξει. Είπα εγώ 7. 6 Ιουλίου. Καλημέρα, κύριε Κώστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορεί, ξέρω εγώ. Είπα σίγουρα, είπα Ιουνίου. Εκεί το μπέρδεψα. Αλλά πού έρχεται μόνο εκεί. Καλημέρα Ηλία, καλή εβδομάδα. Καλημέρα Μάκη. Ο Μάκη δεν το εξής. Ωραίο θέμα λέει. Εμάς που κάνουμε λίγο χορηγούμενη διαφήμιση μέσω Instagram, είναι υποχρεωτικό λέει να ανεβάζουμε στην πλατφόρμα της ΑΔΕ τα ενδοκοινοτικά τιμολόγια. Αλλά το ωραίο είναι ότι αυτά τα χρήματα λέμε που βάλουμε δεν περάνε στα έξω. Ακόμη λέει που η εταιρεία είναι στο εξωτερικό. Δεν είναι άδικο τότε, γιατί πρέπει να τα ανεβάζουμε τα τιμολόγια, τι νόημα έχει. Ωραίο ερώτημα, δεν ξέρω, πρέπει να ρωτήσω κάποιον αγαπητέ Μάικη, δεν έχω ιδέα. Πού δεν τα ξέρω κιόλα, δεν είμαι και ο ειδικός. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα, καλή εβδομάδα στο Μαπού, την Κάρα και την Ηλία Κατερίνα. Λοιπόν, για πάμε να πούμε δύο-τρία πράγματα. Καταρχήν, έλεγα νωρίτερα με αφορμή την ιστορία της συμπεριφοράς του Αμερικανού Προέδρου απέναντι στην Τουρκία και τις δηλώσεις που η πρόθεση των Αμερικανών να δώσουν κινητήρες για τα αμερικανικά για τα τουρκικά αεροσκάφη, τα λεγόμενα ΚΑΝ. Γράφει λοιπόν η Λένα Αργύρη ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ για να δείτε τώρα πώς λειτουργεί το σύστημα το πολιτικό και εντός των Ρεπουμπλικανών με την παρουσία του Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Καταρχήν, ακούσατε χθες τον Αμερικανό Πρόεδρο κατά 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Αρκετά μεγάλη καθυστέρηση λόγω κοινωνικών συνθηκών να τα βάζει λέει με τους κομμουνιστές. Λέει ρε παιδί μου, κομμουνιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα βέλη του, όπως καταλαβαίνετε, ήταν σε ένα κομμάτι και των Ρεπουμπλικανών που εναντιώνονται, λέει, στη στάση και τη συμπεριφορά του Αμερικανού Προέδρου, αλλά και σε ένα κομμάτι των Δημοκρατικών για τους οποίους τους θεωρεί, λέει, ο Τραμπ ως κομμουνιστές. Είπε διάφορα πράγματα περί κομμουνισμού ο Δονάλτιος. Πριν σας πω και σας μεταφέρω και ένα κομμάτι του ρεπορτάζ της κυρίας Αλένας Αργύρη για τους ελληνικής καταγωγής βουλευτές και γερουσιαστές γύρω από τα ζητήματα που βάζει πάνω στο τραπέζι ο Αμερικανός Πρόεδρος για τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Τουρκία. Ο Πέτρος έχει μπει μέσα, κάτι συμβαίνει προφανώς στους δρόμους και κάτι μας μεταφέρει. Για πες μας.
2: Καλημέρα και εβδομάδα. Καλή εβδομάδα επίσης. Μόλις μας ενημέρωσε ο φίλος μας ο Θεοδωρός, από παλιό Φάλιρο προς Παραλιακή, στο φανάρι του Καλαμακίου, έχει γίνει μια σύγκρουση 2 γιοταχή. Δεξιά και μεσαία λωρίδα είναι κλειστή. Υπάρχουν εκεί ειδικές υλικά στον δρόμο και τα λοιπά, υπάρχει μια καθυστέρηση.
1: Βλέπω. Ναι. Το σύστημα στο ρεύμα προς την Λιφάδα, ας πούμε.
2: Ναι, σωστά.
1: Έτσι,
2: σωστά,
1: και βλέπω εκεί πέρα υπάρχει σύγκρουση, τη βλέπω και έχει αρκετή κίνηση πρωί, γιατί έχει μπλοκάρει κάτω το σύστημα αυτό.
2: Ναι, δύο λωρίδες, η δεξιά και η μεσαία είναι κλειστές.
1: Ναι.
2: Θα υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση.
1: Αυτό θα επιβαρύνει. Αν δεν τα μαζέψουμε γρήγορα, θα έχουμε πρόβλημα εκεί. Γιατί θα φορτώσει. 7 παρά 20 θα
2: φορτώσει. Είναι η ώρα τώρα είναι που φορτώνει.
1: Φορτώνει κίνηση. Ευχαριστούμε, Πέτρο.
2: Υπομονή. Την καλημέρα μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, τώρα μια και λέει ο Πέτρο για την κίνηση, να σας πω ότι το ρεύμα ανόδου βλέπω πρωί-πρωί. Δεν βλέπω. Εντάξει. Εννοώ και το ποτάμι. Έτσι. Το ρεύμα ανόδου, όχι και τίποτα ιδιαίτερο. Εκεί περίπου στο ύψος της Διραχείου αρχίζει και έχει λίγο κάποια ζητηματάκια, μικρά και μεγάλα, όχι κάτι σημαντικό επαναλαμβάνω, αλλά έχει σε κάποια σημεία στο ρεύμα ανόδου πρόβλημα. Βλέπω εκεί στη Φυλή στο Καματερό και πάλι όχι πολύ φορτωμένα τα πράγματα, αλλά είναι υπαρκτά. Και για να δω, εντάξει, και στο Χαϊδάρι, κλασική κίνηση, κυρίες και κύριοι. Βέβαια, εδώ λιγότερη μεν, υπαρκτή δε η κίνηση, ανατμήματα ακινητοποιήσει σχεδόν και πάει έτσι μέχρι και το κλίνο του Μουντούρου. Όπως επίσης στους Καλαμαγκά, μικρά προβλήματα, υπαρκτά όμως, για να πούμε ότι παιδιά εδώ είμαστε. Α, και στο λιμάνι του Πειραιά δεν μπορώ. Δεν θα φεύγουν τα πρωινά πλοία, τώρα πλέον θα είναι κλασική διαδικασία αυτή για το λιμάνι του Πειραιά. Μάλιστα. Υπομονή. Λοιπόν, ξαναγυρίζω. Γράφει λοιπόν η κυρία Αλένα Αργύρη για το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η ελληνική κοινότητα των βουλευτών αλλά και των γερουσιαστών οι οποίοι προσπαθούν να πιέσουν την αμερικανική πλευρά να βάλει όρους, ασφαλιστικές δικλείδες για την αποφάση και τις αποφάσεις τις οποίες ανακοίνωσε τυπικά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο φόβος λέει της αντίδρασης του λευκού οίκου όμως εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών οι οποίες έρχονται το φθινόπωρο, φρενάρει λέει κάποιους βουλευτές οι οποίοι λέει είτε απέχουν από τις πρωτοβουλίες, είτε είναι πιο γενικότερα επιφυλακτικοί. Η κυρία Μαλιωτάκη, η κυρία Νικόλ Μαλιωτάκη, η οποία είναι και βουλευτής των Ρεπουμπλικανών, άσκησε λέει δημόσια κριτική στον Ερντογάν, απέφυγε όμως να στηρίξει λέει το κοινό ψήφισμα κατά της πώλησης αμερικανικών κινητήρων στην Τουρκία για το μαχητικό ΚΑΝ. Διαβάζω λοιπόν ότι είναι ενδεικτική η περίπτωση της κυρίας Μαλιωτάκη, αν και διαχρονικά αποτελεί μία από τις πιο δραστήριες συμμάχους του ελληνικού λόμπι στο Κογκρέσο, έχοντας πρωταγωνιστεί σχεδόν σε κάθε σοβαρή διακομματική πρωτοβουλία. Αυτή τη φορά ήταν πάρα πολύ επιφυλακτική. Φοβάται, λέει, και την αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου. Στην ίδια γραμμή και ο Γκάς Μιλινάκης, ο οποίο με τη σειρά ετών έχει σηκώσει μεγάλο βάρος του κοινοβουλευτικού βάρους της προσπάθειας προώθησης των ελληνικών και κυπριακών θέσεων του Κογκρέσου. Έκανε εντύπωση, λέει, ότι αυτή τη φορά δίστασε να στηρίξει οι Αμερικές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν την δυσφορία, λέει, του Αμερικανού Προέδρου. Και το καλύτερο, ακούστε. Για τους Μάικ Χαριδόπουλου και Τζίμι Πατρώνη, οι προσδοκίες, λέει, για δημόσια διαφοροποίηση ήταν εξ αρχής περιορισμένες, καθώς πρόκειται, λέει, για δύο από τα νεότερα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ρεπουμπλικανών και η πολιτική παρουσία τους στο Κογκρέσο έχει συνηθεί άρρηκτα με τη στήριξη, λέει, του Δονάλτου, του Ντόναλντ Τραμπ. Για πρώτη φορά επίσης δηλώθηκε, λέει, μέσα από μια ασυνήθιστη αντιπαράθεση μεταξύ δύο μελών του ελληνικού τμήματος. Αντιπαράθεση, να λέω έτσι. Η Ντίνα Τάιτους, η οποία Τάιτους είναι στο Νίβα Λας Βέγκας, είναι στο Νεβάδα. Αναδημοσίευσε, λέει, η ανάρτηση της Νικόλ Μαγιωτάκη, στην οποία οι ρεπουμπλικανοί βουλευτές επέκρινε τον Ερντογάν, συνοδεύοντας την με σκοπτικό σχόλιο ότι αφού εκφράζει δημοσίως τόσο, λέει, επικριτικές θέσεις απέναντι στην Τουρκία, δεν θα έπρεπε να δυσκολεύεται, λέει, να στηρίξει και τις πρωτοβουλίες της για τα F-35. Θυμίζω ότι η Τάιτους ανήκει στο Δημοκρατικό Κόμμα, έτσι. Αλλά ξαναλέω, στις περιπτώσεις ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την Ελλάδα γενικότερα, υπάρχει μια διακομματική συμφωνία. Μάλιστα. Άλλο ένα πράγμα που θέλω να σας πω πριν πάμε σε διαφημίσεις. Καλά, δεν λέω και διευθύντρια, έχω διευθύνσεις πάρα πολύ ωραία. Είδα χθες μια συνέντευξη του κυρίου Ραφαέλ Γκρόσι. Θα δείτε τώρα ποιος είναι ο Γκρόσι, ψάχνει. Ο κ. Γκρόσι είναι γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, ο οποίος, λέει, συγγνώμη, ενδεχομένως προαλήφεται, λέει, και για νέος γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δίνει μια συνέντευξη στον κύριο Βασίλη Κοστούλα στην Κυριακή Καθημερινή και μεταξύ άλλων λέει και το εξής, ότι υπάρχουν, λέει, επαφές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας για πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα. Θυμίζω ότι το έχει πει ο Πρωθυπουργός, ότι το ξαναβλέπουμε το ζήτημα των πυρηνικών και αν πρέπει να έχουμε πυρηνική ενέργεια για να καλύπτουμε ένα τμήμα των αναγκών για την ενέργεια στη χώρα. Λέει, λοιπόν, τα εξής. Έχω συζητήσει με το θέμα με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος γνωρίζει, λέει, σε βάθος τα ζητήματα της ενεργειακής πολιτικής. Πιστεύω ότι αντιμετωπίζει θετικά τη δυνατότητα, διότι πρόκειται, λέει, για ένα ακόμα εργαλείο ενεργειακής πολιτικής. Σας θυμίζω ότι εμείς χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο, το οποίο είναι πανάκριβο, ε! Δεν υπάρχει κανένας λόγος η Ελλάδα, λέει ο κύριος Γκρόσι, να αποκλειστεί από την επιλογή αυτή, εφόσον αποφασίζει ότι τη χρειάζεται. Δεν βλέπω κανένα λόγο για τον οποίο δεν θα μπορούσε, για παράδειγμα, να φιλοξενήσει ένα μικρό αρθρωτό πυρηνικό αντιδραστήρα. Γι' αυτό ακριβώς βρισκόμαστε σε συζητήσεις ως προς τους τρόπους με τους οποίους η υπηρεσία θα μπορούσε να υποστηρίξει την Ελλάδα. Υπάρχει ασφαλώς μια συγκεκριμένη πορεία η οποία θα πρέπει να ακολουθηθεί. Δεν πρόκειται για μια διαδικασία που ολοκληρώνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Ρωτάτε, λοιπόν, θα λέγατε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη φάση της διερεύνησης τέτοιας προοπτικής? Θα έλεγα ακριβώς αυτό, απαντάει. Δεν έχει ξεκινήσει καμία επίσημη διαδικασία. Ωστόσο, οι συνομιλίες της Ελλάδας με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας προχωρούν. Αυτά και για τα πυρηνικά. Θυμίζω απέναντι οι Τούρκοι στο Ακλούγιο φτιάχνουν, έτσι. Στο Ακλούγιο, στο οποίο προσέξτε, είναι στα τελειώματα, δεν είναι ότι φτιάχνουν. Έχουν πάρει και δάνειο από τους Ρώσους για να τους κατασκευάσουν το ρωσικό καταλυτικό αυτό. Δεν είχαν τα λεφτά, γιατί ήταν δάνειο από τη Ρωσία, τους έδωσε η Ρωσία για να πληρώσουν τη Ρωσία. Για να φτιάξει τα πυρηνικά, την ελληνική κατάσταση, παλιά τεχνολογία. Όχι αυτό που λέμε εμείς περί μικρό άρθρωτο πυρηνικό σταθμό. Θα πει για δουλειά, δεν κάνει ψάχνει. Ενδεχομένως. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως. Καλημέρα σας.

0: είναι εκεί, είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγηση και δημιουργία διανομή τη εκπαίδευση.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιβάβλου 2026.
2: Χριστοφάνου. Λύση Στράτη.
3: Κάθε πόλεμο εμφύλιο είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λύση Στράτη είσαι.
3: Μην το πει.
2: Σκηνοθεσία Αστέριο Πελτέκη.
1: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: 21 και 22 Αυγούστου
1: στο Αρχαίο Θέατρο Επιβάβλου.
3: Και όχι μόνο.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σα.
5: Ξέρεις ότι στα Λίδλ τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι φουλ φρέσκα, φουλ ποιοτικά, φουλ γευστικά.
6: Φουλ και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Λίδλ είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν είναι 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουν ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Λίδλ. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
7: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
8: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάτι να μας θυμίσει, οδηγούν πάντα με προσοχή. Ο πεζός, μια πρωτοβουλία από τους 4 στροφούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4στροφή.gr.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω πρέσινγκ.
10: Γρήγορο παιχνίδι.
11: Ouch.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Τι πάμε από αριστερά.
11: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
10: Ouch. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
12: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ?
12: Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του προγραμματισμού και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το Betbox. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τας πάλι. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Είναι 9 λεπτά. Περίπου 9 λεπτά πριν από τις 7. Είναι Δευτέρα, είναι η 6η μέρα του Ιουλίου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ναι, τσακάρω Δευτέρα, ξέρω, οκ. Okay, αλλά τι να κάνουμε, υπομονή, παιδιά. Είμαστε εδώ για να κάνουμε παρέα έως και επί 8, αυτό που κάνουμε καθημερινά. Με τρία πολιτικά που θέλω να σας πω, να μην πολύ πολλά πολιτικά ψάχνει σε μια εβδομάδα. Σωστό είναι αυτό, δεν ξέρω, αλλά τι να κάνουμε. Να ξεκινήσω καταρχάς με την απόφαση του Γιώργου Καραμέρου, συνάδελφος ο κ. Καραμέρος, δημοσιογράφος, δεν θα πω, όχι ότι εμείς είμαστε πολιτικοί. Εμείς είμαστε ανώνυμοι παπαγγελίοι. Λοιπόν, και καλός συνάδελφος, η αλήθεια είναι ο Γιώργος, ο οποίος ανακοίνωσε ότι παρετείται λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο να ενταχθεί στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δύο πράγματα. Καταρχήν, καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που έχει δοθεί ένας τρόπος για να ενταχθούν κάποιοι στον κόμμα να μην έχουν βουλευτική έδρα, ώστε να πάνε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, καταλαβαίνετε ότι θα ακολουθήσουν οι τακτικοί αυτοί. Το δεύτερο που θέλω να σας πω, αυτός λέει που θα αντικαταστήσει, καταρχήν άλλο εστράπελο είναι το τι θα γίνει τώρα με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί θα μου πεις κάτι? Διότι αν δεν κάνω λάθος, δεύτερος στην Ανατολική Αττική ήταν ο κύριος Πίρτζης, ο πρώην υπουργός, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω δεν προκύπτεται, λέει, να αναλάβει, διότι και αυτός βρίσκεται κοντά, αν και εφόσον, στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο επόμενος είναι η κυρία Κοροβέση, η οποία η κυρία Κοροβέση βρίσκεται στο κόμμα του Κασελάκη. Το μπέρδεμα του μπερδέματος. Όπως και να έχει πάντως, 11 Ιουλίου, θυμίζω, είναι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Για να δούμε τι θα γίνει εκεί. 11 Ιουλίου, είναι πότε, είναι το Σάββατο? Το Σάββατο δεν είναι, ναι, Παρασκευή. Όχι, ναι, το Σάββατο, 11 Ιουλίου. Για να δούμε τι θα δούμε. Άλλο ένα θέμα που θέλω να πούμε δύο κουβέντες, δεν θέλω να τα προσπεράσουμε αυτά, γιατί μερικές φορές και εγώ ξεχνιέμαι, είναι η ιστορία της συζύγου του κυρίου Νίκου Φαραντούρη, του κυρίου Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος τώρα είναι εξελέγγυος ευρωβουλευτής μπέρδεμα. Ξαναλέω, μπέρδεμα το μπέρδεμα, δεν υπάρχει. Ο κ. Φαραντούρης ήταν εξελέγγυος με το ΣΥΡΙΖΑ, εξαρτοποιήθηκε, πήγε στο ΠΑΣΟ, τέλος πάντων, okay, και αποκαλύφθηκε ότι η σύζυγός του, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, είναι μόνιμη υπάλληλος εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών, ευθεριακός, κάτι τέτοιο, αποσπάστηκε στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες. Είδα και μια ανάρτηση που έκανε ο κύριος Φαραντούρης για τα προσόντα της συζύγου κλπ. Κανείς δεν αμφιβάλλει αν είσαι δεν έχει κάποιος προσόντα, αλλά το ζήτημα, κατά την μου άποψη, είναι το νόμιμο.

0: και το ηθικό. Το γνωστό και μη εκτελεταίο μεγάλο θέμα το οποίο κατά καιρούς λέμε. Ελπίζω να καταλαβαίνετε όλοι τι λέμε, διότι καλό θα είναι να αποφεύγονται γενικά τέτοια ζητήματα, τα οποία έχουν και οικονομικές, τέλος πάντων, εξελίξεις σε έναν υπάλληλο ο οποίος μετακινείται από τη μία μία στην άλλη. Θα έλεγα λοιπόν καλύτερα για να μην υπάρχει μουρμούρα και για να μην υπάρχουν υπονοούμενα και να μην υπάρχουν δολάσια κλπ. Καλό θα είναι γενικά οι πολιτικοί, καινούργοι και παλιοί, να αποφεύγουν τέτοια ζητήματα. Δεν χρειάζεται όταν εμπλέκονται πρόσωπα του προσωπικού τους περιβάλλοντος, της οικογένειας ενδεχομένως, να έχουν. Θα μου πεις αυτό όμως δεν είναι κακό. Εντάξει, είναι κακό, αλλά είναι το, πώς θα σου πω, το τίμημα του ότι κάποιος είναι στη δημόσια σφαίρα. Πρέπει να είστε κρυστάλλινος σε όλα και να μην δίνεις λαβές να σε κακοχαρακτηρίζουν ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Αλήθεια σας πούμε. Κρυστάλλινος. Δηλαδή το φως να περνάει μέσα και να μην σταματάει πουθενά. Μα πουθενά. Και για να κλείσω. Το λέω και το ξαναλέω εδώ και κάμποσες εβδομάδες. Για την υπόθεση της Ιεράς Μονή Σινά. Μαθαίνω ότι είναι σε εξέλιξη, λέει, οι διαπραγματεύσεις. Οι συνομιλίες, λέει, για το περιουσιακό βρίσκονται σε καλό σημείο. Βέβαια, το καλό σημείο δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει. Ακόμα όμως, επίσης δεν έχει τελειώσει η ιστορία της τυπικότητας του αρχιεπισκόπου της Ιεράς Μονής Σινά, που συνήθως έχει και αιγυπτιακή τυπικότητα. Όπως και να έχει όλους. Επειδή το μοναστήρι έχει μια περιουσία εκεί που κάποιοι την εποφθαλμιούν, τι θα γίνει με την υπόθεση αυτή? Ποιος θα έχει την ευθύνη της περιουσίας αυτής? Ποιος θα την αξιοποιεί? Ακόμα για αυτό το ζήτημα είμαστε στις διαβουλεύσεις. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία την επόμενη ώρα και με καλεσμένους, γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε αρκετά και ωραία πράγματα για να ξεκινήσει η εβδομάδα. Διαφημίσεις, αναλυτικό μαγαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίδη σήμερα για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα και θα επιστρέψουμε στις 7 και 4 εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορού Ελλάδος στην παράσταση Βάχιες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεφ.
1: Ένας διεθνής θίασος με τη συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Δαλακάτσα. Ζωντανά στη σκηνή η Τάγερ Λίλης. Βάχιες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Νοβαρούφ από την Νόβαμιξ. Άκουμε τι σου λέω. Α, Νοβαρούφ της Νόβαμιξ βάζεις κι εσύ. Αυτά ήθελα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε, το έχει.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πακετές σημαντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα είσαι.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλο της Ίδρυς.
7: Κώστα, πρέπει να θέλει το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, το ξέρεις θρησιακτή, σαν κορεπνάκι, βόλτα στην Άουσα, τον Βολταμπούρου, να βουκιάς βαρελία πλήμπιθρες και πότε είναι αυτά.
8: Και σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
4: Σίτζετς, ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
9: Παρακαλώ, τι επιβάτες με προορισμό την Πάρο, θα το μέσω.
7: Φτάσαμε. Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς ότι το πρόγραμμα είναι κάποιο.
4: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι. Διπλή έκπτωση με Γίνι Πλας, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Λίμπη. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300.
10: Κόσμος 96,5.
8: Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
10: Η ώρα είναι 7.
8: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
10: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
8: Electroteam Marketos.
10: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των αξιωμένων συστημάτων Λοβάτο και Έλφιγκας.
10: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
8: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου χτέου.
10: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
8: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
10: και κινητό 6977-421078.
8: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
10: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
8: Κινηθείτε.
10: Προς το συμφέρον σας.
8: Προς το συμφέρον σας.
10: Νέο βιολογικό αγρότημα Αντωνίος στον δρόμο Αργοστολή Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών και παιχνικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά και παιχνικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρότημα Αντωνίος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
8: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη γκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία, σε ασυναγόνιστες τιμές.
11: Πιστήθηκε και στις παράδοσες. Γνήσιες συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
12: Συνεχισμός παραγωγών ορμοβόλας και χρονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα του δούξιους στο ποτήρι σας.
11: Ορμοβόλα και θαλινίες. Σαν τζεράσιμο. Λαγές όλοι. Λινός και γλυκό.
12: Προτήριο Αντώνη Κρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
11: Συνεταιρισμός παραγωγών ορμοβόλας και θαλινίας. Κοινοποιώς διαφορά.
13: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σχολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε κι εμείς καφέ Χάσμπραμ τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σύπολης, κουνούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αυτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αργοστόλη στην παραλία. Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με το Sky 8,3.
14: Είμαστε η διενέργεια αυτοψιών στις πλημμύρες περιοχές από τη Μερικανιά στο Ρόκα στο Θεσσαλονίκη. Στέθηκε μεταξύ άλλων στο κίνητρο έκρηξης και τους εχθές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης υπό τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάντο. Σήμερα σε 11 παρδόν το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την εντόπιση των συνεπειών της φωτιάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασιθή. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξημερώματα σε νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο επικεφαλής στρατιωτικής διοίκησης ΚΙΑ. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, μία από τα ξημερώματα πόλη της Σεβαστούπολης, στην προσαρμοσμένη από τη Ρωσία και από τους άνθρωπους της Κρυμαίας, έπειτα από ουκρανική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ορισμένα χριστιανικά χωριά στον Λίβανο έχουν ζητήσει να προσαρμοστούν στο Ισραήλ, προκειμένου να λάβουν την προστασία του Χεζμπολά, υποστήριξη με συνέντευξη του Fox News, ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σωρός άνδρα επιλεγμένη σε σεντόνια εντοπίστηκε σε πόσο σε προχωρημένη σύψη χθες το βράδυ σε διαμέρισμα του Παγκράτη μετά από καταγγελία στην αστυνομία για δυσοσμία. Οι αρχές προσέγγιζαν τον 63χρονο αδελφό του εκλειπώντος που βρισκόταν στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με προφορίες, τα αδέρφια αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Από την αστυνομία δεν υπάρχουν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας. Τουλάχιστον 19 θάνατοι στην πολιτεία New Jersey, στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορούμε να αποδοθούμε σαν κάψιμο που γίνεται σε αγερικές ημέρες στην ανατολική χώρα, δήλωσε ο κτηματούχος το Σάββατο. Η Νορβηγία ανοίξε 2-1 την Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτερική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου. Μεγάλο πρωταγωνιστής για τους Νίκινγκ Χάλαντ, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ, αλλά και ο Νίμαρ που μετέωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Βραζιλία. Η Αγγλία τέλος νίκησε 3-2 το Μεξικό και προκρίθηκε στην προημιτερική φάση του Μουντιάλ. Και ο καιρός γενικά έφερε σήμερα στην Αττική, ως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, ως 32 στην Θεσσαλονίκη. Θα περάσουμε στις αναλυτικές συνδύσεις μας, ξεκινώντας βεβαίως από την κατάσταση και ότι έχουμε καινούργιο, το γενναιότερο από την πυρκαγιά στην Καλυθέα. Χωρίς αισθήσεις, το εντοπίστηκε τα ξημερώματα άνδρας ηλικίας 80 ετών κατά τη διάρκεια κατάσταση της πυρκαγιάς σε διαμέρισμα του ξοδού Δήμητρα Κοπούλου στην Καλυθέα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, ενώ για την κατάσταση επιχείρησαν 12 πυροσβέστες και 4 οχήματα. Βελτιωμένη τώρα είναι η εικόνα από την πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής. Δεν υπάρχει ενεργό ενίο μέτωπο και οι πυροσβέστες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες αιστείες εντός του περιμέτρου της φωτιάς. Επιχειρούν 210 πυροσβέστες με 10 ομάδες πυροσβεστών τμήματων, εθελοντές και 76 οχήματα. Έχει αποκατασταθεί και η κυκλοφορία στην παλαιά εθνική αθηνών τσιγών. Το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροπεδαστικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την χώρα. Ο μεγάλος αριθμός των πυρκαγιών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πολλές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, απέκτησε την διάρκη κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και νεαέριων χρυλάνων του πυροσβεστικού σώματος. Παράλληλα, σύμφωνα με την ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία, οι πρώτες 5 ημέρες του Ιουλίου αντιστοιχούν σε πάνω από το 10% των συλλήψεων του έτους, καθώς πραγματοποιήθηκαν 20 χρονικά 164 συλλήψεις που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους. Παράλληλα, 4 άτομα συλλήψανε χθες την αρχική για εκτέλεση θερμών εργασιών σε ημέρα με πλήψη κίνδυνο πυρκαγιάς. Οι 2 συλλήψεις έγιναν στον Διόνυσο και άλλες 2 στο Κοροπή. Για στους 4 που βλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα έξω 3.000 ευρώ στον καθένα και σε όλες τις περιπτώσεις ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη αυτοφορία δικασία. Η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές από την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης τέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης που έγινε χθες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης υπό τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάντο. Στόχος είναι να ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση η διαδικασία καταγραφής των ζημιών αλλά και η δρομολόγηση των προβλεπόμενων μέτρων μεταλλικής αγωγής. Σήμερα ο Υφυπουργός Κώστα Κατσαφάντος θα μεταβεί στην Θεσσαλονίκη όπου σε 11 παρτέρα το πρωί θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου. Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη για τη μεγάλη φωτιά στην περιοχή στο Ρεόκαστρο μετά την μεταγωγή του ενώπιον της Εισαγγελέως Πρωτοδικών. Η Εισαγγελική Υπουργός διέταξε την ενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης η οποία θα διενεργηθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία. Η προκαταρκτική εξέταση αναμένεται επίσης να επεκταθεί σε τυχόν ευθύνες άλλων προσώπων ή φορέων που συνδέονται με τη λήψη μέτρων πρόληψης όπως ο καθαρισμός οικοπαίδων. Την ίδια ώρα δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την κατανάλωση αλκοόλ σε 76χρονο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προνάκρισης και την ομολογία του, ο ηλικιωμένος φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά όταν το όχημά του κόλλησε σε χωματόδρομο που βρίσκεται στο σημείο 0 όπου ξεκίνησε η φωτιά. Στην προσπάθειά του δεν να το ξεκολλήσει, προκλήθηκαν σπινθήρες με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η φωτιά, η οποία εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα λόγω των δυνατών ανέμων που έπαιρναν στην περιοχή το βράδυ του Σαββάτου. Πολύ ψηλό είναι ο κίνδυνο πυρκαγιά για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθμη, Ηράκλειο και Λασιθή. Όπως εξαντώθηκε 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτού του Θρασίδηλου που παριστάνουν του Επανασάντε, τονίζει ο Πρωθυπουργό στην κυριακή κυβερνησία του Ανάρτη, αναφερόμενο στη τηλεφωνική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήριξε τη ζωή στην Βάγια Νέστορα, μητέρα τη πολιτεία τη Ελληνική Δημοκρατία Αφροδίτη Νέστορα. Ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι οι δράσεις αυτής της αντίστοιχης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Είναι προφανές ότι η σταθερή μας απόφαση από 19 να συγκρουστούμε με την ανομία και να επιβάλλουμε τον νόμο παντού ενοχλεί κάποιους. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, ούτε να επιτρέψουμε να γυρίσει η χώρα στα χρόνια του βιασμού, υπογραμμίζει ο κ. Μητσοτάκης. Πρέπει όλοι μας, κόμματα και πολιτικοί, να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας. Όταν ο πολιτικός λόγος γίνεται τοξικός και διχαστικός, όταν αντιμετωπίζουμε τον αντίπολο σαν εχθρό που πρέπει να εξαντωθεί, τότε ουσιαστικά στρώνουμε το χαλί σε αυτού που θέλουμε να εγκληματίσουν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την υπόθεση των Ρώσων Φαρσέρ και τη συνομιλία τους με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, Στάνο Ντόκο. Αφορμή οι σχετισμοί των Ρώσων Φαρσέρ στη συνέντευξη του στο Μέγκε, κατά την οποία επανέλαβαν ότι έστειλαν ένα απλό email και ο κ. Ντόκο συμφώνησε να κάνει βιντεοκλήση μαζί τους. Για 34ωρο διασυρμό της χώρας κάνει λόγο το Πασόκ και ζητά από τον Πρωθυπουργό να πράξει τα διάντα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για πρωτοφανές φιάσκο του δίθεν επιτελικού κράτους και η επικίνδυνη κυβέρνηση μπορεί να φύγει το συντομότερο δυνατό. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη επισημαίνει πως ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει ακόμη αντιδράσει στο δημόσιο εξυφελισμό των Ρώσων Φαρσέρ στο Συμβούλιο Εθνικής Συμφωνίας στο Μαξί. Βόλες κατά του κ. Μητσοτάκη εξαπολύει ο Αντώνης Σαμαράς σε βίντεο του, στο οποίο συνομιλεί με συνεργάτη του. Ο κ. Σαμαράς δηλώνει ότι δεν θα είναι υπεύθυνος για την απώλεια της αυτοδυναμίας, αλλά υπεύθυνη θα είναι η ίδια η Νέα Δημοκρατία με τις πολιτικές της. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνουν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία το 40% έφτασε στο 20%. Τους έλεγα, μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε ευδεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Αλλά αυτά από την Ευρώπη. Να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια, τους έλεγα για τα σκάνδαλα.
15: Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνουν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία του 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Ξαφνικά, εγώ με αυτούς τους επιχειρήματα Προέδρου Εντεσταϊκού, ξέρεις πόσα χρόνια έχουν πέρασει από τότε που είχα στην αρχηγή από μόνο. 17. Τώρα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει. Θα βρει πρώτα με τον αδελφό της.
14: Σε σχολιασμό τώρα των δύο βίντεο που ανέτησε ο πρώην Πρωθυπουργός Ανδρέας Σαμαράς, προχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλου Μαρινάκη, μιλώντας εχθές στον τηλεοπτικό σταθμό Blue Sky. Αναφέρθηκε στο πασιδικό με το θέμα Ντόκ, αλλά και στη τηλεφωνική επίθεση εγώ στο τηλεφώνη της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, μου ανέφερε πως όταν είδα ότι είχε αναρτήσει κάποια βίντεο ο κ. Σαμαράς, δεδομένης και της ημερομηνίας, σήμερα 5 Ιουλίου, 11 χρόνια δηλαδή μετά την μαύρη επέτειο του διχαστικού δημοσίλωτος, και όσων ακολούθησαν, δεδομένου του γεγονότος ότι ο κ. Σαμαράς ήταν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, πίστεψα ότι θα κάνει ένα βίντεο, μια ανάρτηση για αυτές τις ημέρες, γιατί είναι καλό να μην ξεχάσουμε ποτέ.
16: Όταν είδα ότι είχε αναρτήσει κάποια βίντεο ο κ. Σαμαράς, δεδομένης και της ημερομηνίας, σήμερα είναι 5 Ιουλίου, 11 χρόνια μετά τη μαύρη επέτειο του διχαστικού δημοψηφίσματος και όσων ακολούθησαν, δεδομένου του γεγονότος ότι ο κ. Σαμαράς τότε ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, πίστεψε ότι θα κάνει ένα βίντεο, μια ανάρτηση για αυτές τις ημέρες. Γιατί είναι καλό να μην ξεχάσουμε ποτέ. Τελικά επέλεξε να κάνει ένα βίντεο εναντίον της παράταξης, εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλω να μπω σε διαδικασία αντιπαράθεσης με έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και έναν πρώην πρωθυπουργό και πιστεύω, όντας και την τιμή να εκπροσωπώ την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, ότι χρέος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει μια πολιτική για το παρόν και το μέλλον, να προσπαθεί να βελτιώνει τη ζωή των πολιτών, να διορθώνει λάθη και όχι να μπαίνει σε μια διαδικασία είτε σχολιασμού είτε αντεγκλήσεων με βάση μάλιστα και μια προσωπική ατζέντα. Δεν αφορά ιδιαίτερα αυτό το πρόσωπο.
14: Πολλοί ώρες καθυστερήσεις πίσω καταγράφονται καθημερινά στα ελληνικά αεροδρόμια με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφαλείας Αεροναυτιλίας να διαπιστώνει αύξηση έως και 63% σε σχέση με πέρσι. Τα αίτια και οι προτινόμενες λίστες αναζητηθούν στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, Διεθνούς Αερολινών Αθηνών και εκπροσώπων των εταιριών. Πήρε τότε προετοιμασία για πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, στο περιθώριο των εργασιών του Συνόδου, ο Αμερικανός πρόεδρος θα αναμένεται με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Πάμε. Τουλάχιστον 19 θάνατοι στην πολιτεία Νιου Τζέρσι στις Βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αποδοθούν ως των κάψεων που πλήττει για αρκετές ημέρες στην ελληνική χώρα, δήλωσε ο αξιωματούχος το Σάββατο. Δυστυχώς, πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς βρίσκονταν σε ακίνητα, χωρίς κλιματισμό, κάποιοι έξω από τις κατοικίες τους, κάποιοι στον δρόμο και κάποιοι μέσα στα φορτωμένα οχήματα, διευκρίνησε.
17: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να ερευνήσεις. Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolio της Eurobank, όχι, γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένη επενδυτική διάρκεια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ETHAC και επενδύει σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το καλοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου ειδικό προφίλ και αποφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επενδυτικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με τους τέλεχους που σε εξυπηρετεί σε κάθε γνωστά Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Η ΟΣΤΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Στάθηκε σε ενημέρωση, αναμετρήσει για τη φάση 16 του Μουντιάλ. Η Νορβηγία ανοίξει 2-1 την Βραζιλία και προκρίθηκε στην προεκδοτική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Μεγάλο πρωταγωνιστή για του Βίκινγκ, ο Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίο σημείωσε 2 γκολ. Επιθετικό τη ομάδα του City έφτασε τα 7 στην διοργάνωση και πήγε στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ με του Μέση και Εμπαπέ. Έστω πάρα πολύ βαρύ κλίμα όμω και έχοντα ξεσπάσει σε κλάματα δευτερόλεπτα μετά τον αγώνα με του Ολυμπιακού, με Νεϊμάρα να γίνει στην αποχώρησή του από την Εθνική Βραζιλία.
18: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
14: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλα.
18: Αμέ,
14: θα έρθει από μένα. Αμέ, ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμεί στα γήπεδα τη Αμερική.
18: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμέ. Δική με Super 300 δώρα χωρί κατάθεση και Super Pizza με έπαθλο έω και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
19: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Εξαιρετικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr κάθετος blog κάθετος όροι.
14: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Παπαμιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
20: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Ήμουν έτοιμος και την αισθανό λίγο αισιόδοξος πως έχουμε μια μικρή βελτίωση και την έχουμε σήμερα στους δρόμους. Αλλά συνέβη ένα τροχαίο ατύχημα στην παραλιακή, το αναφέρατε κι εσείς λίγο νωρίτερα. Παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, στο ύψος της Σαλήνου και της Καλαμακίου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα από το Φαλιρικό Δέλτα προς την Αλίμου και την Καλαμακίου. Προς την Καλαμακίου για να είμαι ακριβής. Εκκλειστές οι δύο δεξιές λωρίδες κατά τα φαινόμενα. Όταν απομακρυνθούν τα οχήματα θα ενημερώσουμε τάχιστα όσο πιο γρήγορα μπορούμε τους ακροατές μας. Πρόβλημα λοιπόν προς τα εκεί. Η μόνη εναλλακτική καλή, πολύ καλή εναλλακτική είναι η λεωφόρος Αμφιθέας που λες και πήρε. Από εκεί και πέρα έχουμε βελτίωση στη λεωφόρο Κυφισού, έχουμε κίνηση και στα δύο ρεύματα της, άρα σαφώς με βελτιωμένη εικόνα. Και στο Σκαραμακά η κατάσταση είναι ακριβώς όπως την ξέρουμε, ένα 5% ολοκληρό καλύτερο. Δημήτρη.
14: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη Κοϊμιχάλη. Πληροφορούμε το μελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Στην κεντρικό αγώνα με του ΚΑΗ μετεωρολόγου μα, Χριστίνα Σούζη. Ξένα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
21: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στου φίλου ακροατέ και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία του μεσημέρι έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθριος ο καιρός και η θερμοκρασία και εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, σχεδόν δεν έθριος είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τετάρτη. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά, ενώ τοπικές βροχές ή βόρειες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Την είπα.
14: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ξένα Στρούζη και περισσότερες ειδήσεις πάντοτε στην εκδομική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
22: Sky 100,3.

0: See that night, I park my car. Seek my place in the single spot. Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 19 λεπτά μετά τις 7, καλή εβδομάδα σε όλους. Κα 100,3 είπαμε είναι η έκτη μέρα του Ιουλίου, είναι η πρώτη Δευτέρα ουσιαστικά του Ιουλίου και όση ώρα ακούγατε το βιβλίο με τον κύριο Γιαννίδη, έβλεπα εκεί στον δρόμο και απολαμβάνω αυτούς που κατεβαίνουν και πάνε προς Πειραιά, είδα και κάποιους φορτωμένους που σημαίνει ότι ξεκινάνε διακοπές σήμερα. Λοιπόν, νομίζω ότι μπήκαμε στην καλύτερη των εποχών μας για τις διακοπές και ιδιαίτερα στα νησιά μας. Την καλημέρα μου σε όλους, σας ελπίζω στα καλύτερα για τη σημερινή μέρα. Τσακάλω Δευτέρα, ίσως λίγο διαφορετική. Η κυρία Σούζη είναι δίπλα μου.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, πάλι με στάτους, πάλι με σμιλιανή, ευκό και λοιπά, δεν θα ηρεμήσουμε.
1: Όχι, καλύτερα να μην ηρεμήσουμε.
0: Καλά, πλάκα, καλό, προφανώς.
1: Το ξέρω,
0: προφανώς.
1: Κοίτα, είναι περιορισμένη βέβαια Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
0: Η αστάθεια, μιλάμε.
1: Ίσως την Πέμπτη έχει λίγο παραπάνω βροχούλες, θα το δούμε αυτό τις επόμενες ημέρες. Πάλι μεσημέρι απόγευμα, όμως ίσως τότε είναι λίγο παραπάνω. Η θερμοκρασία μικρά στα πανεβάσματα, όχι κάτι το ιδιαίτερο, δηλαδή σήμερα. Ας πούμε εδώ στην αρχή θα είναι γύρω στους 33 βαθμούς. Okay. Έχει ακόμα ένα βοριαδάκι το οποίο μέσα στο Αιγαίο φτάνει τα 7 μποφόρ και αύριο στο Ανατολικό Αιγαίο τα 7. Σήμερα είναι έτσι λίγο πιο γενικευμένο το 7. Προφανώς εχθές ήταν και 8. Φαινόταν άγρια από το πρωί η καλημέρα φαινόταν. Mm. Στο Αιγαίο πάντα, δηλαδή αύριο θα περιοριστεί το 7 στο Ανατολικό Αιγαίο. Και Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σαββατοκύριακο μισοκό και σας θυμούν σχεδόν τελείως και εντάξει, περνάνε τα 5 μποφόρα. Άντε να βγάζει τα νότια τουρκικέ διευθύνσει και να εξάγει κάτι ιδιαίτερο.
0: Σε καλό δρόμο.
1: Αυτό βέβαια είναι σε πολύ καλό. Οι θερμοκρασίες έως 34 με 35 μπορεί να φτάσει, ξέρω εγώ, την Δεκάρη 36 τα υπηρετικά. Δεν φαίνεται όμως να είναι κάτι παραπάνω, σχεδόν μέχρι και την Παρασκευή, ας πούμε. Μετά λίγο ίσως ανοίγει το Σαββατοκύριακο, δεν είμαι σίγουρη.
0: Πλάκα την άλλη εβδομάδα, αυτό είναι 15 του μηνός.
1: Αυτό δεν είχε πει, το λέγαμε από τη μέχρι τις 10-12 του μηνός, δεν βλέπαμε κάποιον, δεν βλέπουμε κάτι ιδιαίτερο και πραγματικά έτσι φαίνεται. Ίσως πάει και μέχρι τις 15.
0: Την άλλη Τετάρτη. Θα θυμίζω ότι την τελευταία μέρα για τι φορολογικέ δηλώσει άσχετο.
1: Άσχετο, ναι.
0: Τα ταξίματα, λέμε γιατί δεν κάπνε το γνώσο.
1: Θα δούμε πώ θα πάει. Τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή, Σάββατο δεν φαίνεται να είναι κάτι πολύ έντονο, κάψονα ή οτιδήποτε. Προφανώ ζέστη γιατί είμαστε.
0: Εντάξει, καλοκαίρι είμαστε. Εντάξει,
1: αυτό. Θα εξασθενήσουν και οι άνεμοι πότε θα βγάλει η μόνη τσαγούρα από το σαρωνικό επιστημονικά πάνω από την Ιδιαντούρα. Άρα θα έχει υγρασία.
0: Επιστημονικά, όλα τα άλλα έχουν
1: σημασία.
0: Θυμίζω όμω κάποια φορά για να κλείσω αυτό το κομμάτι του Ιδιαντούρα, θέλω κάτι να σα ρωτήσω. Είναι ότι πριν από 2-3 χρόνια ξεκινούσαν οι ζέστες από τον Μάιο.
1: Γιατί και πέρσι.
0: Ναι, και μετά τι 40.
1: Φέτος έχουμε ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι, μη μιλάτε καθόλου.
0: Τίποτα, ούτε του παπάκα.
1: Ούτε του παπάκα, έτσι μπράβο.
0: Στο δεσπότη, μόνο που έχει λεφτά τώρα.
1: Εντάξει.
0: Να σας πω, κύριε Αρθούς, τι γίνεται, πώς φωνές
1: γενικά. Α, θες να ακούς και τη δικιά μου.
0: Ναι,
1: θα την ακούσεις, να φωνάξω.
0: Έχω κάτι διάβασα σε αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα κάποιων συναδέλφων σας.
1: Και ο κύριος Πολιτάς και ο κύριος Παντερές.
0: Τι γίνεται, δεν υπάρχει προσωπικό.
1: Ναι, είπαν ότι θα το κλείσουμε το μαγαζί. Εγώ λέω το κλείσαμε το μαγαζί.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι αυτής άποψης.
0: Να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή ουσιαστικά δεν έχουμε προγνώσεις.
1: Οι προγνώσεις πολλών ημερών μας τελείωσαν. Διότι η βάρδια η πρωινή που ήταν 5 άτομα και έχουν πολλή δουλειά.
0: Ναι.
1: Γιατί ζητάει και ο κάθε επικραμμένος για κάθε γωνία του Αιγαίου πρόγνωση.
0: Ναι.
1: Όποιος θέλει, εταιρείες, αυτά, οτιδήποτε.
0: Okay.
1: Και έχουν, ξέρω εγώ, πόσες προγνώσεις την ημέρα βγάζουν. Η βάρδια που ήταν με 5 άτομα έχει γίνει 3. Και
0: αυτό
1: αποφάσισα.
0: Είναι, αυτό είναι λόγω καλοκαιριού ή είναι μια
1: δεν
0: μόνη.
1: Δεν είμαι σίγουρη. Πραγματικά. Προφανώς θα είναι το καλοκαίρι χειρότερα. Δεν ξέρω αν θα την αυξήσουμε, δεν το ξέρω. Γιατί δεν είναι μέσα και δεν το ξέρω.
0: Πάμε πάλι άλλο ερώτημα. Μισό λεπτό. Δεν είναι τίποτα άλλο. Τώρα δεν χρειαζόμαστε παραπάνω προγνώσεις με αφορμή και τις φωτιές κλπ. Να ξέρουμε να είμαστε προετοιμασμένοι. Ο μηχανισμός να είναι σε ετοιμότητα κλπ.
1: Να σου πω κάτι. Και εσύ με ρώτησες γιατί αν το χειμώνα θα είναι η βάρδια μεγαλύτερη. Γιατί το καλοκαίρι δεν έχουμε τον αφανόμενο, δεν έχουμε κάψονες, δεν έχουμε νέους. Δεν πρέπει να έχουμε και να μην λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Να υπάρχει ένας μπούσουλας που να λέει εμείς ότι ξέρεις τις επόμενες 6 μέρες. Δεν έχουμε κάψονα, αδερφέ. Έχουμε θερμοκρασίες κανονικές. Δεν πρέπει κάποιο όργανο να το λέει σωστό αυτό. Δεν το λέει πια.
0: Τώρα λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε αυτές τις μακροπρόθεσμες.
1: Όχι. Μάλιστα. Ο καθένας μπορεί να ανοίξει το τηλέφωνο και να τη βάλανε δε κάτω. Είδα αυτό το πράγμα. Αυτές μου πιάσαν τα γέλια. Βάλανε κάτω από την πρόγνωση. Έχουν και την αυριανή πρόγνωση. Σημερινή και την αυριανή. Και από κάτω ένα link τους πηγαίνεις χάρτες πρόγνωσης και ρούχα τα μόνο σε κανένα δεν δουλεύει. Το οποίο δεν δουλεύει κιόλα. Δηλαδή είναι αστεία πράγματα.
2: Ότι θα κάνουμε πρόγνωση μόνοι μας.
1: Γιατί ξέρω, τι να σου πω. Δηλαδή πάνε.
2: Θέλει προσωπικό δηλαδή.
1: Θέλει προσωπικό. Δεν έχει λεφτά να κάνει ραδιοβολήσεις που έλεγε ο κ. Παντερές. Δεν τους δίνουν λεφτά να κάνουν ραδιοβολήσεις. Δηλαδή οι ραδιοβολήσεις είναι πετάω τον μπαλόνι, πάω πάνω, μετράω την ατμόσφαιρα. Είναι η παρατήρηση. Αν δεν έχω την παρατήρηση, πώς θα πάω στην πρόγνωση. Είναι και αυτό ένα θέμα. Δεν έχουν λεφτά για προσωπικό. Δεν παίρνουν προσωπικό. Έδωσαν προσωπικό τη ΕΜΗ, πολιτικό και στρατιωτικό, γιατί το στρατιωτικό είναι το περισσότερο πια. Και το έδωσαν σε διάφορες υπηρεσίες που ζητάγανε. Δεν βγαίνει το πράγμα.
2: Ερώτηση: μισό λεπτό, γιατί το κουβεντιάζαμε τις προηγούμενες μέρες. Ήρθαν γιατί είχαμε δει μια καταχώρηση που λέει ότι βάλαμε την καινούργια ραντάρ και λοιπά για τον καιρό.
1: Τα ραντάρ
2: αυτά, ναι, λέω, αυτά δεν πρέπει να τα μάθει κάποιος που λέγαμε το προσωπικό για να μην
1: φύγει.
2: Τα
1: καλυμπράγουμε.
2: Ναι, οκ. Το λέω με την έννοια ότι πρέπει.
1: Το στρατηγικό προσωπικό θα τα χρησιμοποιεί πια.
2: Το στρατηγικό
1: προσωπικό. Όταν δες. Ακού, Γιώργο, εγώ όταν πήγα στη μετεωρολογία εδώ και πόσα
2: χρόνια.
1: Πάρα πολλά. Ήμασταν ακόμα στην Υπουργία Εθνική Άμυνα και λέγαμε από τότε αφήστε την Εκκλησία να γίνει πολιτική. Έφτασε το πέρασμα του χρόνου, είναι ακόμα στρατιωτική.
2: Okay.
1: Παρότι είπε ο Πρωθυπουργό πριν από τρία χρόνια, τέσσερα, πόσα ήταν, ναι, να φύγει από το Υπουργείο Εθνική Άμυνα και να πάει στο Υπουργείο Πολιτική Προστασία και χαρήκαμε όλοι. Και εγώ έκλαιγα από τη χαρά μου τέτοιο πράγμα.
2: Μετά από τόσο χρόνο. Όταν εμεί και οι Ιταλοί, πήγανε και
1: πήγανε και τώρα δεν υπάρχει καμία άλλη
2: κλίση.
1: Εκτό από εμά, που όχι μόνο δεν έχει επιστημονικό προσωπικό, διότι παίρνουν συντάξει. Τώρα τον 20 Ιουνίου φεύγει η κυρία Τασοπούλου. Η κυρία Τασοπούλου είναι η διευθύντρια του Πάνω. Πριν από λίγο έφυγε ο κύριος Κολυντάς. Φεύγουν όλοι οι έμπειροι μετεωρολόγοι με λίγα λόγια.
2: Αλλά δεν υπάρχει
1: κανένα. Η υποδιοικήτρια δεν αντέχει άλλο η κυρία Μαρινάκη, η οποία ξέρει τα πάντα. Είναι μετεωρολόγοι με εμπειρία, με αυτά. Φεύγουν. Και φεύγουν και μέχρι τα Χριστούγεννα φεύγουν κι άλλοι. Δεν είναι, δηλαδή είναι. Πάνε όλοι. Τι θα μείνει εκεί μέσα. Δεν έχει πάει. Τι θα είναι. Όχι. Υπάρχει πολύ λίγα άτομα. Η επόμενη γενιά είναι αυτή που πήραν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και είναι πολύ λίγα άτομα. Δεν είναι πολλά.
2: Να έχουμε ανάγκη
1: προφανώς. Άρα θα γίνει μια τελείως στρατηγική γιατί βγάζει άτακτα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Δεν θέλει να φύγει εμεί από εκεί και να γίνει πολιτική υπηρεσία. Για πολλούς και διάφορους λόγους.
2: Δεν λέω ρε να μην ξεχνάτε. Ένα κομμάτι μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, για ευνόητους λόγους να έχει στρατιωτικό κομμάτι.
1: Άκουμε, η Λάρισα, ο Αρκάς στη Λάρισα, έχει εξαιρετική μετεωρολογική υπηρεσία με στρατιωτικούς. Εμείς τι έχουμε εδώ, τίποτα δεν έχουμε.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί να το έχουμε με στρατιωτικούς και εδώ.
2: Ευχαριστώ κύριε Χριστίνα μας. Δεν τις έβαλα φωτιά. Διάβασα και εγώ περίεργα πράγματα γι' αυτό.
1: Είναι δυνατόν να μην έχουμε πρόγνωση πολλών ημερών. Είναι δυνατόν και να βγαίνει ο κάθε ένας τα μέσα και να λέει τέλει.
2: Κάτι να το μαζέψουμε τα
1: μάτια. Δεν μαζεύεται με τίποτα. Εδώ ήταν γραμμένοι και δεν μαζεύονταν με τίποτα.
2: Σωστό και αυτό. Ευχαριστούμε για την υπομονή. Κάντε υπομονή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστημα. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστημα θέλουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 2-10-55-98-800. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Θερμοσύστερ.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Θερμοσύστερ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφή του χαμπονιστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστηρίνης της Ιζωμάτ.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα ICPS.org. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Καλύντο, βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό.
9: Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Λίντο δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Λίντο, γιατί αξίζει.
10: Στο έκτυπο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντονες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG εμπειρίες θερμότητας που έχουν την εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο συνδεστή για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG Life is Good. Έμπρακτοι υποστηρικτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
8: Κόσμος 96,5.
11: Ο Κόσμος 96,5 σε σύγχυση με τον Sky 100,3.
12: Yellow Value, ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΔΑΗ.
10: Το Πανεπιστήμιο Κύρις στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εν βιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους στην Ελλάδα. Ένα τραχαίος εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο είδος σε σύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας εκπλήρωσης. Το Πανεπιστήμιο Κύρις στην Ελλάδα.
13: Honda Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
10: Honda Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από το Sky 100,3.
1: Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην παραλιακή λεωφόρο από το Φαλιρικό Δέλτα προς την Καλαμακίου λόγω τροχαίου ατυχήματος. Προτείνεται η λεωφόρος Αμφιθέας προς την παραλιακή. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού και στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς Καραμαγκά. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε τα ξημερώματα άντρας ηλικίας 70 ετών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλυθέα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να εξακολουθούν να αντιμετωπίσουν κάποιες διάσπαρτες αιστείες. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά εθνική Ελευσίνα Στιβών. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο της περιοχής υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμου, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επικάπητο στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων των εταιριών. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου Σισάμου μετά την αποβίβαση αλλοδαπών από λέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής 21 άτομα. Πυρετώδεις προετοιμασίες και πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Ξεκίνησε σήμερα η κύρια νεκρική ποδή για τον Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο των πολύμερων τελετών που οργανώνει η Ιρανική ηγεσία μετά το θάνατό του. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε στα 37 και 34 από τα λεπτά. Σκάει 100,3. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τα λέγαμε νωρίτερα για τα του Μουντιάλ. Έχουμε και αρκετές εκπλήξεις στο φετινό Μουντιάλ. Η κυριότερη και η πιο ουσιαστικότερη είναι ο αποκλεισμός της Βραζιλίας. Παρακαλώ πάρα πολύ από την Νορβηγία. Αποδείχθηκε ότι η Νορβηγία ήταν πολύ σκληρό. Κάνει για να πεθάνει, που λέμε δημοσιογραφικά. Λοιπόν, νομίζω ότι κλείνει και ένας κύκλος για κάποιες ομάδες, εθνικές ομάδες, από ό,τι φαίνονται τουλάχιστον. Τώρα, πολύ ενδιαφέρον με βάση αυτά που ακούσαμε τώρα στους τίτλους, μια κουβέντα να πω, γιατί μίλησα λίγο το Σαββατοκύριακο με κάποιους, για το θέμα των καθυστερήσεων που καταγράφονται στις πτήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο. Φαίνεται ότι οι καθυστερήσεις αποδίδονται καταρχήν, μας τα έλεγε και ο πρόεδρος των ελληνικών εναέριων κυκλοφορίας, στο γεγονός ότι τα μηχανήματα που έχει η χώρα για να καλύψει τις ανάγκες είναι παλιάς τεχνολογίας, άρα η χωρητικότητα δεν μπορεί να ικανοποιήσει τη ζήτηση. Και βέβαια η υψηλή εναέρια κυκλοφορία λέει λόγω της πτήσης η οποία είναι σε εξέλιξη ακόμα στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, πάντοτε και πέρυσι και πρόπερσι είχαμε προβλήματα, αλλά φέτος τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Και φαίνεται ότι οι καθυστερήσεις στην ομαλή εκτέλεση των δρομολογίων είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος. Να δούμε αν μπορεί αυτό το πράγμα να βελτιωθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί θα μου πει εξαρτήμου ότι κάλεσα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό τον κύριο Νίκο Ρόμπαμπα. Ο κύριος Ρόμπαμπας είναι ο πρόεδρος του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών. Το τελευταίο χρονικό διάστημα των Κεφίν παράγει πολύ ενδιαφέρουσες έρευνες για μια σειρά ζητημάτων. Ένα από τα ζητήματα, σας έλεγα για την περασμένη Παρασκευή, είναι ποιες προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης καθυστερούν ή κάποιες από αυτές δεν φαίνεται να περπατάνε. Αλλά το πιο ενδιαφέρον που επιβεβαιώνει το γνωστό πρόβλημα που έχουμε είναι η δουλειά που παρουσιάστηκε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας για τις καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης, που είναι κομβικής σημασίας και για τον Ακροπολίτη, αλλά όχι μόνο για τον Ακροπολίτη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ρόμπαμπα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Ευσάλτη, καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Νομίζω η δουλειά που κάνετε για μια ακόμα φορά στο κομμάτι αυτό της απονομής της δικαιοσύνης δείχνει ότι υπάρχουν ακόμα εγγενείς αδυναμίες οι οποίες παρά τις προσπάθειες δεν λύνουν το πρόβλημα. Ενδεχομένως κάπως το βελτιώνουν, αλλά δεν φτάνουν στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Σωστά. Καταρχάς, και θυμίσω διευκρινίζοντας ότι τα στοιχεία είναι του 2024, είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν αντίστοιχα στοιχεία για όλες τις χώρες της Ένωσης, άρα μας δίνουν τη δυνατότητα να συγκρίνουμε. Και έως το 2024 στην πραγματικότητα δεν έχουμε βελτίωση. Τα πράγματα εξακολουθούν και να είναι εξίσου άσχημα με το παρελθόν. Σίγουρα οι ενδείξεις που έχουμε για το 2025 και το 2026 είναι σαφώς καλύτερες, αλλά στο κομμάτι που υπάρχουν οι διαθέσιμες στοιχεία στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Και να πούμε ενδεικτικά κάποιους αριθμούς για την απονομή της δικαιοσύνης σε πρώτο βαθμό. Χρειάζονται στην Ελλάδα πάνω από 700 ημέρες, κατά μέσο όρο, ενώ ο διάμεσος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 100.
0: Ο διάμεσος είναι ο μέσος όρος, καταλαβαίνω, σωστά.
1: Ναι, για να το πούμε απλά με τους ακροατές, ο μέσος όρος δεν είναι ακριβώς. Ο μέσος όρος είναι το σημείο που τα μισά κράτη είναι από πάνω και τα μισά κράτη από κάτω. Μπορεί να είναι ακριβώς ο μέσος όρος. Είναι για επιστημονικούς λόγους είναι καλύτερος.
0: Εγώ θέλω απλά όμως ότι είναι εντυπωσιακή η διαφορά μεταξύ Ελλάδας και ενδιάμεσου του.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, είναι εντυπωσιακή η διαφορά και καταρχάς να πούμε γιατί είναι σημαντικό η απονομή της δικαιοσύνης. Ξέρουμε ότι σίγουρα υπάρχουν προβλήματα και το βιώνουμε καθημερινά. Για μένα το σημαντικό είναι ότι όταν καθυστερείται όσο πολύ η απονομή της δικαιοσύνης είναι σαν να μην έχουμε δικαιοσύνη. Αν εμείς οι δύο έχουμε μια διαφορά και πρέπει να πάμε στα δικαστήρια και εγώ έχω άδικο, και ξέρω ότι.
0: Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει πολύ, πολύ χρόνο μετά, κερδισμένο εσύ.
1: Ακριβώς. Αν δεν θέλω να το σπίτι, θα περιμένω δύο χρόνια. Θα
0: κάνω ένσταση, θα πάμε στον επόμενο βαθμό.
1: Ακριβώς.
0: Ενδεχομένως θα μπλοκάρουμε γιατί ξέρω εγώ κάνα δύο φορές τη δίκη για να πάει λίγο πιο πίσω.
1: Ναι, θα αρρωστήσει ο δικηγόρος μου, θα έχει μια δίκη κάπου αλλού. Θα πάμε στα 10 χρόνια. Συνήθως αυτό δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους να καθυστερούν.
0: Σας έλεγα,
1: το δικαστικό σύστημα επιπλέον. Γιατί
0: σωστό,
1: πολλοί άνθρωποι το σκέφτονται, γιατί δηλαδή, θέλουν να καθυστερήσουν.
0: Σωστό. Το είπαμε και τηλεφωνικά. Πόσο σημαντικό είναι να βγαίνουν γρήγορα οι αποφάσεις όταν, ας πούμε, υπάρχουν επενδύσεις από πίσω από κάποιες ιστορίες. Δηλαδή, έρχεται κάποιος ο οποίος θέλει να επενδύσει στην κατασκευή μιας εταιρείας ή στην αγορά μιας έκθεσης κλπ. Μπλοκάρει για κάποιο λόγο, πηγαίνει στην δικαιοσύνη η ιστορία αυτή και τα πράγματα αποκτούν άλλους ρυθμούς. Ο χρόνος στην δικαιοσύνη είναι λίγο διαφορετικός, νομίζω, σε σχέση με τα υπόλοιπα. Με αποτέλεσμα, ενδεχομένως, κάποιες από τις επενδύσεις ή να μένουν πολύ πίσω ή να ακυρώνονται στην πορεία.
1: Ναι, κοίταξε, όταν θέλει να κάνει μια επένδυση που πρέπει να περιμένει πολλά χρόνια για να δει τελικά αν θα γίνει ή θα γίνει και έχει βάλει τη χρήματα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο χρόνος είναι πραγματικά χρήμα.
0: Ναι.
1: Έχει το κόστος κεφαλαίου για μια μεγάλη επιχείρηση, μπορεί να το υπολογίζει ο επενδυτής 20%. Αν έχει βάλει 10 εκατομμύρια, το κοστίζει 1 εκατομμύριο το χρόνο. Με πώς υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν τα καταλαβαίνουμε.
0: Αλλά παίζουν καταλυτικό ρόλο.
1: Λοιπόν, αυξάνει το ρίσκο της επένδυσης και συνεπώς την επόμενη φορά που θα επενδύσει θα θέλει ακόμα μεγαλύτερη προβλεπόμενο κέρδος. Συνεπώς δεν θα κάνει καμία επένδυση. Ακόμα και όταν βελτιώνονται τα πράγματα κάποια στιγμή, αυτό μέχρι να το καταλάβουν οι επενδυτές θέλει χρόνο, γιατί όταν θα είσαι το κοινό, ψάχνει το γιαούρτι. Και ακόμα και σε ένα-δύο χρόνια τα πράγματα στην Ελλάδα είναι ιδανικά, που δεν θα είναι προφανώς. Θα πάρει πολύ χρόνο αυτή η αίσθηση που έχουν οι επενδυτές που έχουν έρθει στο παρελθόν και έχουν εμπλέξει μέχρι να αλλάξει. Άρα είναι από τα πράγματα τα οποία είναι σημαντικά για τους επενδυτές, αλλά προφανώς είναι και για τους πολίτες. Έχουμε την κρίνια με την εγκληματικότητα που και αυτή είναι πολύ σωστή, γιατί λαμβάνει κάποιος η αστυνομία, κάποια αστυνομία και την επόμενη μέρα είναι ελεύθερος. Είναι ελεύθερος γιατί δεν δικάζεται μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα. Άρα, δεν μπορεί να έχει κάποιος για μια ληστεία, μια κλοπή φυλακισμένο δύο χρόνια για να περιμένει δικαστής. Άρα αυτός ο άνθρωπος απελευθερώνεται.
0: Και μπορεί να επανέλθει.
1: Και
0: μπορεί να επανέλθει. Βέβαια, είπα την πέτυχη στην αρχή και θέλω έτσι για να κλείσουμε, κύριε Πρόεδρε, ότι έχουν γίνει κάποια βήματα 25-26. Μπήκε η ηλεκτρονική διαδικασία υπομονής κάποιων χαρτιών στην δικαιοσύνη και αυτό είναι σημαντικό. Το γεγονός ότι μεταφέρεται ένα τμήμα κάποιων υποθέσεων σε δικηγόρους και φεύγουν από τους δικαστές και αυτό αφαιρεί υλικό από τους δικαστές, άρα μπορεί να τρέξουν πιο γρήγορα κάποιες άλλες υποθέσεις. Αλλά αυτό θα πρέπει να φανεί εν τη πράγμαση στη σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Για να δούμε και εκεί πόσο έχουν φτάσει πιο κοντά στον ενδιάμεσο χρόνο των άλλων χωρών και γενικότερα πώς πάει η ιστορία. Κλείνοντας, έχετε στοιχεία ποια είναι η χώρα που τρέχει πάρα πολύ καλά σε επίπεδο Ευρώπης δικαιοσύνη σε σχέση με εμάς, δηλαδή ποιες είναι πάρα πολύ καλές χώρες, ποιες είναι οι χώρες οι οποίες είναι πρότυπα για εμάς που μπορούμε ή θα έπρεπε να μπορούμε να τις πιάσουμε.
1: Κοιτάξτε, αυτό που θυμάμαι χαρακτηριστικά είναι η Δανία.
0: Mm-hmm.
1: Όταν είδα το χρόνο απονομή στο πρώτο βαθμό, ήταν 40 ημέρες.
0: Oh.
1: Και είπα στου αδέλφου που κοιτάνε τα στοιχεία, λέω κάποιο λάθος που έκανε εδώ. Δεν μπορεί να είναι 40 ημέρες. Mm-hmm. Είμαστε 40 ημέρες και καταλαβαίνουμε ότι αν υπάρχει μια διαφωνία, γιατί θέλουμε να ακουστούμε στο δικαστήριο τις 40 ημέρες που
0: έχει πραγματικά. Έχει μια πρώτη απόφαση, είναι συμφωνιστικό.
1: Καταλαβαίνετε πόσο πιο εύκολα λειτουργούν τα πράγματα και πόσο πιο σίγουρο είσαι για μια συμφωνία που έχει κάνει.
0: Αυτονόητο πράγμα, δεν το πούμε. Θα θέλαμε κάποια στιγμή να γίνουν οι Δανία του Νότου, νομίζω, αλλά ακόμα
1: δεν τα έχουμε
0: καταφέρει.
1: Είναι λίγο παραπάνω από ένα μήνα στην Δανία και είναι λίγο λιγότερο από δύο χρόνια στην Ελλάδα.
0: Η σύγκριση
1: είναι συγκλονιστική πραγματική.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, την καλημέρα μου. Καλή ομάδα. Να είστε καλά. Στο Ρώμα, μα ο πρόεδρο του κ. Συνελεύθερων Μελέτων, με αφορμή την ιστορία τη δουλειά που κάναμε για τον χρόνο απονομή τη δικαιοσύνη. Να κάνουμε βελτιωθούν τα πράγματα για όλου μα και για εμά του απλού πολίτε και προφανώ και για άλλου οι οποίοι πρέπει να δρομολογήσουν εξελίξει που έχουν να κάνουν. και με θέσεις εργασίας στη χώρα μας. Πάμε λίγο στις άλλες κίνησεις, γιατί φαίνεται ότι έχουμε αρκετά προβλήματα για Δευτέρα και βλέπω από ό,τι καταλαβαίνω μου λέει ο κύριος Πολυμιχάλης και εδώ σκανότητα. Άρα Δημήτρη μας καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργο μας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Μεγάλο πρόβλημα στην παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα φίλες και φίλοι. Έγινε μια σύγκρουση νωρίτερα στο ύψος Καλαμακίου. Έκλεισαν οι δύο λωρίδες εκ των τριών ας πούμε στο σημείο τέλος πάντων. Και έτσι από την Καλυθέα πηγαίνοντας προς την Καλαμακίου, προς τον Άλυμο δηλαδή, είστε ακινητοποιημένοι. Ήταν πολύ καλή εναλλακτική η Αμφιθέα προς την παραλιακή. Τώρα το δεύτερο μισό της Αμφιθέας έχει πιάσει κινήση, αλλά και πάλι θα φτάσετε πολύ γρηγορότερα αν πιάσετε την Αμφιθέας αντί της παραλιακής προς τη Γλυφάδα. Όσοι βέβαια εξυπηρετήσετε και μπορείτε να πάτε στην Καλαμακίου, Αγίου Δημητρίου Καλαμακίου, θα φτάσετε ακόμα πιο γρήγορα, δεν το συζητώ.
0: Μάλιστα.
2: Τα υπόλοιπα σημεία είναι όπως τα ξέρουμε. Και εκεί φυσούν τα δύο ρεύματά της και η άνοδος της πυλής και ως πραγματικά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Διαχειριστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Το σπίτι είναι η προέκθεση του εαυτού μας και όταν ήρθε η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας χώρο, διότι η λύση είναι μια που έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητα χρώματά της. Αν αναρωτιέστε ποιο χρώματά της σας ταιριάζει, βρείτε την απόφραση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι εκείνο που εκφράζει κάθε κουτί του έθνους.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας στάθηκε τυχτικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φας, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστερ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο μπούμε σπια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστερ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ομίλωσης στην Αθήνα την 4η 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο educ.ac.cy.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις αίρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου, αυθεντικά σεραϊκά.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Νιβέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smartphone Νιβέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεσαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
11: Χρήστος Χωμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χωμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κατάκη.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, βαρέκες, καπλώστες, πηγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς, καλοκαίρι στα Max.
13: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
14: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
13: Άντε καλέ, εγώ.
14: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
13: Μα τι λες?
14: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
13: Ποια χαρτιά?
14: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Το Lidl Lab Learning World έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Ένα από τα μεγάλα θέματα της εβδομάδας είναι βεβαίως και η σύνοδος κορυφής που θα πραγματοποιηθεί αύριο και μεθαύριο. Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, έτσι, στην Άγκυρα, στην Τουρκία. Πριν από λίγο έγινε γνωστό, μας ενημέρωσε και ο άνθρωπός μας στην Κωνσταντινούπολη, ο Μανώλης Κωστίδης. για το πρόγραμμα Επισήμως 2 και 4 είναι η τελετή υποδοχής του Ταγίπ Ερντογάν, ψέματα, του Ζωμάκιου από τον Ταγίπ Ερντογάν. 3 ώρα λέει ξεκινούν οι επίσημες συνομιλίες, θα κρατήσουν καλώς

0: θέμα αισιοδοξίας για απεσιοδοξίας κατά τη γνώμη μου, αλλά αυτό που ίσως πρέπει να μας καθησυχάζει εντός εισαγωγικών είναι ότι από πουθενά δεν προκύπτει ότι θα υπάρξει κάποια έκπληξη, να το πω έτσι. Και η έκπληξη θα προερχόταν από τη διάθεση του Αμερικανού Προέδρου βεβαίως, διότι εκείνος ας πούμε κατά καιρούς επιτίθεται στους Ευρωπαίους συμμάχους κτλ. Έχω την αίσθηση ότι σε επίπεδο χαμηλότερο των διπλωματικών και στρατιωτικών αντιπροσωπιών έχουν συμφωνηθεί κάποια πράγματα, διότι το βασικό ζήτημα αυτής της συνόδου κορυφής, ανεξαρτήτως ό,τι γίνεται στην Τουρκία, δεν έχει σημασία αυτό με το περιεχόμενο των αποφάσεων, έχει να κάνει με τη νέα κατανομή βαρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαίων.
1: Ναι, νομίζω ότι εκεί έχει δρομολογήσει εδώ και καιρό ο Τραμπ τις αποφάσεις του. Την αύξηση των κονδυλίων που δίνουν ευρωπαϊκές χώρες. Έχει καταγγείλει κάποιες που λένε ότι συνεχίζουν και δίνουν λιγότερα χρήματα. Νομίζω ότι προχθές την Παρασκευή έκανε και μια ανάρτηση δείχνοντας ακόμη για μια ακόμη φορά το ποσό που δίνει σύμφωνα με τον ίδιο η αμερικανική πλευρά σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Και την απόφαση της Ευρώπης να αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες, τις αμυντικές δαπάνες.
0: Ναι. Αυτή λοιπόν τη δοσολογία θα πρέπει να δούμε με τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής, διότι αυτό σημαίνει και για μας, και για τη δική μας χώρα, η οποία παρόλα αυτά είναι από τις χώρες που έχει τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες. Θα πρέπει να δούμε τις υποχρεώσεις των Ευρωπαίων πλέον απέναντι στη συμμαχία. Και πρέπει να δούμε και τις δεσμεύσεις των Αμερικανών με λιγότερη συμμετοχή, αλλά όχι με αποχώρηση. Δηλαδή, εκεί υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, πιστεύω, που θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια, πόσο η Αμερική θα συνεχίσει να παραμένει στην Ευρώπη παρούσα και πόσο οι Ευρωπαίοι θα αναλάβουν σιγά σιγά περισσότερες ευθύνες για την άμυνα. Αυτό φαίνεται πάρα πολύ, έτσι όπως σας το λέω, πολύ συνενετικό. Και μακάρι μέχρι το τέλος του διημέρου να είναι έτσι. Γιατί με τον Τραμπ ποτέ δεν ξέρει πώς η διάθεσή του θα εκδηλωθεί απέναντι στους άλλους. Πάντως δεν προκύπτει από πουθενά ότι το κλίμα είναι συγκρουσιακό στην Άγκυρα.
1: Ναι, πάντως η κυρία Φαντούλη, είδα μια ανάρτηση πάλι που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος, γιατί είναι και λαλήθεια στα κοινωνικά δίκτυα, που επιτίθεται. Είναι εναντίον της κυρίας Μελώνη, της Ιταλίδας Πρωθυπουργού. Θέλω να πω ότι δεν αφήνει να περνάει χρόνος χωρίς να βάζει ζητήματα πάνω στο τραπέζι. Θυμίζω τα της Γρυλανδίας και την κόντρα με τη Δανία για την ιστορία αυτή. Θυμίζω την κόντρα του με την Ισπανία για την απόφαση της Μαδρίτης να μην επιτρέπει στα αμερικανικά, ας πούμε, αεροσκάφη που πετάγανε για τη Μέση Ανατολή να προσγειώνονται. Θέλω να πω ότι έχει ζητήματα τα οποία ξαφνικά ενδεχομένως μπορεί να τα ανοίξει.
0: Ναι, μα γι' αυτό λέω ότι καλώς εγώ των πραγμάτων δεν βλέπουμε κάποια συγκρουσιακή ατμόσφαιρα. Αλλά σωστά, όπως λέτε, δεν ξέρετε πάνω στο τι εάν θα θέλει να επιτεθεί στον Α ή στον Β, ας ελπίσουμε πως όχι.
1: Οι πληροφορίες που υπάρχουν αναφέρουν ότι η Βορειοατλαντική Συμμαχία σκέφτεται στη δημιουργία νέων στρατηγίων. Και αν καταλαβαίνω καλά, φαίνεται ένα από αυτά να επικεντρώνεται στην Τουρκία. Εκτιμάται ότι όσον αφορά εμάς τώρα την Ελλάδα, θα έχουμε δυσκολίες αυτή τη στιγμή, θα έχουμε θέματα δηλαδή τα οποία θα μας προβληματίσουν.
0: Δεν προκύπτει, και επειδή ξέρω τη συγκεκριμένη θυμολογία, θα σας πω το εξής. Αυτές οι συζητήσεις γίνονται με όλες τις χώρες παρούσες. Δηλαδή στη συζήτηση αυτή για τη δημιουργία νέων στρατηγείων η Ελλάδα ήταν παρούσα σε επίπεδο στρατιωτικό και διπλωματικό. Επομένως δεν έχει αποτελέσει έκπληξη το γεγονός ότι μπορεί να δημιουργηθεί αυτή η δομή στην Τουρκία. Δεν ξέρω γιατί αντίστοιχη ή κάποια άλλη δομή δεν δημιουργείται στην Ελλάδα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή υπάρχει μια κριτική σε σχέση με αυτό το θέμα, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε

0: σε όλες αυτές τις διοίκησεις. Όλες οι χώρες παίρνουν μέρος. Άρα η Ελλάδα έχει πάρει μέρος.
1: Άρα είναι γνώση που θέλετε να μου πείτε δηλαδή.
0: Εννοείται, αυτά δεν γίνονται
1: ξαφνικά.
0: Μεταξύ, ούτε ξαφνικά ούτε μεταξύ μιας χώρας και του ΝΑΤΟ. Αυτά γίνονται σε επίπεδο συνολικό. Επομένως θα πρέπει να δούμε γιατί η Ελλάδα για παράδειγμα δεν έχει διεκδικήσει κάτι αντίστοιχο.
1: Κλείνοντας, οι σχέσεις μεταξύ, οι προσωπικές σχέσεις μεταξύ του Αμερικανού Πρόεδρου και του Τούρκου Πρόεδρου παίζουν ρόλο για την συμπεριφορά γενικότερα του ΝΑΤΟ και δίκτυα του Άσιγκτον απέναντι στην Άγκυρα.
0: Κοιτάξτε, παίζουν με την έννοια ότι δεν υπάρχει, κάθε φορά βρίσκει ευκαιρία και εκτιάζει τον Τούρκο ομολογό του. Αυτό οπωσδήποτε δημιουργεί μια ατμόσφαιρα η οποία διαθέτει. Όπως βλέπετε όμως σε επίπεδο ας πούμε κογκρέσου, αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή μπορεί η προσωπική σχέση να είναι καλή, αλλά δεν σημαίνει ότι μπορεί να παραβιάσει νομοθεσία. Αυτό το παρατηρούμε όλο αυτό το διάστημα που γίνεται η σχετική συζήτηση με τα F-35. Και οι κινητήρες είναι διότι είναι το μικρό δώρο. Μεγάλο που θα ήταν τα F-35 δεν μπορεί να το δώσει.
1: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα πούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κυρία Φαντούλη. Καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον κυρία Ινώα Φαντούλη. Επικεφαλής του παρακριτηρίου γεωπολιτικής περιπληματίας του ΕΛΙΑΜΕΤ. Αυτά για την μεγάλη είδηση που έρχεται αυτό το διήμερο και θα το παρακολουθούμε βεβαίως από κοντά για να δούμε τι εξελίξεις μπορούν να προκύψουν στην Βόρεια Ατλαντική Συμμαχία και πόσο θα επηρεάσουν και εμάς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πικοσάκη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καέρα το κομμάτι.
2: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πόλη. Έλα στο Dury Program Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει η Dury. Μίληξε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.gr. Hey, every moment count. Count on us. Dury. Future Proof.
3: Έλα ρε Μάκη, τι πήγες όλα.
4: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό.
3: Πρέπει να τα πάω όλα. Τότε πρέπει να πάω στο σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις. Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Καλά πράγματα. Διερκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάνε Βάρτα. Κρατάει.
6: Ο Ρικτο Βάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός δημιουργού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχνιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχνιο.
8: Λάς.
3: Είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα.
5: Η επιτυχία. Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
9: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα.
5: Electropin Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
9: Ανακατασκευές.
5: Μίζες και δυναμό παντός τύπου.
9: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
5: Έλεγχος air condition.
9: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
5: Μπαταρίες παντός τύπου.
9: Electropin Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση. Mercedes,
5: Smart,
9: Ford,
5: Opel
9: και BMW.
5: Μεγάλη γάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
9: Electropin Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
5: 25 ώρες εξυπηρέτηση.
8: Χανιάργο στο Λίλι.
9: Τηλέφωνο 26 71 0 28 963.
8: Και κινητό 69 77 42 10 78.
9: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
8: Ελεκτροτιμ Μάρκετος.
9: Το team των απαιτητικών.
5: Αναζητάς το δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agents του εξωτερικού, επιτυχαίνουμε αποτελέσματα που μιλούν. Ο στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας σε τον πόρο 55 ενώ διεθνής τράπεζας Κορμοστόλη ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26 10 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται ευκολόμηλος ενοχυροδανειστηρίων Παπαδάκος.
9: Μετά την πολιτική πείρα στον χώρο των ενοχυροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη συνδυστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενοχυρίαση χρυσών κοσμημάτων, προλογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
8: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενοχυροδανειστήριο που ομίλου του Παπαδάκου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
9: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
8: Έχει εμήθεια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βαντόρου 14, στο Αγροστόλι Κεφαλονιάς.
8: Περίπου στη μέση του Μισόστρομπλου.
1: Ανοίξαμε την πόρτα στη γενοκομεία.
9: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
9: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Τώρα η Νίκης Νεόφυτος Κυσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Όντως και κουλιοκτικά εργαλεία.
9: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και συντηρητικά.
1: Τεράστια γκάμα χωμάτων.
9: Ακόμα μοναδικά ειδική που και την γκαλερία.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα φιλών.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στις Εφεμπόρων 66 το Αγκοστόλιο.
9: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Η μόνη σας επιλογή. Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με το Sky 100,3.
10: Των συνεπειών της πυρκαγιάς του Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο της περιοχής υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδα και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε εχθές στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, συζητήθηκε η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές με στόχο να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία καταγραφής των ζημιών και η δρομολόγηση των προβλεπόμενων μέτρων κρατικής αρρωγής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθιη. Αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις εν πτήση παρουσιάζει η Ελλάδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας Eurocontrol. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια αναμένεται να τεθούν επιτάπητος στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων των εταιριών. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τα ξημερώματα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο, μετά την αποβίβαση αλλοδαπών από λέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής 21 άτομα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχών αγνωμένων. Στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 6 μποφόρ. Πυρετώδεις προετοιμασίες και πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Σε νέα χραστική επίθεση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι αναφέρονται πολλά ιταλικά μέσα ενημέρωσης. όπως αναφέρουν σε ανάρτησή του στο True Social, πάνω από τη φωτογραφία του με την Τζόρτζια Μελόνι, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε: «Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα». Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Corriere della Sera σχολίασε ότι αυτή η νέα λεκτική επίθεση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στην οποία αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί επαναπροσέγγιση Ρώμης-Ουάσιγκτον. Ξεκίνησε σήμερα η κύρια νεκρική πομπή για τον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη στο πλαίσιο των πολυήμερων τελετών που οργανώνει η Ιρανική ηγεσία μετά το θάνατό του. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ζωντανά την έναρξη της πομπής, ενώ στην Τεχεράνη έχουν τεθεί σε ισχύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας με κλειστούς δρόμους και περιορισμούς στην κυκλοφορία. Στους 3.342 έφτασαν οι νεκροί από το διπλό καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό. Στους 16.740 ανέρχονται οι τραυματίες. Στην αθλητική επικαιρότητα για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία νίκησε με 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Βραζιλίας. Η Αγγλία νίκησε 3-2 το Μεξικό και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και συμμετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος σου Σκάι Χριστίνα Σούζη.
12: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Dolostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
13: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 βοφόρ και η θερμοκρασία δεκμαντή από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έφυρος καιρός και η θερμοκρασία 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έφυρος στενό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ορεινά υπηρετικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βόρειες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Ιόνιο 3 με 5 βοφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
14: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόνες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Dolostik ακριλική κόλλα πλακιδίου. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύω. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Dolostik που μου την πρότειναν εκεί που στονίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την, εμπιστευτείτε την. Dolostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
15: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλημέρα σας, καλώς ορίσατε στην πρώτη για την εβδομαδιαία μας συνάντηση στο πλαίσιο των εκπομπών Δευτέρας Παρασκευής, δεύτερη εβδομάδα Ιουλίου, 6 του μηνός, αρχίζουμε με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες κλιματολογικές, αρχίζουμε συνεχίζοντας την η λυθιότητα να ανάβουμε φωτιές σε στιγμές που μας λένε ότι δεν είναι σωστό να ανάψουμε φωτιές. Δύο μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες συνέβησαν στο ίδιο μέρος, στήχησαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους, αλλά και τη ρήπανση σε όλη την ατμόσφαιρα της ευρύτερης περιοχής Ωραιοκάστου και Θεσσαλονίκης, διότι στην περιοχή που άναψε η φωτιά στο Ωραιόπλαστρο υπήρξαν βιομηχανικές εγκαταστάσεις και μεταξύ αυτών και ένας χώρος όπου ανακυκλώνονται τα σκουπίδια στην Ελλάδα. Μια μεγάλη ιστορία η ανακύκλωση των σκουπιδιών στη χώρα μας. Σε ποιο βαθμό υλοποιείται κανείς δεν ξέρει. Γενικώς τώρα από που ξεκινώ και που το καταλήγω είναι ότι αυτή η διαχείριση των σκουπιδιών και η ειδικότητα της ανακύκλωσης είναι στα ομιχλώδη, στα συσκοτισμένα σημεία της καθημερινότητάς μας. Κάνουμε η έρμη μεταξύ αυτών και εγώ ανακύκλωση, αλλά ανακυκλώνονται τα προϊόντα τα οποία συγκεντρώνουμε για να μην τα πετάμε στα άλλα τα σύνυχτα. Γενικώς στην διαχείριση σκουπιδιών έχω ερωτηματικά μεγάλα. Εν πάση τόση αυτά τα εργοστάσια, αυτοί οι χώροι εναπόθεσης ανακυκλώσιμων υλικών είναι δύσκολα πράγματα, δύσκολες εγκαταστάσεις. Αν μπει εκεί φωτιά μπορεί να καίνε για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκαλώντας τοξικότητα στην ατμόσφαιρα. Ένα νέφος το οποίο κάλυψε τη Θεσσαλονίκη δυστυχώς αυτές τις ημέρες, και από πίσω η ηλικιώδη συμπεριφορά ημών, κάποιων εξημών, που φέρνει αυτά τα δυσάρεστα αποτελέσματα. Και η άρνησή μας να μπούμε στον κανόνα, βρε παιδί μου. Πολύ μεγάλη άρνηση. Τι να πω. Μας παραδειγματίζει το κράτος που κι αυτό δεν μπαίνει, και αυτό δεν θέλει να εφαρμόσει τον κανόνα, έτσι ώστε να μας επιτρέπει όλους μαζί να παραβιάζουμε τον κανόνα. Όλους μαζί, ζητώ συγγνώμη. Δεν είμαστε όλοι όσοι παραβιάζουμε τον κανόνα. Υπάρχουν κάποιοι, όμως αυτοί κάποιοι πολλές φορές δίνουν και τον τόνο. Σαν σήμερα. Πριν από 6 χρόνια, το 2020, στην καρδιά της φάσης με τον κορονοϊό, θυμόμαστε πως ήμασταν το καλοκαίρι του 20, μάσκες, κακό, απόσταση ο ένας από τον άλλον, αφήνει η Βόλο και τιμούμε τον Ένιο Μωρικόνε.
16: Πάλι κάτω νόσο κράτητε, στον ομπρότια του έδιν πολλάνημα, όταν ζουν τις φίλες
15: στο μεγάλο ταξίδι, ο Ένιο Μωρικόνε, αυτός ο Ιταλός, μεγάλος συνθέτης. Πρώην τρομπετίστας, στη συνέχεια ενορχιστρωτής, μαέστρος, με τις φοβερές του ορχήστα, με τη φοβερή του ορχήστα και τις φοβερές του μουσικές. Είναι από τα πολύ ωραία τραγούδια στον δίσκο που οι πιτσιρικάδες οι Πόλο υπογράφησαν τραγούδια σε μουσική Ένιο Μωρικόνε.

0: Έγραψε μουσική σε περισσότερες από 500 ταινίες, τηλεοπτικές σειρές και τα λίγα τελικά. Ένας μεγάλος συνθέτης. Θα μπω και στην καθημερινότητά μας, μην βιάζεστε, θα μπω. Σήμερα στις 8:30 θα φιλοξενήσω τον Σάκη Μουντζή για να μιλήσουμε για τη δεξιά πολυκατοικία. Εννοείται της κυβερνήσεως συμπεριλαμβανομένης. Προφανώς δεν θα μείνει η κυβέρνηση εκτός της δεξιάς πολυκατοικίας, αλλά λίμωνα. Πόσα πράγματα έγιναν μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Από τα βίντεο Αντώνη Σαμαρά μέχρι διορισμού στην μόνιμη αντιπροσωπεία μας στην Ευρώπη με μισθούς 245.000 ευρώ. Ωραία πράγματα για μια κυρία που προέκυψε, το δεν ξεκίνησε κανείς από την κυρία Φιβή, αλλά προέκυψε γιατί στη συνέχεια βγήκε ο σύζυγός της και είπε τι θέλει με τη γυναίκα μου. Είναι η σύζυγος Νίκου Φαραντούρη και έχει προκαλέσει έτσι μια γενικότερη κατάσταση στον πληθυσμό των Δημοκρατικών. Που νιώθει ότι δίκαιται. Μίλησα πριν από λίγο με τον Υπουργό Πιερακάκη. Είναι ίσα των δύο υπουργών που υπέγραψαν την απόφαση της τοποθετήσεως της κυρίας, η οποία ήταν υπάλληλος της ΑΔΕ και τώρα μετατίθεται στις Βρυξέλλες με ένα μπόνους 245.000 ευρώ για δύο χρόνια. Καλά, δεν μπορείς να πεις. Ο υπουργός Πιερακάκης, θα το συζητήσουμε σε λίγο και με τον Σάκη Μουντζή, μου λέει τι να κάνω, έχει μεταπτυχιακό έλεση. Ξέρεις πολλούς δημοσίους υπαλλήλους που έχουν μεταπτυχιακό έλεση. Δεν μπορώ να το ελέγξω, δεν ξέρω, δεν έχω κάνει. Και δεν είναι τη δουλειά μου, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είμαι από αυτός που θα ελέγξει. Εγώ απλώς μεταφέρω το σούσουρο που προεκλήθη από το βράδυ της Παρασκευής όταν ο Μακάριος Λαζαρίδης έκανε τις αποκαλύψεις και κάποιοι που εκφράζονται στην δικτύωση ανοιχτά με το ονοματεπώνυμο της, όπως ο κύριος Σωτηρόπουλος, άρχισαν να μεταλύνουν τα δεδομένα αυτού του κλειστήδησης που δεν δημοσιεύτηκε στη διάρκεια και φέρει και άλλα έτσι, κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία ενόχλησαν από ό,τι καταλαβαίνω τον κόσμο που εκφράζεται μέσω της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα όμως έχουμε και άλλη μία τέτοιο. Και προφούντα είμαστε όλοι. Είναι η επομένη του δημοψηφίσματος και επειδή ο πρωταγωνιστής είναι πάλι προσπαθεί και πάλι να είναι πρωταγωνιστής. Δεν γίνεται, είναι πολύ φρέσκο κόμιξ, να περνάμε πάλι τα ίδια δεδομένα. Και δεν γίνεται να μην υπενθυμίσει κανείς πως μέσα σε έναν διονυσιασμό ο Έλληνας λαός, η πλειονότηση των Ελλήνων, η πλειοψηφία των Ελλήνων γιόρταζε, θα έλεγα, εγιόρταζε για την ακρίβεια, πανηγυρικά το ότι έλεγαν όχι στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κουτουράδα που να πεις όχι στην Ευρώπη. Εδώ κοίτα τι παθαίνει ένας λαός ο οποίος ή το μέλος ενός κράτους, πολίτης ενός κράτους το οποίο για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν αυτοκρατορία και διαφαίνεται με τις νίκες μεγάλου μέρους του κόσμου. Κοίτα σε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρομαι. Και ρομαντικά και στην Βαλκανική Αυτοκρατορία. Να πεις όχι στην Ευρώπη. Το κατάλαβε και ο ίδιος βέβαια, διότι οι βασικοί του επικριτές, ας πούμε όπως ο Γιάννης με τα 8 νη, και η προετοιμαζόμενη για πρωθυπουργός αρχηγός σήμερα ενός κόμματος το οποίο επιχείρησε να χειραγωγήσει μεγάλο μέρος της νόμης και εμείς πρέπει να βάλουμε ένα φρένο κάποια στιγμή, δηλαδή να προσπαθούμε να αποτρέπουμε την χειραγωγιστή μας. Βλέπω ότι τα μαθήματα δεν παίρνουν μαθήματα από τα μαθήματά μας. Μάλιστα, θέλαμε να πούμε ότι δεν θέλουμε άλλο μνημόνια κτλ. Και άρα ακολουθήσαμε έναν λαοπλάνο του Χοντιόπτη που μας είπε ελάτε να πείτε όχι στην Ευρώπη για να το στριμώξουμε. Και όταν κατάλαβα ότι δεν υπάρχει δρόμος στριμώγματος της Ευρώπης, η οποία ήταν έτοιμη να μας πετάξει από την Ευρώπη, και κατάλαβε τι θα σημαίνει για τον ίδιο να είναι εκείνος που θα είχε ενορχιστρώσει μια απόφαση εγκαταλείψεως της Ευρώπης, τα μάζεψε όλα και είπε: ζητώ συγγνώμη, φέρτε μου το τρίτο μνημόνιο. Πόσο κάνει 100 δίστηκε στο φορτώσω, γιατί έτσι κι αλλιώς χαζή είναι. Μετασυγχωρήσεως, καλή μου συμπολίτες, συμπατριώτες. Ως τέτοια επιλογή, ένα ακόμη αμόρ έτσι γλυκά να το καλωσορίσουμε. Ιγκλέσιας. Your love. Η κυρία Σταματίου έτσι είπε, έχει σήμερα μια τάση προς το συμβόλο, άλλωστε είναι ο Μωρικών. Λοιπόν, το 15, τότε λοιπόν είπαμε οι περισσότεροι εκ τιμών, κάποιοι πήγαμε από την άλλη πλευρά, κατηγορηθήκαμε ότι είμαστε τα μίλια όσα ακούσαμε, εμείς του 40%, αλλά το 60 ήθελε να βγούμε από την Ευρώπη και προφανώς και με δόξα τω Θεώ έκανε την Κολοκούμπα, η μόνη σημαντική του πράξη δηλαδή, και είπε ότι δεν γίνονται αυτά, γιατί κατάλαβε τις συνέπειες. Αυτή ήταν όλη η ιστορία. Δεν ξέρω αν θα είχε άλλα κριτήρια. Άλλωστε είχε και το πράγμα της σύζυγου του. Αν η σύζυγός σου κλαίει στο σπίτι, δεν είναι από τα εύκολα πράγματα. Δεν κάνω το μάγκα, ούτε το γίγαντα. Συνεπώς κατανοώ το προσωπικό του δράμα, αλλά κατάλαβε και η σύζυγός του μαζί ότι δεν θα είχαν μέλλον, γιατί μπορεί να μην υπήρχε σύζυγος αν επέμεινε στο 60% να βγούμε από την Ευρώπη δηλαδή. Οπότε και έτρεξε να ζητήσει βοήθεια από τους λοιπούς αρχηγούς, οι οποίοι και συνέδραμαν, μεταξύ προεξάρχουσα δύναμη που συνέδραμε σε αυτήν την προσπάθεια της υποστηρίξεως, της παροχής μάλλον βοήθειας, ήταν ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά για να μην υποτιμήσω, και ο Σταύρος Θοδωράκης και οι άλλοι και οι Φώτη Γεννηματά προσέτρεψαν και υπέγραψαν το μνημόνιο που μας έφερε ο λαοπλάνος, τυχοδιώκτης, πολιτικός, τον οποίον πήγε η υπόλοιπη πολιτική τάξη και συνέδραμε για να μην καταστραφεί η χώρα, η πατρίδα. Ο λαός βέβαια ήταν και αυτός πικραμένος, γιατί από μια νύχτα που χόρευε στην πλατεία Συντάγματος, μετά αντίκρισε το ενδεχόμενο να μην έχουμε φάρμακα. Προσέξτε, να μην έχουμε να φάμε, δηλαδή, και φάρμακα στα νοσοκομεία μας. Δεν ξέρω ακόμη και αν σήμερα γίνεται αντιληπτό τι σημαίνει να βγούμε από την Ευρώπη. Όταν προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα ελλείμματά μας, έφταναν τα ευρώ σε πακέτα με ειδικές πτήσεις αεροσκαφών. Μας στέλνανε λεφτά, πώς να το πω δηλαδή. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό, γιατί 10 χρόνια μετά, σας ρίξανε την ιστορία. Ζητώ συγγνώμη που μιλάω σε αυτόν τον τόνο, να με συγχωρείτε ειλικρινά, δεν ειρωνεύω καθόλου, αλλά σας ρίξανε την ιστορία του ξυλολιού και τσιμπήσατε σε ποσοστό 80%. Και έπρεπε να κάνουμε πραγματικά ερευνητική δημοσιογραφία για να αντιστρέψουμε 4-5 άνθρωποι, δεν ήμασταν παραπάνω, να αντιστρέψουμε όλη αυτή την ξυλολιάδα με την οποία επιχείρησαν Καρυσπιανού και Κωνσταντοπούλου να γίνουν πρωθυπουργοί της χώρας. Και είχατε ήδη τσιμπήσει οι 8 στους 10. Μήπως πρέπει κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσει και η κοινωνία ότι δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Μήπως ήρθε η ώρα να συνειδητοποιήσει αυτή η κοινωνία, η οποία Παρασκευή όλοι μαζί κρίση βγαίνουμε να πανταμώσουμε, να πάμε στα τριήμερά μας και στα ξενοδοχεία δεξιά και αριστερά, πολύ σωστά, για να κάνουμε τις διακοπές μας έχοντας σκουλάρει το αυτοκίνητό μας, παίρνοντας τα καφεδάκια μας τα ωραία και την ξένια και να πάμε να ανταμώσουμε την ξενιαστιά ενός Παρασκευό Σαββατοκύριακου, το οποίο έχει ένα κόστος, έτσι δεν είναι? Θα πάμε έξω, θα πούμε τους καφέδες μας, θα κοιμηθούμε σε κάποιο ξενοδοχείο, θα πάμε σε κάποιο μπιτσόπαρο, θα πάρουμε μια ξαπλώστα, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε το άλλο, το παιδί θα φάνε παχωτό, θα ξαναφάνε το μεσημέρι, θα ξαναφάμε όλοι μαζί το βράδυ, πιθανώς αφού τα κινήσουμε τα παιδιά, να είναι και η βοηθός μας που κρατάει τα παιδιά, εμείς να βγούμε να πάμε στο μπαράκι με την άλλη μας παρέα, γιατί είμαστε νέα ζευγάρια και πώς θα γίνει, δεν μπορούμε να μείνουμε και μες στο ξενοδοχείο. Εντάξει, θέλω να πω δηλαδή αυτή η ευημερία και αυτή η ευημερία την οποία απολαμβάνουμε δεν μπορούμε να τη διακυβεύουμε, επειδή εμφανίζεται κάθε τι χάρπαστος μπροστά μας να μας πει ένα ψέμα, καραμπινά το ψέμα, και εμείς να μην βάζουμε το μυαλό μας να δουλεύει. ζητώ ταπεινά συγγνώμη που σας μιλώ σε αυτόν τον τόνο, ειλικρινά ταπεινά συγγνώμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε και αυτήν την, εβδομάδα και αυτό το Σαββατοκύριακο, για την ευαρέσκεια που εκφράσατε για τον κύριο Γιάννη Τούντα στην παράθεση της επιστήμης της ιατρικής κατά τον 19ο αιώνα. Με ευχαριστήσω άλλη μια φορά τον καθηγητή, τον ομότιμο καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών της Ιατρικής Σχολής Γιάννη Τούντα, που με έχει βοηθήσει και μας έχει μορφώσει σε αυτό το επίπεδο και στη σειρά της υγείας και τώρα με αυτές τις δύο συναντήσεις για την ιατρική επιστήμη κατά τον 19ο αιώνα. Να ευχαριστήσω επίσης τους συνομιλητές για την σταματιάτικη μας συνάντηση, που βλέπω σιγά σιγά μπαίνετε στο πνεύμα της, του Στάθη Καλίδα και της Νατάσας Τριανταφύλλη, για την πολιτιστική έκρηξη κατά την περίοδο 1970-1973, σε αυτά τα 4 χρόνια της στιγμής δικτατορίας, του Σκότου, του Ζόφου και της ανελευθερίας και της λογοκρισίας, και παρόλα αυτά είχαμε αυτή την πολιτιστική επανάσταση. Ευχαριστώ πράγματι από ανθρώπους, και αυτό παρατίθενται με τα στοιχεία και μου λέτε, μα πού ήταν όλα αυτά, πού, κοίτα πώς τα ένωσαν. Τα ένωσαν διότι έκαναν έρευνα και τα διαπίστωσαν, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι έχετε επικοινωνήσει. Δύο άρθρα είναι που ξεχωρίζω μεταξύ πολλών άλλων, εννοείται, αφού στείλω την καλημέρα μου και στον Θόδωρο Γεωργιάδη για, ένα μήνυμά του που μου έστειλε τις προάλλες και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύο άρθρα ξεχωρίζω, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα το πρώτο άρθρο του Κώστα Καλίτση στη χθεσινή οικονομική καθημερινή, με τον τίτλο «Κάτι λέει η Τράπεζα της Ελλάδος», και τις επισημάνσεις του Κώστα Καλίτση θα τις χρησιμοποιήσω όταν νομίζω σε δύο εβδομάδες από τώρα, ένα πρωί εκείνη τη πρώτη τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, θα είναι μαζί μας ο Διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας. Στις 20 Ιουλίου, με το καλό, θα είναι εδώ στο Ροδοθάλαμο και θα έχω την ευκαιρία να συζητήσω τις παρατηρήσεις της εκθέσεως της Τραπέζης Ελλάδος για την πορεία της οικονομίας, που σημαίνει ότι είναι και μια ματιά στο πώς κάνει. Ημέρα Δευτέρα είναι 20 Ιουλίου, θα είμαι εδώ πατοπαράδοτα όπως το έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Κλείνουμε τη σεζόν και τη χρονιά, κλείνουμε τη χρονιά για το κλείσιμο του έτους, αλλά και την περίοδο, και την περίοδο πριν από τις διακοπές μου, τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, τον κύριο Γιάννη Σπινάρη, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Το δεύτερο άρθρο, πάλι από την οικονομική καθημερινή, είναι αυτό που υπέγραφε ο Νίκος Φιλιππίδης με τον τίτλο «Τα δύσκολα μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και την ακρίβεια». Αυτό θα το χειριστούμε και με τον Νίκο Φιλιππίδη στην τρέχουσα εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Και επίσης έχω μία ακόμη εκκρεμότητα την οποία πρέπει να την υλοποιήσω αυτήν την εβδομάδα. Η εκκρεμότητα είναι να επαναλάβω την πρόσκλησή μου στον Κωνσταντίνο Χαροκόπο, ο οποίος και σήμερα αρθογραφεί στο liberal.gr με τον τίτλο «Το επικίνδυνο παραμύθι της αναβαλλόμενης φορολογίας των τραπεζών». Σερβιρίζονται πολλά παραμύθια, είναι γεγονός. Εμείς πρέπει να έχουμε την προσοχή μας τώρα. Θα μου πεις, πού να βρω χρόνο τώρα να ασχοληθώ με τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών και μην με μπλέξεις τώρα με τέτοια. Έλα εδώ, πες μου εσύ δύο κουβέντες. Γι' αυτό λοιπόν θα στεί ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος για να εξηγήσει άλλη μια φορά τι ιστορία είναι αυτή με τον αναβαλλόμενο φόρο και την προσπάθεια του κ. Τσίπρα να μας δείξει ότι είναι σοβαρός πλέον και δεν κάνει αυτά που έκανε πριν από 10-11 χρόνια, αλλά και αυτή ακόμη η σοβαρότητά του διακυβεύεται, διότι ψάχνει να βρει τα ελκυστικά. Και ναι, πράγματι το να την πέφτει στο τραπεζικό σύστημα είναι ελκυστικό, αλλά εξακολουθεί να είναι λαϊκισμός, βρε παιδί μου. Πότε θα ξεφύγουμε από αυτήν την προσπάθεια λαϊκισμού, στην οποία μπορεί να έχω υποπέσει και εγώ. Θα κάνω την αυτοκριτική μου σε λίγο στη συζήτηση με τον Στάκη Μουτζή. Λοιπόν, διαλυματάκι εδώ, καλοί μου φίλοι και καλές μου φίλες, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσουμε, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράδειγμα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα πτυχιακά προγράμματα σπουδών, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Πληροφορίες killgreece.gr.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό κλινής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr. Υποκράτους 33.
2: Time out για φράγκον.
3: Μαγκές, έχουμε τα ελληνικά που κερδίζουν. Δεν είστε διάσεις. Πάμε γελά.
4: Η καλύτερη ομάδα στα παιδικά υλικά.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πυργίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες
8: Κόσμος 96,5.
9: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σχολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε κι εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σύπολες, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε μηχανισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αυτοκλίματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχτάρι στα γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αγοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρκοστόλη στην παραλία.
10: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητο σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει, αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 71 0 26 280. Επισκεφτείτε το κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
11: Μήπως η πισίνα του απόλαυση έχει γίνει βραχνάς? Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζωγανάτος ΑΕ στην ΥΠΕ. Για πιστοποιημένα χημικά άρεστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, αποχές, τεστ νερού, λάδες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές κούπες.
12: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζωγιανάτος ΑΕ στην ΒΠΑ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
13: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσει γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οικοσυγγύριας. Κορθμή Αλεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπια. ΟΤΕ. Μητρόπολη. ΙΚΑ. Άγιος Νικόλαος, γεροκομείο, κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΠΕΝ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου.
14: Επόμενη στάση, η δική σου.
15: Ο Κόσμος 96,5 σε σύγχυση με τον Sky 100,3.
16: Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Τα ακριβή αίτια του συμβάντος διερευνώνται. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε τα ξημερώματα άνδρας ηλικίας 70 ετών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλυθέα. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο της περιοχής υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χωρίς ενεργό ενιαίο μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες. Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμου, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Τα αίτια των καθυστερήσεων στι πτήσει στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επιτάπητο στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων τη Υπηρεσία Πολιτική Προστασία, του Διεθνού Αερολιμένου Αθηνών και εκπροσώπων των εταιριών. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του και 56 τραυματίστηκαν τι πρώτε πρωινέ ώρε από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών. Και ο καιρό γενικά έθριο σήμερα στην Αττική. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
17: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή εβδομάδα σας εύχομαι, καλώς ορίσατε όλες και όλοι στην παρέα μας, στη συντροφιά μας, σε αυτή τη δεύτερη εβδομάδα του μήνους Ιουλίου για να διανύσουμε το εργάσιμο για τους περισσότερους πεντήμερο ή εξαήμερο. Ενδεχομένως και εξαήμερο, αλλά δεν υπάρχει αυτό το εξαήμερο, είναι πάντα μπορεί να δουλεύετε Σαββατοκύριακο, να παίρνετε το ρεπό σας μέσα στην εβδομάδα. Κύριε Κολεμιχάλη, πάμε παρακαλώ. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
18: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Νωρίτερα έγινε ένα τροχαίο ατύχημα, για όσους και όσους δεν το γνωρίζουν, στην παραλιακή, στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, στο ύψος της Καλαμακίου. Στο ύψος του Αλίμου δηλαδή, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πολύ μεγάλο βοτιλιάρισμα. Τώρα αρχίζει να βελτιώνεται τα τελευταία λεπτά η κατάσταση, έχουν απομακρυνθεί και τα οχήματα. Παρά τα αυτά, από εδώ από το Σκάι και το Νέο Φάληρο, πηγαίνοντας προς την Αμφιθέας, θα βρείτε πολύ αυξημένη κίνηση. Εάν εναλλακτικά δοκιμάσετε να κατεβείτε την Αμφιθέας, θα φτάσετε πιο γρήγορα την Αμφιθέας προς την Παραλιακή, εννοείται. Έχει επηρεαστεί λιγάκι και η κάθοδος λεωφόρου Κυψού στο τελευταίο επιστήμα, οπότε καλό είναι να μην τρέχουμε. Άλλο ένα όμως τροχαίο συμβάν. Μάλλον ακινητοποίηση από ό,τι μαθαίνω, έγινε στο αντίθετο ρεύμα της παραλιακής. Δηλαδή που μας πηγαίνει προς τον Πειραιά. Με αποτέλεσμα από το Φαλιρικό Δέλτα προς το Μοσχάτο που συνέβη αυτό το συμβάν, να έχετε και εσείς βραδιπορίες, θα το παρακολουθήσουμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πολύ κίνηση στην Κηφισού, στο Σπαραμαγκά εννοείται, στην κάθοδο της Μεσογείου κατά μήκος του Πολαργού και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Πριν τον Κόμβο Φιλής, θα δείτε ακινητοποιημένα τα οχήματα, πηγαίνοντας προς το αεροδρόμιο, παραλαμβάνω. Και μέχρι τον Κόμβο Ηρακλείου.
19: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
20: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μου βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
17: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές τώρα.
21: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
20: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
22: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο ήρωα.gr και επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα ήρωα. Ήρωα. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια.
23: Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος διαχειριστής.
17: Εάν σας αρέσει η στρατιωτική ιστορία, εάν σας αρέσει η ιστορία των πολέμων και των μαχών, οι εκδόσεις Γκοβόστη, του Κωνσταντίνου Γκοβόστη, που δίνει και τον τίτλο στον ομώνυμο εκδοτικό οίκο από το επώνυμό του, θα σας παράσχουν φοβερές πληροφορίες. Λοιπόν, έχω τώρα 2 ολόφρυστα βιβλία από τον εκδοτικό οίκο. Το πρώτο βιβλίο είναι του Μάικλ Κέργαν, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, Απόρριτες Επιχειρήσεις, Σχέδια που δεν πραγματοποιήθηκαν, σε μετάφραση Βασίλειου Αναστασόπουλου, και έχει και ενδιαφέρουσα σελιδοποίηση, οπτικοποίηση αυτό το βιβλίο από τα ωραιότερα. Επαναλαμβάνω, για όσες και όσους ενδιαφέρεστε για την στρατιωτική ιστορία στην ομώνυμη βιβλιοθήκη που έχει οργανώσει ο εκδοτικός οίκος Γκοβόστη. Το άλλο βιβλίο, φίλες και φίλοι, αναφέρεται στον στρατηγό Sir Archibald Wavell, ο οποίος ο Wavell, αναλαμβάνοντας αρχιστράτηγος στη Μέση Ανατολή από την άποψή του στην Αίγυπτο στις 2 Αυγούστου του 1939 έως την αποδέσμευσή του τον Ιούλιο του 1941, κλήθηκε παραλλήλως να σηκώσει το βάρος της ευθύνης, όπως διαβάζω το βιβλίο, για την εφαρμογή της Βρετανικής πολιτικής σε μια έκθεση περίπου 9.065.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων στην Αφρική, τη Μέση Ανατολή, τη Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Harold E. Ruff Jr. έγραψε για τον αρχιστράτηγο Waver, ο οποίος, επαναλαμβάνω, ήταν ο ηγέτης εκεί της συμμαχικής νίκης στο πεδίο αυτό. Μετάφραση του βιβλίου από τον Βασίλειο Αναστασόπουλο. Καλοτάξιδα και στα δύο βιβλία. Από τις εκδόσεις Γκοβόστου υπάρχει και ένα ακόμη βιβλίο στο οποίο θα αναφερθώ την επόμενη ώρα. Φίλες και φίλοι, και αναφέρεται στην μικρασιατική εκστρατεία. Τώρα, όπως σας ανήγγειλα και νωρίτερα, θα αναφερθούμε με προσκεκλημένο τον Στάκη Μιντζή στην δεξιά πολυκατοικία, εννοείται της αυτής συμπεριλαμβάνεται πρωτίστως η κυβέρνηση. Κύριε Μιντζή, αγαπητέ μου Στάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, άρε μου, καλή εβδομάδα σε εσένα και στους ακροατές.
17: Ας αρχίσουμε από την κυβέρνησή μας, από την μετέρα κυβέρνηση. Υπάρχει ένα θέμα για το οποίο αρθογραφεί σήμερα, μάλιστα στο liberal.gr. Ο διορισμός μιας κυρίας που μάθαμε από τον σύζυγό της, ότι είναι σύζυγος του κυρίου Χαραντούρη και ξεκίνησε από τον Μακάριο Λαζαρίδη το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, αλλά ενεπλάκη όλη η κοινότητα των εκφραζόμενων υπέρ της κυβερνήσεως στην δικτύωση που λέμε, στην κοινωνική δικτύωση, δηλαδή άνθρωποι όχι τρόλ, με ονοματεπώνυμό τους και με την φωτογραφία τους που παίρνουν θέση στα πράγματα. Τη γνώμη σου?
0: Ναι. Κοίταξε, ήταν μια δυσάρεστη έκπληξη. Όχι η ενέργεια του κ. Χαραντούρη, αυτό η δουλειά που έκανε. Φυσικά καμία ευθύνη δεν φέρνει ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε ο Φάμιλος, ούτε κανένας άλλος, διότι η συγκεκριμένη μετάθεση της συζύγου του κ. Χαραντούρη, η οποία αμφίβολα έχει τα προσόντα, τα τυπικά προσόντα, όπως λέω, τα έχουν και εκατοντάδες και χιλιάδες άλλες Ελληνίδες.
17: Θα σου πω από αυτού, ορίστε, είσαι προφόρηση.
0: Λοιπόν, αυτή η μετάθεση φέρει υπογραφές. Δηλαδή, και δεν είναι υπογραφές υπηρεσιακών παραγόντων, είναι υπουργών της κυβέρνησης. Πρωτογλασσά των υπουργών της κυβέρνησης. Το ρεπορτάζ, το δημοσιογραφικό, οι δημοσιογραφικές ειδήσεις λένε ότι είναι του κύριου Πιερακάκη και του κύριου Γεραπετρίτη. Δεν μπορώ να το διασταυρώσω, απλώς το αναπαράγω.
17: Ναι. Είναι γιατί η μετάθεση γίνεται στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, στις Βρυξέλλες, οπότε εκεί χρειάζεται υπογραφή του Υπουργείου, του Υπουργού Εξωτερικών, και είναι και η υπογραφή του κυρίου Πιερακάκη, ο οποίος κάνει και την τοποθέτηση από την ΑΔΕ στη ΜΕΑ.
0: Από την συζήτηση αυτή και από τα ρεπορτάζ παρέγκριψαν κάποια νούμερα, κάποια μισθολογικά νούμερα, τα οποία έχουν αγριέψει τον κόσμο, έτσι. Δηλαδή μάθαμε για ένα εφάπαξ καταβληταίο ποσό 245.700 ευρώ. Ένα ποσό
17: για μια διετία. Για μια διετία.
0: Για μια διετία, ναι. Το κάνει ακόμα χειρότερο αυτό. Το οποίο ο μέσος εργαζόμενος πολίτης στο δημόσιο τομέα δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να το δει στη ζωή του. Το ίδιο δε, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα και όσοι έχουν παρόμοιες σχετικές αμοιβές έχουν πάρα πολλά χρόνια υπηρεσίας και έχουν προσφέρει αυτά τα λεφτά. Ο ιδιωτικός τομέας δεν πληρώνει τζάμπα. Λοιπόν, άρα υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ. Ένα πρόβλημα το οποίο έχει εξοργήσει πάρα πολύ κόσμο και οι απλοί πολίτες με τους οποίους μίλησα αυτές τις δύο μέρες διερωτώνται γιατί τι έτρεξε και συνέβη αυτή η μετάθεση, αυτή η προνομιακή μετάθεση. Υπάρχει κάποια ανεξόπλητη οφειλή προς τον κύριο Χαραντούρη, υπάρχει κάτι άλλο, υπάρχει επικρατή νοοτροπία ότι δικός μας είναι δικός μας ενώ με την έννοια ότι ανήκει στο πολιτικό σύστημα, έτσι θα τον τακτοποιήσουμε. Αυτά είναι αναπάντητα ερωτήματα τα οποία, όπως γράφω και στο άρθρο μου, δημιουργούν αντανακλαστικά λαϊκισμού. Δηλαδή ότι το κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει, όλοι οι διήνοι και όλα τα υπόλοιπα σχετικά, τα οποία τα ακούμε από διάφορες αντισυστημικές περσόνες τόσο στην τηλεόραση όσο και στο διαδίκτυο. Συνεπώς, θα έπρεπε να δοθούν κάποιες παραπέρα εξηγήσεις, κυρίως από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, γιατί νομίζω η υπογραφή του κ. Γεραπετρίτη είναι τυπική, να μας εξηγήσουν γιατί έγινε μια μετάθεση έξω από το πλαίσιο της διάπειας, έτσι βασικό αυτό, και τι οφειλή υπάρχει, αν υπάρχει, προς τον κύριο Χαραντούρη, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, ήταν από τους διαπρίσιους υποστηριχτές της θεωρίας του ψιλολίου. Εδώ, Άρη μου, παρατηρούμε το εξής φαινόμενο για την κυβέρνηση. Ότι όποιος διαμαρτύρεται, ανταμείπεται. Όποιος φωνάζει, ανταμείπεται. Είδαμε βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος που ήταν στα κάγκελα της εσωκομματικής αντιπολίτευσης να γίνουν υφυπουργοί.
1: Μισό λεπτό, πριν επιτεθούμαστε της πολυκατοικίας, αν μου επιτρέπεις, ένα.
0: Παρακαλώ.
1: Επειδή κατονόμαστε τους υπουργούς του ιδιωτικού μου σχόλιο νωρίτερα σήμερα το πρωί στην τηλεόραση, μου τηλεφώνησε ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης και μου είπε το εξής πράγμα, ότι η κυρία είχε δεν υπάρχει άλλος μεταπτυχιακό LSE στο δημόσιο τομέα, οπότε αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, δεν μπορούσα να κάνω εισόδο και αυτό αποδεικνύει το ότι εμείς δεν κοιτάμε κοινός, η σύζυγος δεν εμπλέκεται στην πολιτική αντιπαράθεση. Ανεξαρτήτως τι μας κάνει ο κύριος Σαραντούρης, αν υβρίζει την κυβέρνηση ή αν υβρίζει εμένα, δηλαδή τον Πιερακάκη, εγώ βρήκα μπροστά μου αυτά τα προσόντα και δεν μπορούσα να μην κάνω αυτή την μετάθεση, έχοντας ένα μεταπτυχιακό της κυρίας από το London School of Economics, οπότε δεν υπήρχε το θέμα. Και ότι εμείς δεν πρέπει να είμαστε λαϊκιστές από την ανάποδη πλευρά. Αυτή είναι η παρατήρηση, αυτή είναι η απάντηση του κυρίου Πιερακάκη. Φαντάζομαι ότι αν πάρει έκπρος το θέμα, φαντάζομαι ότι πρέπει να πει και άλλα στοιχεία. Ότι από τα βιογραφικά που είχε, δεν μπορούσε να κάνει πίσω.
0: Το θέμα είναι, έγινε διαγωνισμός, έγινε αξιολόγηση. Αυτό δεν ξέρουμε.
1: Αυτό από το ρεπορτάζ δεν προκύπτει. Πάντως, αλλά φαντάζομαι ότι θα πρέπει να απαντηθούν όλα αυτά από το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Είναι ανοιχτό το θέμα.
1: Εσύ αναφέρεσαι και σε μια αδελφότητα, βέβαια, στο Άρτος. Δεν ξέρω τι άλλο.
0: Ναι, η αδελφότητα σημαίνει ότι μια μεγάλη παρέα με κοινά χαρακτηριστικά, η οποία δείχνει μια αλληλεγγύη. Και στην προηγούμενη περίπτωση είναι η παρέα του πολιτικού συστήματος, ενδεχομένως απόκειται κάποιον πανεπιστημίων του εξωτερικού ή κάποιων σχολείων του εσωτερικού. Ξέρουν πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα, γιατί δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη. Αυτές οι εξυπηρετήσεις είναι μέσα στην καθημερινότητά μας, που δεν κάνουν καλό όμως στο πολιτικό σύστημα, στο βαθμό που τείνουν να γίνουν καθεστώς.
1: Κάνω διάλειμμα εδώ. Μόλις αρχίσαμε τις δεξιάς πολυκατοικίες, θα επανέλθουμε, γιατί υπάρχει. Υπάρχει η συζήτηση, η συνέντευξη Αντώνη Σαμαρά με τον συνεργάτη του Νίκο Τσούσκη. Από ό,τι βλέπω έχει καλές επιδόσεις, τις θεάσεις. Δηλαδή ακούτε τα βίντεο που τα έχει παρακολουθήσει μεγάλο μέρος του κοινού. Και θέλω επίσης να σταθούμε και σε αυτά τα χαρά της λαϊκής δεξιάς, για την οποία ορθογραφεί στον τελευταίο καιρό, τι σημαίνει, τι πρεσβεύει η λαϊκή δεξιά μέσα στο πλαίσιο της κυβερνήσεως σήμερα και της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όλα αυτά σε λίγο. Προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, εγώ να υπενθυμίσω το Πανεπιστήμιο ΚΙΝ. Το πρώτο παράδειγμα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην εθνική ανώτατη εκπαίδευση νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα. Σας τα διάβασα ποια είναι αυτά. Προγράμματα σπουδών, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομία. Ισχυρό διεθνώς βρετανικό πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένου στην έρευνα και στην καινοτόμα διδασκαλία. killgreece.gr για όσες πληροφορίες χρειάζεστε.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράδειγμα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Και επιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κι είναι εδώ, kigreece.gr, υποκράτους 33.
19: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος, Κιτίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στην Αθήνα. Και σε μία ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
19: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύτλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Αθήνα. Για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ήρο, Σαντορίνη.
19: Όπα! Τίνος, μόνο με 29 ευρώ. Και Μύκονος, με 52.
3: Ναι, Golden Princess, Τίνος, σε 1 ώρα και 50 λεπτά, μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος, σε 2 ώρα και 15 λεπτά, από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
6: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
19: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο θέλει.
6: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις? Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάτι. Χωρίς άγχος.
19: Ωραία ευέλιξη, ναι. Αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone
24: παίρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
19: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
24: Να είναι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με κοιμάω στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Να δεν συμπέρνα με πουθένα, να μην ακούω.

0: Ακόμησε. Κρεοπολείο Αφίδελ Κωστόπουλου. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Διπλή Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολιών τριών ζημιών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλιντικά, εμφάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γελιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26 710 24 548. Κρεοπολείο Αφίδελ Κωστόπουλου. Νέα διεύθυνση, Διπλή Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών. Ο Κόσμος 96,5 σε σύμβαση με το Sky 100,3.
1: Δεν θα κάνει κατά μέτωπο επίθεση στην κυβέρνηση. Νομίζω μέσω του διαδικτύου, μέσω του TikTok, με τακτικές παρεμβάσεις θα φύρει την κυβέρνηση και ανάλογα με την φθορά την οποία θα προκαλέσει θα αποφασίσει αν θα ιδρύσει κόμμα ή όχι. Είναι μια τακτική από την πλευρά του σωστή. Επικοινωνιακά ήταν άρτιο άρτια η παραγωγή. Επί της ουσίας μπορούμε να λέμε πάρα πολλά και ο καθένας όπως το βλέπει. Όμως είναι σαφές πλέον ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση και από τα στελέχη τους ως πολιτικός αντίπαλος. Και τους πολιτικούς αντιπάλους.
2: Πώς θα αντιμετωπίζεται έως τώρα. Αφού ας πούμε τον Άντωνη Γεωργιά να λέει εμένα με βοήθησε ή με έφερε στη Νέα Δημοκρατία, εγώ αποκλείται που κάνω οτιδήποτε, δηλαδή να βγω απέναντι. Μάλιστα. Λοιπόν. Έφυγε ο Άδωνης. Το λέω για το Άδωνης γιατί είναι μια φωνή που εν πάση περιπτώσει όταν αναλαμβάνει να υπερασπίσει την παράταξή του το κάνει εντελώς ξεχωριστά από όλους τους υπόλοιπους. Να φανταστείτε τους υπόλοιπους. Ωραία. Θα μένει η Ντόρα Μπακογιάννη μόνη της.
1: Μέχρι στιγμή
2: ναι.
1: Εκτός από αυτό φαίνεται και αυτό έφυγε.
2: Και σε έναν βαθμό αυτός απαντά. Ο Μιλιανίδη τον αντικρούν ο Μάικς Μωρίδης. Παρά το γνώσο ότι είναι και αυτός στην τριπλέτα. Πλεύρης, Άδωνης και Βορύδης, αλλά ότι βγαίνει με έναν τρόπο έτσι με πιο...
1: Δύο φορές βγήκε, μην υπερβάλλουμε.
2: Αλλά η μόνη προς το παρόν εναντίον του Αντώνη Σαμαρά είναι η Ντόρα Μπακογιάννη.
1: Δεν δικαιούνται δεδειγμένοι να φέρει το βάρος αυτής της αντιμετώπισης, διότι δίνει λαβή ότι έχει μια εμπάθη απέναντι στο πρόσωπο του Σαμάρα και διότι έχασε από τι σωματικέ.
2: Τώρα βέβαια υπάρχει μια αναπαραγωγή τη εμπάθεια και από την πλευρά του κ. Σαμάρα προ την Ελλάδα. Δηλαδή τώρα 17 χρόνια μετά με έχασε και τώρα τα κάνει
1: όλα που έχασε. Άρη μου, θέλω να πω το εξή, ότι άλλοι πρέπει να φέρουν το βάρο τη αντιπαράθεση απέναντι στον Αντώνη Σαμάρα. Πολιτική αντιπαράθεση. Ναι.
2: Γιατί αυτά δεν είναι πολιτική τώρα. Έχασε και δεν το ξεπέρασε. Και μετά από 17 χρόνια δεν το λες πολιτική αυτό. Θέλουμε να μιλάμε πάνω στο συνέστημα. Μπορούμε.
1: Μέχρι τώρα η συντηρητική πλειοψηφία των στελεχών που ασχολήθηκε με τον Αντώνη Σαμαρά ήταν πάρα πολύ σεβαστική απέναντί του.
2: Ναι. Οφείλει να είναι σεβαστική ή όχι, δηλαδή ένα κόμμα το οποίο βάλεται από τον πρώην Πρωθυπουργό και τον πρώην Αρχηγό του, αλλά βάλεται στεναρά. Γιατί εδώ τώρα ο κύριος Σαμαράς, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι του λέει επί της ουσίας ότι προτού πάρεις τις αποφάσεις σου θα έπρεπε να μου τηλεφωνήσεις κάθε πρωί και να μου λες πώς θα την κυβερνήσει. Αν θέλουμε να μπούμε στην ουσία της κριτικής του Σαμαρά, είναι ότι σε εξέλιξε σε ένα πρωθυπουργό ο λαός, αλλά εγώ πρωθυπουργός είμαι εδώ. Εγώ είμαι εγώ.
1: Αυτή είναι η ουσία. Αυτή είναι η ουσία της αντιπαράθεσης. Τελικά αυτό αποδεικνύεται. Έτσι, ότι ο Αντώνης Σαμαράς ήθελε να συγκυβερνά. Και αυτό φάνηκε και από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τις υπουργοποιήσεις των εστελεχών της δικής του ομάδας. Αντέδρασε, διότι ο Μητσοτάκης τους έκανε υπουργούς χωρίς να το ρωτήσει. Και αποκορύφωμα αυτής της αντιπαράθεσης ήταν η περίπτωση του Γιώργου Μουρούτη που τον έβαλε στο Ευρωψηφοδέλτιο ο Πρωθυπουργός χωρίς να πάρει την έγκριση του Αντώνη Σαμαρά. Συνεπώ και να πω εδώ και κάτι, ότι αυτή την εντύπωση ότι θα συγκυβερνούσε και την έδωσε και ο Πρωθυπουργός. Όταν έκανε δεκτό το αίτημα Παύλα Πέτης του Σαμαρά για τον Περιφερειάρχη Χαλκίδη Πελοποννήσου. Δηλαδή, όταν υποκύπτει σε ένα αίτημα, ένας κορυφαίος το λέξω, ένας πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Αρχηγού του κόμματος, διαιρεά δίνει την εντύπωση ότι είσαι διατεθειμένος.
2: Ναι.

0: επιμένεις να ακούς τις προτάσεις, τις εισηγήσεις.
1: Ο γείτονάς σου στις στήλες του Λίμπεραλ, ο φίλος μας ο Δημήτρης Καμπουράκης, μου στέλνει το εξής μήνυμα. Πόσες φορές πήρε ο Αντώνης τον Καραμαλή, όταν ήταν ο Καραμαλής πρωθυπουργός, να του πει πως θα κυβερνήσει.
0: Εντάξει, τώρα ήταν φρέσκο στην Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή όταν ήταν ο Καραμαλή, δηλαδή τον Αντώνη Σαμαρά στην Νέα Δημοκρατία, τον επανέφερε ο Κώστας Καραμαλής.
1: Σωστά.
0: Και τον έβαλε στην Ευρωβουλή. Ναι.
1: Εκεί, Δημήτρη μου, χάνουμε λίγο. Εκεί χάνει λίγο αυτό το επιχείρημα, διότι πράγματι το 9 είστε μόλις ο Σαμαράς.
0: Τα επιχειρήματα του Αντώνη Σαμαρά σε πολιτικό επίπεδο, έτσι, σε πολιτικό επίπεδο, γενικώς βάζουν. Διότι όταν μιλάει για πασοκισμό της Νέας Δημοκρατίας, από το 2019 στο 2023, που ήταν διαπλήσιος υποστηρικτής του Κυριάκου Μητσοτάκη, όλοι οι υπουργοί του που ήταν από το Πασόκ ήταν και τότε υπουργοί. Και του Γιώργου Φλωρίδη, το οποίο έγινε πρόσφατο. Όλοι οι υπόλοιποι υπουργοί ήταν και όταν ο Αντώνης Σταμάρας υποστήριζε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και μάλιστα έλεγε τότε ότι καλά μην είχαμε και ένα λογαριασμό.
1: Θα κάνω διάλειμμα, αγαπητέ μου Σάκη, εδώ για να θα συνεχίσουμε μετά τις 9 για να μπορέσουν και αυτή η γραμμή να ηρεμήσει. Γιατί τώρα επειδή ψήνει τον καφέ η τηλεφωνική γραμμή, να την βάλουμε να χαλαρώσει λίγο στο οκτάλεπτο που θα μεσολαβήσει και θα επανέλθουμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Σε καλούμε εκ νέου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα εδώ.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και εκδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοση BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Φανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως στις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Κάνε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα λίβλη στην γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε χήμους τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποιήστε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνε όλη την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Λίγκερ. Γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Δεν συμβαίνει στο ηλικό στο λόγο, θα ακούσετε το ηχητικό σήμα, να ξέρετε ότι η ώρα θα είναι 9 και 30 δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε το ρολόι σα.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Ένα. Πάντω.
8: Πάντω. Πάντω.
3: Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει νοικιάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agents του εξωτερικού, επιτυχαίνουμε αποτελέσματα που μιλούν. Ο στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, σε Τεμπόρο 55, ενώ διευθυντή τράπεζα σας χωριστόλου, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 2610-28-444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
8: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
9: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
8: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγόνιστες τιμές.
2: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνει αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζωφεροπλαστική, πατησερή, στάνο και φαλουνιά. Δημιουργούμε νομεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο φάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστε, τούρτε, ολόφρυσκα και χειροποίητα. Από τα πιο άγνα γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μα θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζωφεροπλαστική, πατησερή, στάνο και φαλουνιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα και Φαλανιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
3: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
10: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
3: Electroteam Marketos.
10: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των κατασιωμένων συστημάτων Λοβάτο και Ελφιγκάς.
10: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο, καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
3: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και τοχογράφο.
10: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
3: 20 εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26 71 28 963
10: και κινητό 6977 42 10 78.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
10: Electroteam Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
3: Προς το συμφέρον σας. Είστε φύλακες της παράδοσης. Γνήσιοι συνοπιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
11: Συνεπιμένους παραγωγών ρομπόλας και φαλανιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τυπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τις γεύσεις τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα και φαλανιάς. Σαν τσεράσιμο. Λαγέσαι. Λινός και μπιλάν.
11: Κριτήριο 0399 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρογόνας και Φαλουνάς. Η ενοποιώς διαφορά.
11: Ο κόσμος 96,5 σε σύγχυση με το Sky 8,3.
12: Αν τη συνόδη ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τους ομολόγους της Ουκρανίας και της Συρίας. Σε νέα φραστική επίθεση κατά της Πρωθυπουργού της Ιταλίας προέδρου ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτηση του κοινωνικού social πάνω από τη φωτογραφία της Μελόνη, ο Τραμπ έγραψε: «Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα». Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωση, η νέα αυτή ηλεκτρική επίθεση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στην οποία αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί επαναπροσέγγιση ρόμηση του Ουάσιγκτον. Ξεκίνησε σήμερα η κύρια νεκρική πομπή για τον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο των πολυήμερων τελετών που οργανώνει η Ιρανική ηγεσία με τον θάνατό του. Στην Τεχεράνη έχουν τεθεί σε ισχύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας με χρυσούς δρόμους και περιορισμούς στην κυκλοφορία. Οι τελετές θα ακολουθούν με την ταφή του Χαμενεΐ στην Μασά την γενέτειρά του. Στους 3.442 έφτασαν νεκροί από τον διπλό καταστροφικό σεισμό που επίπτωσε την Βενεζουέλα στις 24 ημέρες, σύμφωνα με νεότερο επίσημο υπολογισμό. Στους 16.700 έρχονται οι τραυματίες. Στην αθλητική επικαιρότητα, γιατί φάσανε να κάνει το Μουντιάλ, η Νορβηγία νίκησε με 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πρώτον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την αποχώρηση από την εθνική Βραζιλία. Η Αγγλία νίκησε με 3-2 το Μεξικό και προκλήθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ήταν προκληματικό του με τον μπάσκετ τώρα του 2027, η εθνική μας ομάδα μπάσκετ κλήθηκε με 0-56 από την Πορτογαλία.
13: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις. Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolio της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτιά. Διαχειρίζεται το Eurobank Asset Management ETF και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτιά που ταιριάζει με το δικό σου προφίλ και επιφελήσει από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους συνήθους. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με τον στέλεχος που σε εξυπηρετεί σε κάθε γνωστά Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Ακολουθείτε να δούμε την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος της ΚΑΕ, Χριστίνα Ζούζα.
14: Ό,τι καιρό και αν κάνει, η Dorothic έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 βοχών και η θερμοκρασία δεκμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έφυρος καιρός και η θερμοκρασία 33 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, έφυρος στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ορεινά υπηρετικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βόρειες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Ιόνιο 3 με 5 βοχών και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλλον για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαθες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείων και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
15: Duro-Stick για κάθε κρίση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
12: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους και λεκανοπαιδίου. Μας ενημερώνει η Δημήτρη Παγιομιχάλη.
16: Συνεχίζονται τα προβλήματα και στα δύο ρεύματα της παραλιακής λόγω τροχαίων συμβάντων. Στο ρεύμα που οδηγεί από τον Πειραιά προς την Γλυφάδα, τα προβλήματα αρχίζουν από το ύψος του κέντρου πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος μέχρι να τελειώσει το Παλαιοφάλιρο και στο αντίθετο ρεύμα από το Παλαιοφάλιρο προς τον Σκάι και το Νέοφάλιρο. Έχει επηρεαστεί ελαφρώς και η κάθοδος του Κηφισού από τη Λαχαναγορά και κάτω. Πολλά προβλήματα και ισχυρό μποτιλιάρισμα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, κυρίως ανάμεσα στη Λέμερμαν και τη Νέα Χαλκιδόνα, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Κηφισίας πλέον, ενώ μέτρια είναι η εικόνα του Σπαραμαγκά, των λεωφόρων Σχιστού δηλαδή και Αθηνών προς τη λίμνη του Μουνδού.
12: Περισσότερες εμείς είναι η χρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι, στο Μέλλον Ρεπορτοσάλτο.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, την πρώτη για την εργάσιμη εβδομάδα, δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου. Εύχομαι τα καλύτερα. Κάποιοι εξ ημών είστε ήδη σε διακοπές, να ξεκουραστείτε, να απολαύσετε τον ελεύθερο χρόνο σας. Οι υπόλοιποι συνεχίζουμε για να πάρουμε και ο καθένας τη σειρά του. Μετά από ένα τριήμερο, στο οποίο δόξα τω Θεώ, η κρίση έφυγε και ξαναγύρισε. Βέβαια, ενώ όλοι όσοι είμαστε μέσα στην κρίση, το 70% των πολιτών δηλαδή που νιώθουμε ότι είμαστε πτωχοί, δηλώνουμε πτωχοί 7 στους 10. Αν κάποιος δηλώνει πτωχός γιατί νιώθει φτωχός, άλλο αν είναι ή όχι είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά το δηλώνει γιατί νιώθει φτωχός. Αυτή τη φτώχεια εγώ την είδα Παρασκευή μεσημέρι να μποτιλιάρουμε την έξοδο προς την Ελευσίνα και ταυτοχρόνως να είμαστε και φουλ κατά τις 18 το απόγευμα εκεί στην Εθνική Οδό προς Λαμία, να φεύγουμε όλοι για να πάμε στον προορισμό μας και να κάνουμε ένα φτωχικό Παρασκευό Σαββατοκύριακο παρακαλώμενο στο τέλος.
17: Ο Χούλιο είναι από τις καλές εποχές.

Nació de mí, la esperanza.

0: Nació de Dios para los dos, nació de la
1: σε 431.579 κατεβάσματα για τις σειρές. Έχω τα στοιχεία από τα κατεβάσματα μέσω του Spotify στη σειρά Porto Salten Podcast. Βλέπω ότι, πώς να σου πω τώρα, ποιες σειρές πηγαίνουν εκπληκτικά και ενώ είναι στην προτίμησή σας, αλλά διαβάζω και το μήνυμα του Σπύρου Διβάρη, ο οποίος το περασμένο Σάββατο μου έστειλε το εξής μήνυμα. Αγαπητέ Άρη, ακούγοντας on demand την εκπομπή σας 3 Ιουλίου 2026 και διαπιστώνοντας τον ενθουσιασμό μιας ακροάτριας για το Έστειμουν Τραγωδία, δηλώνω πως τη σειρά αυτών των εκπομπών την έχω ακούσει τουλάχιστον 5 φορές με πολλά θερμαστικά και συγχαρητήρια με επίσης πολλά θερμαστικά. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Σπύρο Διβάρη. Μετά τη σειρά της Ακροπόλεως για το συγκρότημα Παρθενώνας αλλά και συγκρότημα γενικότερα Ακροπόλεως του Ιερού Βράχου, που είναι η πρώτη σειρά την οποία φτιάξαμε ως ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ, νομίζω ότι από όλες τις σειρές της ιστορίας όλων των τεμάτων η κορυφαία είναι η Έστειμουν Τραγωδία, η οποία θα, σε, νομίζω μέσα σε αυτές τις επόμενες μέρες θα είναι στη διάθεσή σας, νομίζω είναι 27-28 επεισόδια στη διάθεσή σας μέσω ή του sky.gr ή του Spotify. Spotify, Photosalte Playlist και κατεβαίνουν όλες οι σειρές που είναι διαθέσιμες εννοώ για την ακρόασή σας. Ο κόσμος, η Ελλάδα το 2026 όπως και το 2025 με 78.773 κατεβάσματα είναι πρώτη. Αυτή η σειρά που κάναμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη, προσκαλώντας επιστήμονες που μας παρουσιάζουν τον κόσμο όπως είναι σήμερα. Ο ελληνικός εγχείριος πόλεμος, δηλαδή το βιβλίο βασισμένο στο βιβλίο, Μαραντζίδη Καλύβα, είναι η δεύτερη σειρά που κερδίζει το ενδιαφέρον σας. 49.946 κατεβάσματα, αντιλαμβάνομαι. Θα επανέλθω σε όλα αυτά τα θέματα όταν θα μπω στον 20ο αιώνα. Η συζήτηση με την αείμνηστη Ελένη Γλίκα Τζιαρβελέρ, 32.861 κατεβάσματα. Η σειρά ετών για την 28η Οκτωβρίου 1940 και τις παραμέτρους του πολέμου, 32.710 κατεβάσματα. Το λεξικό της μεταπολίτευσης Χατζηβασιλείου Συρίγου, 33.333 κατεβάσματα. Η ιστορία των Αραβοϊσραηλινών πολέμων σας κάνει των ετών από την ώρα που συγκροτήθηκε το κράτος του Ισραήλ, 34.463 κατεβάσματα. Και από ό,τι βλέπω τώρα στις σειρές των πολλών χιλιάδων, ο ολοκληρωτισμός τον 20ο αιώνα, 19.449. Μαζί με τις άλλες σειρές που είναι η ιστορία του Ναπολέοντα τα Βοναπάρτη, η ιστορία της Ναυτιλίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Και όλα αυτά που έχουμε ετοιμάσει, είναι στη διάθεσή σας συνολικώς ένας τους 19 Ιουνίου που έχω αυτά τα στοιχεία είναι 431.579 κατεβάσματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρίες και κύριοι, στη διάθεσή σας και άλλα πολλά που θα ανεβούν και θα γίνονται podcast από αυτή τη μεγάλη βιβλιοθήκη όσο συνεχίζει την παράθεση του 19ου αιώνα και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στον 20ο. Λοιπόν, ο Στάκης Μουντζής αρθογραφεί στην εφημερίδα Καθημερινή 7 μέρες την εβδομάδα, αρθογραφεί στην εφημερίδα του διαδικτύου στο liberal.gr του εκδότη κ. Θανάση Μαυρίδη 7 μέρες την εβδομάδα, μαζί και στην έκδοση Μακεδονίας του ιδίου site του liberal.gr και στον ελεύθερο χρόνο του γράφει και βιβλία. Καλημέρα σας κύριε Μουντζή.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, είμαστε στα θέματα της δεξιάς πολυκατοικίας. Συζητούσαμε προηγουμένως για αυτά τα βίντεο που ετοίμασε τον Αντώνη Σαμαράς με τον συνεργάτη του επιτυχή του Νίκο Κίθια. Υπάρχουν πολλά επικριτικά σχόλια από ό,τι βλέπω από τον νεοδημοκρατικό κόσμο εναντίον του Προέδρου Σαμαρά. Εγώ στεναχωριέμαι για να το θέσω σε ανθρώπινη βάση, διότι δεν νομίζω ότι θα ήθελε, πώς θα το πω, ο Αντώνης Σαμαράς για την ιστεροφημία του μια τέτοια δεύτερη υποδοχή από το κοινό το νεοδημοκρατικό. Δεν ξέρω για αν γνώμη στο καθού στάχη μου.
2: Ναι, νομίζω και γι' αυτό νομίζω το σκέφτεται ακόμα, έτσι. Ναι. Δεν νομίζω έχει πάρει τις αποφάσεις του. Βλέποντας και κάνοντας πάει, πάντως ξεκίνησε, όπως είπαμε και στην πρώτη ώρα της ομιλίας συνομιλίας μας, ξεκίνησε τον ανταρτοπόλεμο για να προκαλέσει φορά στη Νέα Δημοκρατία. Εκείνο το οποίο μου έκανε εντύπωση είναι μια επαφωτερήζουσα στάση σημαντικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Σε έναν πόλεμο, γιατί εδώ έχουμε μια πολιτική αντιπαράθεση, έτσι. Δεν μπορεί να υπάρξει εποχή. Δηλαδή, πολύ φοβούμε ότι η Νέα Δημοκρατία ή σε κάποια προβεβλημένα στελέχη της αρχίζει και καλλιεργείται το σύνδρομο Φάμελου. Τι σημαίνει σύνδρομο Φάμελου? Θα κατεβάσει το ψηφοδέλτιο, λέει ο Φάμελος, αλλά δεν θα είναι ανταγωνιστικό προς το ψηφοδέλτιο του Τσίπρα. Τι πάει να πει αυτό? Εδώ τι έχουμε? Εδώ έχουμε τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος θέλει να προκαλέσει φορά στη Νέα Δημοκρατία, και ο άλλος λέει, σέβομαι τον Αντώνη Σαμαρά επειδή ήταν καλός πρωθυπουργός. Δεν πάει έτσι. Η πολιτική είναι σκληρό άθλημα. Αλλήμον στην πολιτική κυριαρχεί το συνέστημα. Από τη στιγμή που ο Αντώνης Σαμαράς επέλεξε να τεθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τη συγκεκριμένη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας να σφυρίζουν διάφορα. Ναι. Ένα αυτό. Δεύτερον, η αντιπαράθεση θα είναι πολιτική. Δεν μπορεί τώρα να γίνει αντιπαράθεση με το τι έκανε ο Σαμαράς το 1993 και να γίνεται επίκληση ορολογίας, προδότης κτλ. Αυτά είναι ξεπερασμένα. Απευθύνονται στο θυμικό και απλώς συσκοτίζουν την κατάσταση. Ή ο Αντώνης Σαμαράς χθες το TikTok παρουσίασε πολιτικές θέσεις. Πάνω σε αυτές τις πολιτικές θέσεις θα πρέπει να γίνει και η αντιπαράθεσή τους, η αντίκρουσή τους. Έτσι παίζεται το πολιτικό παιχνίδι, αν θέλεις να κερδίσεις τη μάχη. Και σε αυτή τη μάχη, εάν δεν προσέλθει τη σύσσωμη Νέα Δημοκρατία, Δεν κάνουμε τίποτα.
1: Πάω λοιπόν στην ουσία. Θίξαμε στο πρώτο μέρος της συζήτησής μας ότι αυτά που λέει ο Αντώνης Σαμαράς είναι σαν να ήθελε να μας πει ότι από μια χρονική στιγμή και μετά ήθελε να συγκυβερνά, γιατί να δίνει οδηγίες στον Πρωθυπουργό. Είτε για το σχολιάσαμε την πασοκοποίηση, αλλά η ιστορία αρχίζει από αυτόν τον περίφημο νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Από εκεί, έτσι δεν είναι?
2: Ναι. Περιεχόταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το 19, έτσι. Ναι. Ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Ναι. Αυτή η ρύθμιση.
1: Τι θέλω να πω τώρα, ξεκινώντας από την κουβέντα, ότι μήπως οι θέσεις που εκφράζει ο Αντώνης Σαμαράς τίμησε όταν εντός της Νέας Δημοκρατίας, ακόμη και της κυβερνήσεως ανθρώπων οι οποίοι μπορεί και να συμφωνούν όσα λέει ο Σαμαράς?
2: Φυσικά, μα και εκεί αποβλέπει. Ναι. Εκεί αποβλέπει. Η πολιτική του Αντώνη Σαμαρά είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Για να επιστρέψει αυτός, όχι ο Σαρκόζη, να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό με δικά του λόγια που είπε το.
1: Ή να προκαλέσει μια τέτοια ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Να μην βγει από την δυναμία και να πει: σου παρέχω το ποσοστό μου, ελάτε να συνεργαστούμε. Θα παράσχω το ποσοστό μου, υπό την προϋπόθεση δεν θα είσαι εσύ αντίγος, θα βάλουμε κάποιον άλλο.
2: Ναι, εδώ πρέπει να δούμε τα νούμερα. Όταν γίνουν εκλογές θα δούμε τα νούμερα, διότι το ποσοστό που θα πάρει ο Αντώνης σήμερα, αν ιδρύσει κόμμα, το αν με κεφαλαία, έτσι δεν θα είναι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι και από τον Κυριάκο Βελόπουλο, θα εξαφανίσει τη Λατινοπούλου, θα πάρει ποσοστά του Χριστιανού.
1: Θα εκφράζει όμως τη δεξιά που κατά την άποψή του λείπει από την κεντροδεξιά ή τη δεξιά του Μητσοτάκη.
2: Θέλω να πω το εξής, ότι αν πάει, για ποιο λόγο το λέω αυτό, διότι αν πάει, αν επιτρέψει ο Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία, δεν σημαίνει ότι αυτές οι ζωές που είχε θα τον ακολουθήσουν. Είναι ένας κόσμος.
1: Και πόσο θα επηρεάσουν μια πιθανή επιστροφή Σαμαρά, θα επηρεάσει έναν άλλον κόσμο ο οποίος έρχεται για τον Μητσοτάκη, ανεξαρτήτως χωρίς να είναι Νέα Δημοκρατία. Και πολλοί μπορεί να μην είναι καν Μητσοτάκης, αλλά τον εμπιστεύεται ως προς τη διακυβέρνηση.
2: Πολύ σωστό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο Αντώνης Σαμαράς, καλός ή κακός, προσβλέπει σε έναν κόσμο ο οποίος έχει πάρει ήδη διαζύγιο από τη Νέα Δημοκρατία. ούτε το 2023 την ψήφισε. Λοιπόν, λίγη πολύ θα φανεί αυτό. Αλλά από την άλλη μεριά.
1: Λες ούτε καν, δεν λες σε προεκλογές ότι απομακρύνει και
2: κόσμο. Όχι, όχι.
1: Λες ότι από το 23 είχε ήδη απομακρύνει.
2: Βέβαια. Σε εκλογές το βράδυ των εκλογών του 2023 ήμουν καλεσμένο στη δημοτική τηλεόραση να σχολιάσω τα γεγονότα. Και ένα δημοσιογράφος ερχόταν από το Πανόραμα σε ένα σπίτι το οποίο ήταν παλιοί νεοδημοκράτες. Μου λέει Σάκη, πλερέτες βάλαμε. Με το 41% βάλανε πλερέτες. Γιατί δεν ψήφισαν. Όχι, μου λέει τρελός. Έτσι με πούληψε.
1: Πάμε τώρα λοιπόν στο ονομαζόμενη Λαϊκή Δεξιά για να τα συνδέσουμε όλα, γιατί και αυτό έχει ένα πολύ ενδιαφέρον να αρθογραφήσει τελευταία για αυτήν την περίφημη Λαϊκή Δεξιά. Τι είναι αυτή ένα η Λαϊκή Δεξιά, ας πούμε, σε ό,τι αφορά στα ελληνοτουρκικά, είναι, είναι μια κατηγορία συμβολικών που, συμπατριωτών που δηλώνουν τουρκοφάγοι, αλλά ταυτόχρονα λατρεύουν και τον Ερντογάν. Πώς γίνονται όλα αυτά τα ψυχολογικά. Όλα αυτά τα ψυχολογικού περιεχομένου, έτσι.
2: Είναι ψυχικά σύνδρομα αυτά, έτσι. Λοιπόν, τον Ερντογάν τον το λατρεύουν διότι μισούν το Μητσοτάκη. Αυτό πάει πακέτο. Αυτό πάει πακέτο. Λοιπόν, ο Ερντογάν, άμα καθίσουμε και δούμε την πορεία του, τρέχει και συνεχώς τρέχει για να διορθώνει μερικά του λάθη. Δεν προάγει τη θέση της Τουρκίας. Έκανε στρατηγικά λάθη από το 2016 και μετά και τρέχει τώρα να το διορθώσει. Και το μεγαλύτερο λάθο ήταν μια αγορά που πειράζει μέσα στα 300. Τώρα το ότι ο Τραμπ προσπαθεί να βαλώσει αυτή την κατάσταση, πολύ δύσκολο θα πετύχει το Κογκρέσο. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι. Στη Σύνοδο θα δούμε κάποια στιγμή κίνηση Τραμπ, έτσι με να καλοπιάσει εκεί λίγο τα πράγματα.
2: Θα δούμε και ποια θα είναι η στάση τη Ελλάδο απέναντι κυρίω στο στρατηγείο των Αλβάνων, αν θα ζητήσει εγγύσει. Τι θα πάρει, πού το δούμε, όλα αυτά δύο μέρες είναι. Τετάρτη πρωί θα ξέρουμε. Λοιπόν, έχουν ένα τουρκοφαγικό σύμπλεγμα αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, όπου βλέπουν, όπου έχουν Τουρκία, στελινιάζονται. Δεν πάει το πράγμα έτσι. Συζητούμε με όλους, δεν υπάρχουν πειρατές στο διάλογο, συζητούμε με όλους. Οι πάντες συζητούν με τους πάντες. Λοιπόν, το θέμα κάθε φορά είναι τι λέμε, τι υπερασπιζόμαστε και αυτή η κυβέρνηση απέδειξε ότι τόσο στον εξωτερικό τομέα όσο και στην πρόθεση των θέσεων της Ελλάδας στο εξωτερικό θα πάει πολύ καλά, θα πάει πολύ καλύτερα από όλες τις άλλες κυβερνήσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από το 2006 έως και το 2013-2014 ο ενέργειος χώρος της Ελλάδας είχε μισουρωτήρι από οπλισμένα μαχητικά της Τουρκίας.
1: Και αυτόν τον ίδιο τον πειρατή συζήτησε και ο κ. Σαμαράς όταν ήταν πρωθυπουργός εκ των πραγμάτων και ήταν πρωθυπουργός και
2: άρα αυτά είναι επιβρήματα για να στηθούν πολιτικές ατζέντες. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Η σχέση μας με την Τουρκία είναι αυτή που είναι και θα είναι πάντα αυτή που είναι, γιατί η Τουρκία έχει τις διεκδικήσεις της, έχουμε εμείς τις σταθερές μας θέσεις και έτσι θα πορευόμαστε. Αυτά που λένε για την εκμετάλλευση του Αιγαίου και τα λοιπά και τα για τις πρέσπες του Αιγαίου είναι δημιουργήματα της φαντασίας του. Δεν πρόκειται να υπάρξει καμιά πρέσπα του Αιγαίου, δεν πρόκειται να υπάρξει τίποτα.
1: Η Λαϊκή Δεξιά είναι Νέα Δημοκρατία ή είχε απομακρυνθεί η Σάκη μου από την Νέα Δημοκρατία, ονομαζόμενη Λαϊκή Δεξιά.
2: Λαϊκή Δεξιά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, πάνε από τη Λαϊκή Δεξιά. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία που είναι στο 41% είναι κόμμα των Ελλήνων.
1: Μήπως η Λαϊκή Δεξιά είναι κάτι σαν το Πασόκ από την άλλη πλευρά. Δηλαδή,
2: Όχι. Είναι πολύ απλό. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία, αυτό το ρόδινο που παίρνει 41% είναι κόμμα των ελίτ και αυτοί οι περιφερειακοί τύποι που έχουν ασχοληθεί με την πολιτική 15-20 χρόνια αποτελούν τη Λαϊκή Δεξιά. Ο κόκκινο τάδε και ο άσπρο τάδε αποτελούν περσόνες πια του διαδικτύου και των περιφερειακών καναλιών αποτελούν την έκβαση της Λαϊκής Δεξιάς. Τι πάνε από τη Λαϊκή Δεξιά. Αυτοί που σκέφτονται τα προβλήματα του λαού. Και η κυβέρνηση που τι σκέφτεται. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι, πώς να σου το πω, είναι καταστάσεις οι οποίες δεν αντέχουν σε καμία λογική επεξεργασία. Δεν υπάρχει Λαϊκή Δεξιά. Την έχουν στο μυαλό τους, την έχουν κάνει μια κατασκευή, έχουν κάνει μια κατασκευή για να έχουν και να λένε. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα μεγάλο, το ιστορικότερο κόμμα, τα έχουμε πει, αυτά τα έχουμε γράψει και έχει μια σειρά από τάσεις και ρεύματα μέσα και γι' αυτό ακριβώς. Είχα γράψει τον Αντώνη Σαμαρά, όταν τον είδα για πρώτη φορά, σε εκείνη την ατυχέστατη εμφάνισή του, την πρώτη ατυχέστατη εμφάνισή του στο Πολεμικό Μουσείο, ότι ο ρόλος του είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Να λέει αυτά που λέει, όντας μέσα στη Νέα Δημοκρατία, να αποτελεί μία τάση Νέα Δημοκρατίας, ώστε ένας κόσμος ο οποίος θέλει να ακούει αυτά που ακούει, να τα ακούει μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς είχε άλλους σχεδιασμούς, έκανε άλλα παίκτες, άλλες παρέες και άλλες φιλίες, δέχτηκε να το χειροκροτούν αυτοί που ήθελαν να τον βάλουν στη φυλακή. Αυτά είναι γνωστά, τα έχουμε πει, τα έχουμε γράψει.
1: Σωστά. Μην επανέλθετε. Ωραία. Κλείνω. Προφανώς ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού πρέπει να αποκτήσει ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας, έτσι δεν είναι? Γιατί από τη συζήτησή του με τη Λένα Φριτζάνη στην τηλεόραση του Sky προχθές των διευθύνσεων, εγώ κατάλαβα ότι ευτυχώς κάτι καταλάβαινε, αντιλαμβανόταν ότι δεν πάει καλά στη συζήτηση αυτή με τους πρακτορόφασερ. Από την άλλη όμως αντελήφθη ότι και προζήτησε τη βοήθεια της ΕΕΠ, μάλλον η βοήθεια αυτή δεν ήρθε.
2: Όχι, ήταν καθυστερημένο, αφού έδωσε τη συνέντευξη, ζήτησε τη βοήθεια της ΕΕΠ, τουλάχιστον αυτό δήλωσε.
1: Ναι.
2: Και υπόψη ότι ο κύριος Δόκος εκ της θέσεώς του ηγείται μιας επιτροπής, η οποία είναι επιφορτισμένη και με την κυβερνοασφάλεια. Άρα είναι διπλά υπεύθυνος, γιατί αυτή η επιτροπή δεν έκανε τα πρωτόκολλα και δεν έκανε ασφάλεια. Δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν ψεύτικο αμπέλι. Χτύπησε ένα τηλέφωνο και το σήκωσε. Το γεγονός ότι είναι deepfake, το γεγονός ότι είναι deepfake αυτή η ιστορία, δεν τον απαλλάσσει από τις αυτονόητες ευθύνες του. Και μάλιστα οι ευθύνες του γίνονται ακόμα βαρύτερες. Αν λάβουμε υπόψη ότι υπήρχε ένα ιστορικό προηγούμενο. Υπήρξαν και άλλοι πολιτικοί ηγέτες, οι οποίοι δέχτηκαν αυτή την επίθεση και συνεχώς έπρεπε να είναι πολύ πιο προσεκτικός. Και οι συγκεκριμένοι δύο Ρώσοι δεν είναι φασέρο όπως λένε.
1: Όχι, είναι πράκτορες.
2: Είναι πράκτορες χρονικοί, οι οποίοι βραβεύτηκαν από τον Πούτιν. Δεν τους εκτελούν, είναι διαταγμένη υπηρεσία, είναι όργανα, είναι βραχιόνες της εξωτερικής πολιτικής
1: αλλά επίσης παρακολουθώ εντός Ελλάδος και πόσοι επιχαίρουν ακριβώς για αυτό το πάτημα, το στραβοπάτημα του κ. Ντόκου και άρα του Μητσοτάκη, καθώς ο Μητσοτάκης έχει πάρει θέση εδώ και χρόνια εναντίον της Ρωσίας και αυτό που ονομάζεται εναντίον Πούτιν και εναντίον σε αυτό που κάποιοι άλλοι σερβίρουν εδώ σαν πολυδιάστατη πολιτική.
2: Ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Μην ξεχνάμε και την Ελληνίδα, Ρωσίδα, δεν ξέρω, πράκτορα της FSB, η οποία εξαφανίστηκε ξαφνικά. Δεν θυμάμαι το όνομά της, ξέρεις το περιστατικό. Δραστηριοποιώ ήταν πάρα πολύ καιρό στην Ελλάδα και ένα πολύ εξαφανίστηκε. Λοιπόν, αυτό είναι...
1: Είναι φοβερό αυτό το βιβλίο, η παράνομη που εξέδωσε πριν από κάποιες μέρες εκτός επίκεντρο του κ. Παπασταθόπουλου.
2: Βέβαια, το παρουσίασα με δύο άρθρα στην Καθημερινή.
1: Ναι.
2: Αναφέρθηκα με δύο άρθρα στην Καθημερινή.
1: Ναι.
2: Όπως επίσης θα πρότεινα στους ακροατές να δουν την σειρά Americans. Λοιπόν.
1: Για το πώς δηλαδή διαχέονται μέσα στις δυτικές κοινωνίες Ρώσοι φράκτορες, οι οποίοι όμως αλλάζουν επί της ουσίας χαρακτήρα και προσωπικότητα.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Δεν είναι διπλωματικοί πάλι που είναι πράκτορες, που είναι κατάσκοποι, αλλά είναι πράγματι άλλοι άνθρωποι για να ακριβώς για να κατασκοπεύουν. Σε ευχαριστώ πολύ, Σάκη μου.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια.
1: Επίσης, να είμαστε καλά. Διάλειμμα εδώ.
3: Έρχεται το μετά, όποιο και αν είναι ο προορισμό σου στο Art and Design, η διευθυντήρια σου είναι ο Άκη. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδόσεις.
4: Κόσμος 96,5. Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας. Στόχος μας, η ποιότητα. Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Πλουσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
4: Συντηρητικά, υδροφυτικά. Φτερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Και με ειδική τεχνολογία που ταιριάζουν στις επιχειρήσεις σας.
4: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Στις Υποχώρων 66 στο Αργοστόλι.
5: 2-52-51.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Νέος αέρας με τις φορτίδες της παλιάς εγγύησης.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σχολάκια και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε κι εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σύπολης, κουνούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παρέδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αυτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αποστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρκοστόλη στην παραλία.
6: Θυμήσε για κλιματιστικό.
7: Τα ψήνομαι, λέει, και εδώ με. Και το ρωτάς, πάρε φέρα, σαν το φέρετε.
6: Εκεί είσαι καλό, στη δωρεά μου.
7: Τι ερώτηση.
6: Το πορτέτος που φέρνει,
7: αυτό το να πεις θα λες.
4: Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Ο κόσμος 96,5 σε σύνδεση με το Sky 100,3.
9: Διοίκησης επιχειρήσεων και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από το Sky 100,3.
10: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου και ως το Μοσχάτο λόγω τροχαίου ατυχήματος στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Πειραιώς προς την Ομόνοια, στο τελευταίο 1,5 χιλιόμετρο. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λουτράκι, στην κεντρική λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν 16χρονος που εκινείται με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο συνέβη όταν το αυτοκίνητο βγήκε από στενό και χτύπησε τον 16χρονο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, που αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. 33χρονος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας έχασε τη ζωή του νωρίς σήμερα το πρωί, όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στην περιοχή Πιθάρης στα Χανιά. Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο της περιοχής υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαρφάδο και εκπροσώπησης τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμου, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επικάπητος στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών και εκπροσώπων αεροπορικών εταιριών. Τουλάχιστον 19 θάνατοι στην πολιτεία Νιου Τζέρσι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει για αρκετές ημέρες στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός γενικά έκριο σήμερα στην Αττική μέχρι 33 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλες και σε όλους. Υγεία και να ανταπεξέλθουμε από σήμερα στα καθήκοντά μας, υποχρεώσεις μας, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ με τον ρυθμό που σας διακρίνει.
11: Βελτιώνεται η παραλιακή προς τη Γλυφάδα, μόνο κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου έχει προβλήματα, αλλά στο αντίθετο ρεύμα προς τον Πειραιά. Από το ύψος του Έδεμ έχουμε πρόβλημα μέχρι το Μοσχάτο λόγω καινούργιου τροχαίου ατυχήματος. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στη λεωφόρο Κηφισούς προς Καραμαγκά και κυρίως στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Πριν φτάσετε στον κόμβο Φιλής, θα ακινητοποιηθείτε φίλες και φίλοι και μέχρι τουλάχιστον τον κόμβο Ηρακλείου.
12: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο ήρων.gr.
13: Αν ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους, πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
14: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές.
15: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
13: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
16: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο ήρωνα.gr και επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα ήρωνα. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Λοιπόν, μου γράφει ο Στέργιος Δενίσης από το Στέργιος από το Ξηροπόταμο Δράμας, μου λέει μεγάλη αδικία. Στο Λιδοθάλαμο ζεις με πορτοστάλτε και στην τηλεόραση Άδωνης. Εμείς θα γίνουμε 1000 κομμάτια, συνεχίστε έτσι. Όχι, αγαπητέ Στέργιε από το Ξηροπόταμο Δράμας, ο Άδωνης Γεωργιάδης ανέβηκε έναν όροφο και είναι στο ραδιοθάλαμο του Sky. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
17: Εγώ διάλεγα άρμπορο.
1: Τι κάνετε κύριε Υπουργέ, καλά.
17: Είμαι πολύ καλά.
1: Κάνετε μάθημα τένις στον κύριο Κασελάκη.
17: Έλα μόντα, όταν είχαμε κάνει την εκπομπή,
1: ναι.
17: Με πολλά ο Κασελάκη, είναι πολύ φιλολογικός άνθρωπος. Ναι. Δεν χρειάζεται να βλέγα άλλο με όλα πολιτικά. Ένας πολύ φιλολογικός άνθρωπος, σε κουβέντα πάνω, που λέει παίζει τένις με καιρό να παίξει λίγο να παίξει, και να παίξει στην πολιτεία που είναι ο Βίνος Γρυσόπουλος, που περνάνε πολύ ωραία και στην ησυχία. Και παίξει λίγο τένις. Αυτή.
1: Ξέρει.
17: Ναι, είμαι άνθρωπος σίγουρα ξέρει,
1: αλλά θέλει προπόνηση. Νομίζω ότι μπορεί να συνεχίσετε. Δεν το βλέπετε στην Νέα Δημοκρατία.
17: Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι τώρα καμία
1: σχέση. Δεν είναι. Παλιά, ξέρετε τι λέγανε και οι Υπουργοί, είναι η επιρροή του κουκουέ. Δεν είναι η επιρροή σας, δεν είναι η επιρροή σας ο κύριος Κασελάκης.
17: Ο κύριος Κασελάκης είναι ένας φυσιολογικός, κανονικός. Όταν μιλάει με τους άλλους,
1: όταν παρήστανε τον αριστερό, γινόταν κομμωδία. Ζητώ συγγνώμη, δηλαδή πολιτικά δεν εννοώ κάτι, μην παρεξηγηθώ.
17: Ναι.
1: Όταν το παρήστανε.
17: Εγώ, αν με ρωτάς, θεωρώ ότι πολιτισμικά δεν είχε πολύ μεγάλη σχέση με αυτό.
1: Άλλωστε και από την Νέα Δημοκρατία και ένα πέρασμα. Άλλο, αν το σκάουτινγκ του Μαξίμου δεν τον διάβασε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
17: Δεν τον διάβασε και τον άλλο. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, εγώ σκεφτόμουν κάτι άλλο. Παίζαμε χθε με τον Στέφανο Κασελάκη, παίρνει. Στο πολιτεία Αθήνης Κλάπης ο φίλος μας ο Κώστολος Ζου. Κυριακή πρωί, πήραμε τον καφέ μας,
1: γελάσαμε και λίγο. Στον βίντεο και ο Τρισόπουλος, τον ακούω.
17: Ναι, γελάσαμε και λίγο και μετά πήγαμε. Εγώ είχα μετά κάθε προεκλογικά και τα λοιπά και στην εκλογική μου περιφέρεια. Μέσα. 11 χρόνια πριν, την ίδια μέρα, την ίδια Κυριακή, πήγα και ψήφισα το πρωί που μου σήμερα με διενέργεια και πήγα σπίτι, πήγα την οικογένειά μου, πήγα στον αεροδρόμιο και όλα στον πλάνο και στην Αμερική.
1: Ναι,
17: γιατί σκεφτόμουν ότι αν γίνει, πάμε εκτός ευρώ θα γίνει εμφύλιος και εγώ δεν μπορώ να έχω την πολιτική μου ιδιότητα και παιδί 1,5 έτους και να έχω αγωνία αν θα ζήσω εγώ το παιδί μου. Λοιπόν, σκέψου η Ελλάδα που ήταν επί Τσίπρα και που είναι επί Μητσοτάκη. Για να έχουμε εδώ την πολιτεία να κάνουμε το χαβαλέμα, να γελάμε και λίγο, να περνάμε ωραία.
1: Ακούσατε και το βίντεο του κυρίου Σαμαρά με τον Νίκο Τσούστια, με τον κύριο Τσούστια, ο οποίος λέει ότι δεν μ' άκουσε εμένα Μητσοτάκη από 23 και μετά. Και τώρα θα πληρώσει για αυτά που έχουν συμβεί, διότι αυτό δεν είναι δεξιά. Δεν είναι δεξιά που θέλω. Δεν είναι δημοκρατία που θέλω.
17: Κάτι για δεξιά στο βίντεο Σαμαρά.
1: Πού λέει.
17: Του Σαμαρά τι είπε κάτι για ένα σωρό δεξιά.
1: Λέει μια συνάλλα θέλω που αυτά δεν είναι για εκείνον μια δημοκρατία.
17: Ξανά. Είπε μια σειρά απόψεων που τι έχει να πει δημόσια. Εγώ μόνο σε ένα θα σταθώ, ήθελα να κάνω μια αντιπάλληλη του Σαμαρά. Ότι δεν δόθηκε καμία ανάγκη μου καμισέου. Αυτή είναι μια κριτική που την λένε κυρίως οι αριστεροί. Δεν έχει δίκιο πρόσωπο. Πάρα πολλά κομμάτια του Ταμείου Ανάπτυξης κατευθύνθηκαν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αλλά η βασική ευκαιρία που δεν έπρεπε να χαθεί και δεν χάθηκε το Ταμείο Ανάπτυξης είναι να βοηθήσει να αποκτήσουμε είτε καινούριες υποδομές είτε να αλλάξουν την κοινωνική μας βάση.
1: Οι μεγάλοι που πήραν, ωραία, ας μείνουμε λίγο εδώ στο σημείο της κριτικής του. Οι μεγάλοι που πήραν πολύ λογικά τις μεγάλες δουλειές. Τώρα δεν πάει τις πάρει, γιατί έχουμε δομικό πρόβλημα στην οικονομία. Εγώ φανταζόμουν τον κύριο Σαμαρά να τοποθετείται επί του δομικού προβλήματος που έχει και η οικονομία μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, φάνηκε και αυτό στην άκρη. Οι μεγάλοι που πήραν τις μεγάλες δουλειές που λογικά αυτοί δεν τις έπαιρναν. Ποιος δεν τις έπαιρναν. Μοίρασαν σε υπεργολαβίες. Δηλαδή όταν γίνεται ένα έργο. Γίνεται ένα έργο, ο Φελτίνη φτιάχνει το δρόμο που ενώνει τα Τρίκαλα. Με την εγγραφή εδώ.
17: να δώσω
14: η κεντρική εταιρεία δεν χρησιμοποιεί υπερβολά αναγκαστικά.
17: Αλλά να το εξηγήσω λίγο πιο απλά. Πολύ απλά. Ας πάω στο Υπουργείο Υγείας. Κάναμε ανακαίνιση 93 νοσοκομείων, 150 κέντρων υγείας.
14: Ποιος αυτά έγιναν με τι
17: από μικρές εργολεπτικές εταιρείες. Όλοι οι διαμονές της τάξης των 3 εκατομμυρίων, 5 εκατομμυρίων, 2 εκατομμυρίων.
14: Στην κοινή Ευρώπη, να ξέρω.
17: Δεκάδες μικρές εταιρείες, μικροί εργολάβοι, μικρομεσαίοι λένε εργολάβοι, πήραν δουλειά σε όλη την Ελλάδα. Μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης και Αθλητικότητας.
14: Στα παράδειγμα.
17: Ένα άλλο παράδειγμα. Κάνα τις εξετάσεις που υπολαμβάνουν. Αυτά τα χρήματα που δόθηκαν για προληπτικές εξετάσεις σε όλα τα μικροβουλευτικά εργαστήρια της χώρας. Σε μικρομεσαίους και επιχειρηματίες.
14: Αυτά προσέξτε στο τραπέζι. Για μια που λέτε για τα μισό λεπτό να απαντήσω. Τι είναι τελικώ η κυρία Καπιδάκη μου είχε πει 10 μέρες πριν ότι θα συναντηθεί με την πρόσωπο της Επιτροπής για το σχέδιο στην Εξαρχία.
17: Το χέρι δεν κλείνει για το ξεχωριστό, δεν βγάλει να σου πει. Το χέρι δεν κλείνει.
14: Έχουμε το. Γιατί εδώ υπάρχει ένα.
17: Φυσικά.
14: Φυσικά.
17: Συνέχεια το πρόγραμμα.
14: Το πρόγραμμα και τη συνέχεια του πρόγραμμα. Το φάρμακο.
17: Δίκιο μου και αυτή. Και εμεί όταν μιλάμε για το τελείω δεν μπαίνουν οι υπόλοιποι. Έτσι δεν ήταν από εμά. Λοιπόν, πάμε τώρα. Στα μεγάλα δάνεια, εκεί η κριτική είναι γιατί τα δάνεια δεν πήγαν σε πολλέ μικρομεσαίε επιχειρήσει. Δεν είναι η βασική κριτική, θα δούμε αυτό εντό και πρόσωπο μα. Να πω την κριτική αυτή, με πολύ μεγάλη εντύπωση έχει ασκηθεί στην κυβέρνηση από όλα τα κόμματα τη αριστερά. Δηλαδή και από το ΣΥΔΑ και από τον Τζίπρα και από τον ΚΟΕ και από την ΙΟΗ και από τον Μιλόπουλο. Είναι μια επανάληψη τη κριτική. Πάμε αυτή την κριτική έχει βάση. Έχει λοιπόν να μοιράσει κάποια δάνεια. Πώς τα μοιράζει αυτά τα δάνεια. Θα πάει να δώσει 10.000 κάθε μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση.
14: Αυτό, έτσι,
17: αυτό θα πρέπει να κάνει.
14: Μα την κοινωνία.
17: Ναι. Αυτό δεν
14: γιατί
17: έχει...
14: αυτό κάνατε, προσέξτε κύριε Υπουργέ.
17: Το εγώ το θεωρώ
14: πολύ...
17: λάθος αυτό.
14: Α, ναι, ναι, πολύ.
17: Σαρίνου. Αν αυτό είναι ο πρόσωπο, αν είναι λάθος.
14: Μισό λεπτό. Τώρα παρεχνέα καλά θα το επανέλθω. Τώρα είσαι πολύ ωραία ο Νίκος Φιλιππίνης στο χθεσινό του άρθρο στην Οικονομική Καθημερινή. Λέει ότι στα χρόνια του κορονοϊού δώσατε τις επιστρεπτές προκαταβολές σε ποιους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Σε ποιους ελεύθερους επαγγελματίες γέμισαν το ταμείο τους. Τώρα πώς και επέστρεψαν καλά κρασιά. Αυτό περιμένει η κοινωνία.
17: Όχι,
14: αυτό έχει μάθει.
17: Πάμε λίγο με τη σειρά.
14: Πάμε λίγο με τη σειρά.
17: Οι επιστρεπτέ από καταβολικό πυρηνικό σχεδιάσει, όσο μπορούσαν να έρθουν εντό σειρά κάτι των προγραμμικών των Σταϊκούρα, είχε την εξή λογική. Πώ θα κρατάγαμε ζωντανέ τι επιχειρήσει, ενώ τι κλείναμε την καραντίνα. Και τότε το περάσαμε με βραγείο του και το δέχτηκε και μάθηκε και πάρει και βραβείο best practice, ώστε να έδωσε φορολογική μεταρρύθμιση. Γιατί. Γιατί είχαν βάλει να θυμάσαι ως κριτήριο την πτώση του τζίρου. Και άσως γιατί λέγανε την επιχείρηση, όποιος δηλώνει τα εισοδήματά του, την κρίση δίνεται από την εκδική και λεφτά. Ενώ όποιος δεν τα δηλώνει τα έχει μαύρα, την κρίση δίνεται είναι μόνος του. Άρα χρησιμοποιήθηκε και ένα είδος φορολογικής συνείδησης. Τα λεφτά έχουν επιστραφεί και από το μέγιστο μέρος με 99% και δεν πήγε κανένα πρόβλημα και δούλεψε και τσόγαμε τι επιχειρήσει μας. Γι' αυτό αν μας η Ελλάδα ενώ είχε το 20-8, έκανε το 21 στην 9. Άρα δούλευε το μετρό. Τα δάνεια είναι άλλο πράγμα.
14: Του βασικού που διαμαρτύρονται σήμερα είναι και οι
17: μικρομεσαίοι. Τα δάνεια είναι άλλο πράγμα. Τα δάνεια είναι άλλο πράγμα. Τα δάνεια είναι άλλο πράγμα. Δώσουμε, α πούμε, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψη δάνεια στι φαρμακομηχανίε. Και χτίζω αυτά μεγάλο γνωστάτο που βλέπετε στην Τρίπολη και αλλού. Ερώτηση. Τι είναι προτιμότερο, να μοιράσει 10-15.000 κάθε μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα. Τα παιδιά θα επιτρέψει με χαμηλό τόκο ή να φτιάξει 50 εργοστάσια για να έχουν δουλειά οι Έλληνες τα επόμενα 50 χρόνια. Αυτή είναι η επιλογή. Μη σκούτε που είναι. Αλλά αν αυτό το καταλαβαίνουμε,
14: τα παιδιά. Τα δίνει στου μεγάλου, παιδί. Με αυτό θα σου πει τώρα. Αυτό θα σου πει τώρα. Λοιπόν.
17: Στι 11. Αλλά θέλω να εξηγήσω ότι δεν πρέπει να χάνουμε το μεγάλο εικόνα.
14: Έχω ναι. Από την 11 η ώρα. 11 παραλαμβάνεται 2 ελικόπτερα δωρεάν των 4 συστημικών τραπεζών για το ΕΚΑΒ.
17: Σωστά. Είναι μια πολύ μεγάλη δωρεά που τη ζήτησα εγώ από μένα στο Μινό και σα ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Τα οποία βάζουμε στην κυκλοφορία στο Αιγαίο τώρα, όπω σήμερα, για να κάνουμε ραδιοκομιδέ μέσα στο καλοκαίρι που χρειαζόμαστε πάρα πολύ με το ΕΚΑΒ και να σώσουμε ζωέ. Δεν είχαμε τον πρόβλημα να το κάνουμε γρήγορα γιατί το μόνο λίγο θέλει διαβολού και λοιπά και πηγαίναμε μετά από 3 καλοκαίρια. Είχαμε έλλειψη γιατί τα ελικόπτερα που περιμέναμε να πάμε το μείον ανάκαμψη για την πολιτική προστασία δεν έχουν έρθει ακόμα. Θα θέλω από Σεπτέμβριο, αυτή είναι η συγκληροφορία από του χρόνου. Άρα μέναμε αυτό το καλοκαίρι σχετικά ακάλυπτη. Έκανα επιστολή εγώ στην Ελληνική Τραπεζών και η Ελληνική Ενιέρωση των Τραπεζών δέχτηκε την επιστολή μου και σήμερα έχουμε τα ελικόπτερα σε βάση τα μέγαρα που Τι έκανε. Ωραία, στα τραπέζια πάντως που βλέπω και που διαπιστώνω.
18: Και να το πούμε, να πούμε και να ευχαριστώ. Δεν μιλάμε.
17: Πηγαίνω σε ελληνικών τραπεζών και στέσεις συστημικές τράπεζες. Ναι. Λοιπόν, εκεί που βλέπω αδυναμία εγώ στα τραπέζια, όταν είστε εκεί οι συνάδελφοί σας, που είναι κοινοβουλευτικοί της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει ένα θέμα και σε αυτό που είπατε τώρα, δηλαδή σε αυτό που συζητούσαμε για τα δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης και στις απευθείες αναθέσεις. Γιατί δεν εξηγείτε αυτά στις
18: απευθείες αναθέσεις. Ποιες απευθείες
17: αναθέσεις. Αφού σας κατηγορούν ότι είσαστε διεφθαρμένοι. Που δίνεται.
18: Ταμείο Ανάκαμψης.
17: Ταμείο Ανάκαμψης.
18: Αυτό σας λέω.
17: Δεν μπορείς να δώσεις το Ταμείο Ανάκαμψης ούτε ένα ευρώ χωρίς διεθνή διαγωνισμό και όλες οι συμβάσεις έχουν παράσει. Και από διεθνή διαγωνισμό, και από ανεξάρτητη συμβάσεων, και από ΕΕΣΤΑ και από Ολυμπιακό Συνέδριο. Μα δεν υπάρχει άλλο να περάσει. Δεν
18: είναι στο τραπέζι, βλέπω αδυναμία να απαντήσει ενδεχομένω.
17: Αυτό που δεν το ξέρει.
18: Κακό.
17: Ωραία, και είναι ευκαιρία τώρα γιατί εξηγώ ότι ο Βαγγέλης Λιάκος, μισό λεπτό, άκουσα ο συνέχος ο Βαγγέλης Λιάκος, ετοίμασε μια πλατφόρμα με όλες τις θέσεις του κόμματος και της κυβερνήσεως για να τις αναβοηθήσουν τώρα οι συνάδελφοι σας.
18: Να τα λέμε. Έχω να σας πω, όλο αυτό που έχω τολμήσει απευθείας αναθέσεις είναι της εποχής του COVID.
17: Ναι.
18: Την εποχή του COVID η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε επιτρέψει τις απευθείας αναθέσεις, γιατί αν περιμέναμε το δημόσιο λειτουργικό της διεθνής συμβάσης θα πέναγε η πανδημία και ακόμα θα κάνουμε διαγωνισμούς. Δεν έχει γίνει ούτε μία απευθείας ανάθεση μετά τον COVID, γιατί απαγορεύεται. Γίνεται πάντα με διαγωνισμό. Στην Ελλάδα έχει ένα νόμο που λέγεται 44-12 και το μέγιστο ποσό απευθείας ανάθεσης που θα δώσει κάποιος είναι 30.000 ευρώ. Τι δεν καταλαβαίνετε. Μια λαπτή διαπάτηση δεν την ακούει τον κόσμο στην ώρα που τον, ο συνάδελφός σας δεν μπορεί να απαντήσει στον άλλο αντίπαλό του βουλευτή. Αυτό σας λέω. Αυτή την απάντηση.
17: Όλα τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν περάσει όχι μόνο από δημόσιο διαγωνισμό, όχι μόνο από ΕΕΣΤΑ, δηλαδή από τον αρμόδιο φορέα του Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου που ελέγχει, αλλά έχουν περάσει από ΕΕΣΤΑ. Από ενιαίαρχη συμβάσεων, δηλαδή την ΑΔΣ, έχουν περάσει από ελεγκτικό συνέδριο και έχουν περάσει από τις ευρωπαϊκές αρχές. Τι απαντήσατε να μου λέτε.
18: Ο Θάνος που είναι επαγγελματίας μικρομεσαίος μου λέει: επιστρέφεται κανονικά και όσοι είμαστε νοικοκυρέοι πήγαμε σοβαρά λεφτά γιατί γίναμε τζίρους και κέρδη και κατοικιάμε και τα δώσαμε πίσω. Διαμαρτυρόμαστε διότι οι τράπεζες είναι αστείες και για project 200 έως 500.000 ευρώ μας βγάζουν το λάδι να πάρουμε 5 δεκάρες. Να τις φέρουμε πίσω. Αλλά αλήθεια είναι, αν στη ΔΕΣ δεν δώσει λεφτά ούτε μεταρρυθμίσεις, ούτε μειώσεις φόρων, ούτε τίποτα, λεφτά αν δεν δώσει στους Έλληνες συνταγενείς, 36% δεν θα δει. Έρχεται με την δική μου πλευρά ο Θάνος. Ο χαμηλού επίπεδου Έλληνας αυτά θέλει. Μόνο καλημέρα και στους δύο που σας έρχονται κτλ.
17: Το ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν από όλα, δικαιώνει το σχόλιο ότι η πολιτική μας με τις επιστρατεία προγραμματίζει είναι σωστή πολιτική. Εγώ είμαι πολύ περήφανος για την πολιτική μας. Είμαι εδώ το αρμόδιος υπουργός.
18: Και εγώ σα πω λένε και το καλάθι του νοικοκυριού ήταν πολύ καλό.
17: Δεν χάνω να μιλήσω για την
18: Ελλάδα. Δεν το χάνω να μιλήσω.
17: Λοιπόν, τώρα, τι ιστορία είναι αυτή με την ελληνική ο Φαραντούρη.
18: Λοιπόν,
17: έγινε χαμό.
18: Στην Ελλάδα και τον Πρωί.
17: Λοιπόν, καταρχά δεν υπάρχει μια νομιμότητα. Είναι νόμιμο ο κόσμο. Και η κυρία Φαραντούρη έχει όλα τα ποσότητα χωρί καμία αμφιβολία. Για μένα το ζήτημα εδώ δεν είναι στην κυβέρνηση. Έκανε έτσι η κυρία Φαραντούρη, πληρώσε τα νόμιμα προθέσεις, πήρε τη θέση, όλα αυτά. Το πρόβλημα το πραγματικό το έχει το Πασό και ο κύριος Φαραντούρης. Να ξέρω να πω γιατί. Όταν κυνηγάς επί μήνες τον Λαζαρίδη, θυμάστε για τον Λαζαρίδη, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, Λαζαρίδης. Να σας κάνω μια παρένθεση εδώ. Όλοι ακούγαμε τότε ότι ο Λαζαρίδης έπαιρνε 150 ευρώ το μήνα παραπάνω που δεν δικαιούται και δεν είχε κατάλληλο πηγείο. Θυμάστε το. Δηλαδή, περίπου εγώ 3.000 ευρώ παραπάνω από το Λαζαρίδη.
18: Δεν τον στήσαμε τον Λαζαρίδη.
17: Όταν τελικά η διοικητική διαδικασία παίρνει ότι καλώ τα έπαιρνε και ότι αυτό ήταν το δικό του κοινό. Δεν ο Λαζαρίδη, όσο το ξέρω, δικαιώθηκε πήρε τη διαδικασία και είπα όλα για σωστά. Δεν ήταν καμία κανένα παράπτωμα. Παρά τα αυτά, το Πασό πρωταγωνιστούσε στη Λαζαρία Ελλάδα. Είναι έτσι. Όταν λοιπόν εσύ ως...
18: Έλα, κόψτε τα αριστερά, κόψε λέμε! Ωχ, λαμπό γυαλό την κάνω με τη μόστρα. Πω, τι μου έκανες, πεις να βγω έτσι στην πιάτσα.
17: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς.
18: Αποστολάτος, σύγχρονο βαφείο και φανοπλοίο, καλύβρα, ηλεκτροφόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 επίπειρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις, λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κάνεις.

0: και φτιάχνετε το κεφαλαιό.μία property, γελάτε στο γραφείο μας, δίνουμε σε εσά το αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
1: Οι φίλοι του εξαπλώνονται παντού και μας κάνουν όλους περήφανους. Τυροκομικά για νιωθάτος. Βαρελής και φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση κοντρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε τον Λουβέκα, απέναντι από τα κτέλ, Αγκοστόλου. Τηλέφωνο 26710-26695.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος, αλλοδοσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5. Στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
0: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλου επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. 20 Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Καροκόπου. Νάπια. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ήγα. Άγιος Νικόλαος. Γυροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Ο κόσμος 96,5 σε σύγκριση με το Sky 100,3.
4: Το μάλλον σου μεγάλο σχόλιο και θα συνδικηθούν να μιλήσει οπωσδήποτε γιατί είναι καλό για την πόλη. Αλλά εδώ είναι το μεγάλο θέμα τώρα. Πώς μπορεί αυτό το κράτος να ταλαιπωρεί τον κόσμο επί αιώνες.
5: Ναι. Και όταν κυβερνάτε από
4: όλα τα σώμα που θέλει... Άρα η συνταγματική μεταρρύθμιση, γιατί εδώ έχουμε... Αυτό για να αλλάξει θέλει αλλαγή του άρθρου 24 στο Σύνταγμα. Και το έχουμε προτείνει με την αλλαγή. Να γράψουμε σοβαρά όλα τα κόμματα να συμβολούμε τι είναι δάτσο και τι δεν είναι. Στο Σύνταγμα τελειώνουμε. Όλα τα λεπορεί το κόμμα αυτό πρέπει το βράδυ να πηγαίνει σε επιτροπές να κάνει στάση. Θέλω. Μα όταν σκέτω πόσο ταλαιπωρούμε τον κόσμο και δεν μπορούμε να πάρουμε τα κόμματα μεταξύ μας να βγουν σε αυτό.
5: Ούτε στο άρθρο 16.
4: Ναι, αλλά...
5: Ναι. Κλείνοντας, ξέρετε πόσοι άνθρωποι σας ευγνωμονούν για το γεγονός ότι κάνετε τη θεραπεία στο τριχωτό της Κεφαλής. Αν έγινε όμως πόσοι άνθρωποι προσθέτουν και λένε κάνε με όπως βρει τον άνθρωπο πάντως. Δεν κάνω, δεν μιλάω πάρα πολύ σήμερα τώρα. Δεν διακομωδώσει τίποτα. Είναι πολύ σοβαρό θέμα, δεν το συζητώ.
4: Εγώ για τον εαυτό μου είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένο που το έκανα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένο.
5: Είστε πρότυπο για πολλούς.
4: Μου αρέσει πάρα πολύ που το έκανα. Με έχουν πάρει δεκάδες τηλέφωνο να με ρωτήσουν πού το έκανα για να σου στείλουν να πάνε το κάνουν κι αυτοί. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να ντρεπόμαστε να κάνουμε τέτοια πράγματα. Οι άνθρωποι πρέπει να έχουμε μια λογική αυτοβελτίωση. Να γινόμαστε καλύτεροι. Η λογική μας να γινόμαστε καλύτεροι. Όχι να γινόμαστε χειρότεροι. Και αν η επιστήμη και η τεχνολογία μας έχουν βρει διεξόδου για να γινόμαστε καλύτεροι, γιατί όχι. Δεν έχω πει στο μαύρο επιχείρημα στο γιατί όχι ακόμα. Πριν ότι η αιτία ασχολείται με τρίκ.
5: Κλείνοντας, σας προτρέπω εσάς και το κοινό τα Σάββατα, τα 5 Σάββατα του Αυγούστου, να ακούσετε τις εκπομπές για την ελληνική μυθολογία που ετοιμάσαμε με την κυρία Μανολίδη. Η κυρία Μανολίδη μας έφερε μια πεντάδα εξαιρετικών. Μα εξαιρετικών καθηγητών του δημόσιου κρατικού ελληνικού πανεπιστημίου, είτε είναι ΕΚΠΑ, ενώ Πανεπιστημίου Αθηνών, είτε Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, εξαίρετων κυριών και κυρίων φιλολόγων, καθηγητών φιλολογίας. Εξαίρετων.
4: Τώρα θα πούμε την λογότητα για έναν, αλλά θα πω την αλήθεια. Είναι πάρα πολύ περήφανη η Ευγενία. Εδώ είναι η συζήτηση μου, εγώ να πω, και την ευχαριστώ για τη ζωή μας τα παιδιά μου σχολά, αλλά γι' αυτό που είχαν γίνει και όλοι την θαυμάζω. Εάν μου λέγανε πριν από 10 χρόνια ότι η ελληνική ΑΟΗ θα κατάφερε να έχει σήμερα συνεργασία με τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου,
5: Δεν μην το πιστεύατε.
4: Δεν το πιστεύω τίποτα.
5: Καλημέρα.
4: Όμως η Ελληνική έχει καταφέρει. Και είμαι βέβαιος ότι έχει πάθος με αυτά. Και μου είπε ότι είναι συγκομπές, θα είναι συγκομπές συγκομπές αυτά.
5: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICBS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4

0: Εξειδικευμένα Bachelor, 15 πρωτοπόρα Master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-695-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Νέο Daikin Corsair All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus 36 και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχώστη σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Corsair All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Όταν έχετε ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν συσταματάει. Γι' αυτό κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Ookland. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκοπτούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Singers.
3: Ωραία, συμφωνήσαμε. Λοιπόν, καλή φωτογραφία σε κοινό του Βαλκονίου και στην πλάτη μου. Πολύ δύο φωτογραφίε. Στι καλέ, στο σαρακινικό, πάνω στο βαριά, πάνω στο βαριά. Δεν πειράζει να κάνω.
4: Πόσε φωτογραφίε θα
3: κάνω. Δεν ξέρω ακόμα, είναι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θε περισσότερο καλοκαίρι. Θε Singers. Γιατί ξέρει ότι θα φτάσει γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προσέρι σαν Σύφνο και Μήλο, με πρωινά και απογευματινά δρομολογία.
6: Παρακαλούν οι επιμάτες με προορισμό τη Μήλο.
3: Με σύντζετς ήρθαμε, 2 ώρες και 30 λεπτά που κάνει για Μήλο από Πειραιά. Άντε μην καθομαστέχνουν στο πισούτι μου.
5: Σύντζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικό Ιντεα, νέα η EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καυτά.
8: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΠΕ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολιών τριών γενιών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, εμφάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά, χωρίς επιπλέον κόστος, στο 26710-24548. Κρεοπολείο Αφίδελ Κωστοπουλή. Νέα διεύθυνση, διπλό εργοστολείο στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
9: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
10: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
9: Electropin Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
10: Ανακατασκευές.
9: Μίζες και δυναμό παντός τύπου.
10: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
9: Έλεγχος air condition.
10: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
9: Μπαταρίες παντός τύπου.
10: Electropin Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση. Mercedes.
9: Smart.
10: Ford,
9: Opel
10: και BMW.
9: Μεγάλη γάμα μεταφορών από όλες τις μάρκες.
10: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
9: 25 ώρες εξυπηρέτηση. Γρανιά Αργοστολή.
10: Τηλέφωνο 26710-28963.
9: Και κινητό 6977-421078.
10: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
9: Electro Team Marketos.
10: Στο team των απαιτητικών.
5: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Ζωγανάτος στη ΒΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύχωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Ζωγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολή. Η ευκαιρία σας περιμένει. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας. Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου. Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν. Ο στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, στη Μόρο 55, ενώ Διεθνική Τράπεζα Κορμοστόλη, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26 10 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Κόσμος 96,5.
11: Η ώρα είναι 10. Νέο βιολογικό ακρόπτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολήν Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26 710 25 909.
12: Όμιλος ενεχειροδανιστηρίων Παπαδάκος.
13: Μετά την πολιτική πείρα στο χώρο των ενεχειροδανιστηρίων ενημερώνουμε τη σεβαστή πλατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοδημάτων προλογιών αυτοκινήτων και μηχανών.
14: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανιστήριο του ομίλου του Παπαδάκου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
13: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
15: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Γουγγόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Μητσοφόρου.
16: Δώσε μου να κουναλίσει το χώρο. Επιλέξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθετήσε και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακεδίων τεράτσο, γιουβανάκι ζαντώνες, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και είναι συνεπεία στην παράδοση. Έδρα, Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-6290-81. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακεδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
11: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με το Sky 100,3.
17: Το πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο ανήλικος βρέθηκε κάτω από τους ρόντες του οχήματος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, φέρει κάταγμα στην κλίδα και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. 33χρονος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας έχασε τη ζωή του νωρίς σήμερα το πρωί, όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στην περιοχή Πιθάρη στα Χανιά. Ο άντρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ο 33χρονος άνθρωπος μυναγός υπηρετούσε στην 115 πτέρυγα μάχης. Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνούνται. Αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις εν πτήση παρουσιάζει η χώρα μας σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας Eurocontrol. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια αναμένεται να τεθούν επιτάπητος στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών, καθώς και εκπροσώπων αεροπορικών εταιριών. Απάντηση στην κριτική του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος μέσω βίντεο ανέφερε πως τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης κατέληξαν στους λίγους και τους πολιτούς, έδωσε μέσω του Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι ο ισχυρισμός του κ. Σαμαρά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, σημειώνοντας ότι σημαντικό μέρος των πόρων διοχετεύτηκε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δήλωσε πρόθυμος να αναλύσει προσωπικά τα στοιχεία στον πρώην Πρωθυπουργό, ενώ σημείωσε πως η κατηγορία περί διανομής των πόρων του Ταμείου στους πολιτούς είναι η ίδια που, όπως είπε, είχαν διατυπώσει στο παρελθόν ο Αλέξης Τσίπρας, ο Στέφανος Κασελάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Κυριάκος Μελόπουλος. Λυπάμαι γιατί τώρα την άκουσα και από τον κύριο Σαμαρά. Δεν ξέρω αν με αυτού θέλει να κάνει παρέα, σχολίασε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα αξιοποίησε το Ταμείο Ανάκαμψης με εξαιρετικά ευφυή τρόπο. Πήρε το οδύσυνε οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ αύριο 7 και την Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν. Εν τω μεταξύ, σε νέα φραστική επίθεση κατά της Πρωθυπουργού της Ιταλίας, προέβη ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social, πάνω από τη φωτογραφία του με την Τζόρτζια Μελόνι, έγραψε «Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα». Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η νέα αυτή λεκτική επίθεση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν από τη σύνοδο στην Άγκυρα, στην οποία αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί επαναπροσέγγιση Ρώμης-Ουάσιγκτον. Ξεκίνησε σήμερα η κύρια ανεκλική πομπή για τον Αγιατολά Χαλίχα Μενεΐ στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο των πολυήμερων τελετών που οργανώνει η Ιρανική ηγεσία μετά το θάνατό του.
18: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece ή προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Στην αθλητική επικαιρότητα για την φάση των 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία νίκησε 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εθνική Βραζιλίας. Η Αγγλία νίκησε 3-2 το Μεξικό και προκρίθηκε και αυτή στην προημιτελική φάση. Για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027, η εθνική μας ομάδα μπάσκετ ιτήθηκε με 71-56 από την Πορτογαλία. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την τρίτη θέση στο Fly Athens 2026 που διεξήχθη στο Παναθηναϊκό Στάδιο με άλμα στα 5 μέτρα και 81 εκατοστά. Την πρώτη θέση πήρε ο Αμερικανός Chris Nielsen με 5,91. Στη Φόρμουλα 1 ο Charles Leclerc πανηγύρισε την πρώτη φετινή νίκη στο Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας. Δεύτερος τερμάτισε ο George Russell και τρίτος ο Lewis Hamilton.
19: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
20: Τι έχουμε?
19: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate.
20: Κομπανιέρο. Κομπανιέρο. Μιτσπίλε. Νακάμα.
19: Κόκκιπε.
20: Κομπάνιο. Τι μου κολλέγει.
21: Παντρούσκα. Κάμπανι στο κομμάτι.
19: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super 3 με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά σε όποια γλώσσα και αν το πεις, το νόημα είναι ήδη. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
22: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρο.
17: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιγόρη 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 βοχών και η θερμοκρασία δεκμαντή από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έφυρος καιρός και η θερμοκρασία 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έφυρος στενό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ορεινά υπηρετικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Ιόνιο 3 με 5 βοχών και στο Αιγαίο 5 με 7. Θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
23: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Παύλος Τσίμας. Hey,

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Το Δεσκάκι το 3 είναι το ημερολόγιο της Δευτέρας. 6 Ιουνίου 2026. Δήμητρα Σαματίου ρυθμίζει τον ήχο. Ο Δημήτρης Γιαννίδης επέστρεψε για να λάβει την μπαγκέτα και να διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πούτρος Μωραήτης απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο. Θυμίζω 2-10-48-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
σε ένα σύμπαν εναλλακτικό, αλλά ανθρώπινο επίσης, που είναι πιο σημαντικό από τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλλου. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται μετά. Γιατί πρόχειρο μάθημα ανθρωπολογίας ή ιστορίας. Τι είναι ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος είναι, λένε οι ειδικοί, Homo faber, είναι ένα ζώο που κατασκευάζει από τα εργαλεία του μέχρι τεχνητή νοημοσύνη ή ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Είναι Homo sapiens, δηλαδή ένα ζώο που μαθαίνει και σωρεύει σοφία, μα είναι προπάντων και στη βάση όλων ένας Homo ludens, ένα ζώο που παίζει. Το μοναδικό ζώο που παίζει και μαθαίνει από το παιχνίδι του. Η θεωρία λέει πως όλες οι κοινωνικές διαδικασίες, όλοι οι κοινωνικοί θεσμοί, η δημοκρατία η ίδια είναι προϊόν αυτής της τάσης του ανθρώπου να παίζει. Σβήστηκαν τώρα όλα αυτά, γιατί όλα αυτά ήταν μια περιττή σχολαστική εισαγωγή και ολίγων προχείρου. Απλώς για να πω ότι το παγκόσμιο κύπελλο που παρακολουθούμε και τώρα το παρακολουθούμε λίγο πιο φανατικά, γιατί έχει μπει στην φάση των νοκάουτ, είναι στη φάση των 16 και πάει για τα προημιτελικά. Εντάξει, λέει την καρδιά μας. Πρέπει να ομολογήσω, το είχα πει άλλωστε, ότι όταν ξεκινούσε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο ήμουν πολύ κουβωμένος, πολύ επιφυλακτικός. Έλεγα, μπορεί και να μην δω καθόλου. Δηλαδή, με ενοχλεί αυτό το παγκόσμιο κύπελλο με 48 ομάδες, με την τόση εμπορικότητα, ακόμη και με το τι γίνεται στην Αμερική του Τραμπ. Με τα σχόλια με ενοχλούσαν, αλλά σιγά σιγά βλέπω τα παιχνίδια. Τα παιχνίδια με κέρδισαν. Ας πούμε, χτες η Νορβηγία απέκλεισε τη Βραζιλία. Δηλαδή, μια ασήμαντη ποδοσφαιρικά χώρα, μικρή χώρα, 5,5 εκατομμύρια κάτοικοι, η Ελλάδα είναι η Νορβηγία, η οποία έχει πάει σε τελικό παγκοσμίου κυπέλλου λιγότερες φορές από ό,τι η Βραζιλία έχει κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελλο, και όπως την απέκλεισε. Και μάλιστα, μάλλον εύκολα. Και επειδή είναι και η σκηνή στο τέλος που σε έχω συλλάβει τον εαυτό μου, όπως και πολλοί φαντάζομαι άλλοι στον κόσμο ολόκληρο, παρακαλάνε να κερδίσει η Νορβηγία για να ξαναδούν τη σκηνή όταν στο τέλος ο Χάλαντ βαράει τα τύμπανα και οι συμπαίκτες του κάθονται κάτω και οι φύλαθλοι μαζεύονται στην κερκίδα και κάνουν ότι κοπηλατούν αυτή η απομίμηση της κοπηλασίας με την οποία οι Βίκινγκς ταξίδευσαν στον κόσμο. Είναι τόσο ωραίο, τόσο χαρούμενο. Είναι τόσο γενικό νομίζω τα παιχνίδια αυτά. Έχουν τόση χαρά που θα πανηγύρει, ωραία παιχνίδια. Λάμπουν οι μεγάλοι στάρ. Ο Χάλαντ με την Νορβηγία, ο Μέση με την Αργεντινή, ο Εμπαπέ με την Γαλλία, ο Μπέλιγχαμ με τον Κέιν και την Αγγλία. Και είναι αυτό το ωραίο πανηγύρι των φιλάθλων, η κοπηλασία των Νορβηγών. Το γεγονός ότι οι φίλαθλοι της Αγγλίας κάθε φορά που ο Μπέλιγχαμ κάνει κάτι ωραίο τραγουδούν όλοι μαζί «Hey Jude», γιατί το μικρό όνομα του Μπέλιγχαμ είναι Jude και παραπέμπει στο τραγούδι των Beatles. Εκεί λοιπόν που μου έδινε να παραδοθώ στη χαρά της γιορτής και να τα παρατήσω όλα, να μην ενδιαφέρομαι για τίποτα, για τη σύνοδο που αρχίζει αύριο στην Τουρκία, την κρίσιμη σύνοδο την αύριο. Αποκλείεται αυτό, θα ενδιαφέρομαι και θα ενδιαφέρει όλους μας. Αλλά εκεί λοιπόν που χαιρόσουν τη γιορτή και έλεγες τι ανόητος που ήμουν που θα με φυλάξεις, συμβαίνει κάτι και όλα χαλάνε. Ο πρόεδρος Τραμπ, μαθαίνουμε τώρα, τηλεφώνησε στον πρόεδρο της FIFA, τον φίλο του Infantino, και απέκτησε η κόκκινη κάρτα που είχε πάρει ο superstar και πρώτος σκόρερ της ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών και που αυτομάτως βάσει των κανονισμών σημαίνει αποκλεισμό από το επόμενο παιχνίδι, να μην ισχύσει. Να γίνει μια εξαίρεση η δεύτερη αυτή τη φορά για χάρη του Τραμπ. Και έγινε. Δηλαδή η FIFA για πρώτη φορά στην ιστορία, από τότε εν πάση περιπτώσει που ισχύει ο κανονισμός που λέει η κόκκινη κάρτα, σημαίνει αυτομάτως, χωρίς διαδικασίες,
αποκλεισμό από την επόμενη που βγαίνει. Η κόκκινη κάρτα μεταφράστηκε σε ποινή με αναστολή. Οι ειδικοί λένε ότι είχε ξανασυμβεί το 1962 με τον Γκαρίντσα της Βραζιλίας που είχε πάρει κόκκινη κάρτα, αλλά έπαιξε στον τελικό. Μόνο που τότε δεν έλεγε ο κανονισμός ότι είναι αυτόματο, έλεγε ότι η κόκκινη κάρτα μπορεί και να σημαίνει αποκλεισμό. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η δεύτερη φορά. Και κυρίως είναι μια αλλαγή των κανονισμών του ποδοσφαίρου για να καταλάβετε πόσο έχει εκνευρίσει. Το BBC το κάνει πρώτο θέμα. Αν μπείτε τώρα στην ιστοσελίδα του BBC, το πρώτο θέμα είναι η ακύρωση από την FIFA της κόκκινης κάρτας στον superstar των Ηνωμένων Πολιτειών με απέτηση του Donald Trump. Εδώ που τα λέμε, τον Trump, τον βλέπω έτοιμο να το κάνουμε ανθρωπίνη υποβιά, θέλω να πω, ή έστω επίτιμο. Πρόεδρο της ΕΠΟ. Έτοιμος για πρόεδρος της ελληνικής ΕΠΟ, μου μοιάζει ο πρόεδρος Trump.

0: Ακριβώς, ημερολόγιο.
1: Ουσιαστικά στο ημερολόγιο είναι σημειωμένο σαν σήμερα πριν 6 χρόνια. Έφυγε από τη ζωή ένας από τους μεγαλύτερους, σίγουρα ένας από τους 2-3 μεγαλύτερους μουσικούς που αφιέρωσαν τον εαυτό του στη δημιουργία του στο σινεμά. Γράφοντας μουσική για ταινία. Ο Ένιο Μορικόνε έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα. Έγραψε μουσική για άπειρες ταινίες. Αυτό βέβαια είναι από τον καλό, τον κακό και τον άσχημο. Άρα σε μια παράξενη εκτέλεση θα αρέσει στον Άρη Ποντοσάλτε αν το παρήδηση. Είναι αυτό το συγκρότημα της pop όπερας, της όπερας που κάνουν πιο pop το τραγούδι τους, οι Βόλων, κυκλοφόρησαν ένα άλμπουμ όπου ερμηνεύουν μόνον Μορικόνε.

0: Πάμε, τα βλέπετε όλα αυτά στα ώρα στην Άγκυρα. Αρχίζει και η κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Το Σαββατοκύριακο όμως είχαμε δύο μεγάλα γεγονότα που επίσης κράτησαν τα βλέμματά μας και δεν είναι το ποδόσφαιρο. Το ένα ήταν η κηδεία του Χαμενεή, 4 μήνες και κάτι από τον θάνατό του. Κηδεύτηκε με εντυπωσιακά πλήθη, αλλά και με απουσία του ηγέτη της Τεχεράνης. Το άλλο γεγονός συνέβη στην απέναντι όχθη, στη Ουάσιγκτον, στην Αμερική γενικώς, όπου γιορτάστηκε η 50η επέτειος από την ανεξαρτησία της χώρας με έναν τρόπο επίσης αξιομνημόνευτο. Για να ρίξουμε μια ματιά σε αυτά τα δύο γεγονότα του Σαββατοκύριακου, αρχίζω με την Τεχεράνη, με την κηδεία που είναι σε εξέλιξη. Δεν έχει τελειώσει. Σήμερα νομίζω τελειώνει. Ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, ο οποίος ερευνητής του ΙΕΜΕΠ, που είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Τζογόπουλε.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Σας εντυπωσίασε το πλήθος, γιατί λένε ότι ήταν, μπορεί να ήταν και διψήφιος αριθμός εκατομμυρίων ανθρώπων, κοντά στα 20 εκατομμύρια άνθρωποι.
1: Δεν θα έλεγα ότι με εντυπωσίασε, διότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στο Ιράν οι οποίοι στηρίζουν την ηγεσία. Mm. Αυτό το οποίο νομίζω έχει ενδιαφέρον να δούμε είναι ότι ενδεχομένως να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη στήριξη μετά από τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Διότι ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι προφανώς δεν είναι χαρούμενοι με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Άλλο αυτό και άλλο να βλέπουν τη χώρα που βομβαρδίζονται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Θα έλεγα δηλαδή ότι ενδεχομένως η αμερικανική προσπάθεια να προσπαθήσει να αλλάξει το καθεστώς έχει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που είχε αρχικά στο μυαλό του ο πρόεδρος.
0: Είναι εντυπωσιακό γιατί την παραμονή, τις παραμονές της επίθεσης της αμερικανικής και ισραηλής επίθεσης στο Ιράν, το καθεστώς έμοιαζε να παραπέει. Ήταν μεγάλες διαδηλώσεις, ήταν η αποστασιοποίηση ας πούμε αυτής της μεσαίας τάξης των παζαριών που μέχρι τότε υποστήριζε το καθεστώς ή σιωπούσε και είχε αρχίσει να γκρινιάζει. Και τώρα ξαφνικά σαν να στρέφεται όλο αυτό.
1: Ακριβώς και τα οικονομικά προβλήματα που έπαιζαν τεράστιο ρόλο και ο Αμερικανός πρόεδρος τότε μιλούσε δημοσίως και έλεγε ότι θα προσφέρει βοήθεια.
0: Ναι.
1: Αλλά άλλο να προσφέρει βοήθεια στους ανθρώπους οι οποίοι ζητούσαν κάτι καλύτερο για τη ζωή τους, άλλο να βομβαρδίζει μια χώρα και υποδομές αυτή τη χώρα. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θα είχε στο μυαλό του. Και συχνά σε περιόδους πολέμου βλέπουμε ότι ο κόσμος συσπηρώνεται πίσω από την ηγεσία, ακόμα και αν η ηγεσία δεν είναι αυτό το οποίο θα ήθελε, όπως συμβαίνει με πολλούς Ιρανούς πολίτες που προφανώς δεν τις κυρώθηκαν, ούτε και την κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Ναι, όντως. Αυτό είναι ένα εντυπωσιακό. Όντως ήταν εντυπωσιακό. Τώρα, ένα δεύτερο θέμα που συζητήθηκε πολύ ήταν το γεγονός ότι σε αυτήν την κηδεία του προηγούμενου ηγέτη και συγγενή του κιόλας, ο σημερινός ηγέτης, ο διάδοχός του, εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν εκεί.
1: Για τον οποίο έχουμε μόνο δημοσιογραφικές πληροφορίες, θεωρούμε ότι υπάρχει ως πρόσωπο, δηλαδή δεν έχει σκοτωθεί από τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς.
0: Αλλά δεν έγινε κανείς.
1: Προφανώς για να μην εμφανίζεται πρέπει να είναι σοβαρά τραυματισμένος. Αυτή είναι η εικασία την οποία μπορούμε να κάνουμε. Και μας οδηγεί από εκεί πέρα στο συμπέρασμα τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Ιράν και ως επιτυχίες έχει τα ηνία της χώρας.
0: Ακριβώς αυτό είναι το ερώτημα. Δεν είναι θέμα κουτσομπολιού γιατί δεν πήγε. Είναι θέμα ποιος τον ήσαι κυβερνάει το Ιράν. Ποιος έχει το πάνω χέρι αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς και δεν έχουμε και πληροφορία για το τι συμβαίνει με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Φαίνεται όμως από τις δημόσιες τοποθετήσεις ότι ο Γκαλιμπάφ είναι αυτός ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει τα ημία στις διαπραγματεύσεις και νομίζω ότι πολλά θα εξαρτηθούν από το αν μπορεί να υλοποιηθεί το μνημόνιο συνεργασίας το οποίο έχει υπογραφεί τον περασμένο μήνα και να μένεται να λύσει γύρω στις 20 Αυγούστου. Νομίζω αυτό είναι το σημείο κλειδί που θα δούμε αν και κατά πόσο το Ιράν μπορεί να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ. Ή θα επιτρέψουμε τα ίδια όπως ήταν η κατάσταση πριν από το τέλος Φεβρουαρίου.
0: Αν σας ζητούσα μια πρόβλεψη. Δηλαδή, εξ αρχής ξέραμε ότι είναι πολύ εύθραστη αυτή η συμφωνία και πολύ δύσκολη, αλλά τώρα μπορούμε να κάνουμε κάποια πρόβλεψη, έστω με ένα ρίσκο.
1: Όχι μόνο είναι εύθραστη, αλλά άμα δούμε τη συμφωνία που είχε υπογραφεί από τον Μπαράκ Ομπάμα, ήταν ένα τεράστιο κείμενο με παραρτήματα, απολύτως συγκεκριμένη. Η συμφωνία που υπεγράφει τον περασμένο μήνα είναι ένα μνημόνιο, το οποίο λίγο πολύ έχει γραφτεί στο πόδι, δηλαδή έχει 14 σημεία χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι για το πού μπορεί να οδηγήσει. Νομίζω ότι αν δεν δοθεί παράταση, γιατί εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να πάμε σε μια οριστική συμφωνία μέσα σε μια περίοδο 2 μηνών με τόσα ανοιχτά ζητήματα, θα πάμε σε καινούργια περίοδο εντάξεων. Αυτή είναι η δική μου πρόβλεψη. Με βομβαρδισμού που ενδεχομένως όχι σε ανοιχτό πόλεμο όπως συνέβαινε τις αρχές Μαρτίου, αλλά σίγουρα σε περίοδο εντάξεων.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζογόπουλε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Το ένα λοιπόν μεγάλο γεγονός του Σαουδικρίου ήταν αυτό.
2: Η κηδεία, η πολύήμερη μεγάλη κηδεία του Χαμενεΐ στην Τεχεράνη. Το δεύτερο ήταν βέβαια οι εορτασμοί για την 250η επέτειο της ανεξαρτησίας, μεγάλη στο Ιγγυλή επέτειος, η οποία όμως είχε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, γιατί στην πραγματικότητα είναι η πρώτη φορά που η Αμερική γιόρτασε την εθνική της γιορτή. Όχι τόσο ως γιορτή του έθνους, όσο ως μια προσωπική γιορτή του πρόεδρου της, ο οποίος την έκοψε και την έραψε στα μέτρα του, έφτιαξε μια γιορτή που στην πραγματικότητα το τιμόμενο πρόσωπο δεν ήταν το έθνος, ήταν ο ίδιος ο πρόεδρος.
0: Ο κ. Αλεξάνδρος Κωστόπουλος, επικεφαλής του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Κωστόπουλε.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει αυτό, δηλαδή τόσο έντονα ένας πρόεδρος των ΗΠΑ να βάλει την προσωπική του σφραγίδα τόσο έντονα, σαν να γιορτάζει ο ίδιος, σαν να ήταν τα δικά του γενέθλια ή τα γενέθλια της Αμερικής.
3: Έχει απόλυτο δίκιο, αλλά για να είμαστε δίκαιοι με τον πρόεδρο Τραμπ, η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής ό,τι κάνει, το κάνει με αυτό το παρανομαστή. Οπότε τι πιο εντυπωσιακό, νομίζω ήταν βούτυρο στο ψωμί του όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Έχει απόλυτο δίκιο, δεν ήταν και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ήταν και πολύ περίεργα, γιατί από τη μία άνθρωποι που για τον άλλο ήταν λόγο, είτε Αμερικανοί είτε μη Αμερικανοί, πραγματικά βλέπουν μια σημασία σε αυτή την επέτειο. Θέλανε να δουν κάποια πράγματα ή να θυμηθούν κάποια πράγματα ή να συζητηθούν κάποια πράγματα ή να νιώσουν κάποια πράγματα. Αυτό λίγο πολύ υπερκαλύπτηκε από αυτή την επικοινωνιακή διάσταση τη Προεδρία. Αλλά το περάσαμε γι' αυτό.
0: Ναι, σωστά, πάμε παρακάτω. Τώρα, παρακάτω. Συνήθως όταν μιλάει ο πρόεδρος Τραμπ, προσπαθούμε να δούμε αν υπάρχει κάποια κάτω από τα λόγια ή από τα συμφραζόμενα βγαίνει κάποιο συμπέρασμα για το τι σκέφτεται, τι θα κάνει. Από όσα είπε, ίσως το πιο εντυπωσιακό ήταν αυτό, το ότι ξαφνικά ανακάλυψε ένα κομμουνιστικό κίνδυνο που απειλεί ξαφνικά την Αμερική. Πόσα χρόνια. 37 χρόνια μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, μετά την νίκη της Αμερικής στην πραγματικότητα στον ψυχρό πόλεμο, κάλεσε τους πολίτες του να προσέξουν, γιατί υπάρχει απειλή από κάποιο κομμουνιστικό κίνδυνο, τον οποίο, αν κατάλαβα καλά, τον αντιπροσωπεύουν οι υποψήφοι των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές.
3: Νομίζω ότι θα έψαχνε να βρει μία χημέρα εντός εισαγωγικών που θα έπρεπε να ενώσει τους ψηφοφόρους του απέναντί τους. Εν ώψη των εκλογών και εν ώψη του γεγονότος ότι μπροστά στο γεγονός ότι τα νούμερα του δεν είναι καλά. Οι παραδοσιακοί του υποστηρικτές, πολλοί από τους παραδοσιακούς του υποστηρικτές έχουν θεωρήσει ότι ο πόλεμος του Ιράκ ήταν, στο Ιράν ήταν μια εξαιρετικά εντυπωσιακή στροφή από όλα αυτά που είχε υποσχεθεί. Θα θυμίζω ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό υπήρχαν πάρα πολλοί από τους ψηφοφόρους του κ. Τραμπ που δεν είναι αυτό που λέμε στον χώρο του μάγκα, οι οποίοι λίγο πολύ όχι παρασκευτήκαν, αλλά τέλος πάντων ακούσανε ότι επιτέλους δεν θα γινόντουσαν άλλοι πόλεμοι, δεν θα πηγαίναν άλλοι νέοι της Αμερικής να πολεμήσουν σε μακριά σε ξένους ωκεανούς και όλα αυτά που έλεγε. Το γεγονός ότι κάποια πράγματα τα γυρνάει με τρομακτική ευκολία και αν θέλετε και με μια, δεν θα έλεγα τώρα φράσος, αλλά τέλος πάντων με ένα τρόπο σαν να μην υπολογίζει τίποτα, που δεν νομίζω ότι υπολογίζει πολλά πράγματα, ακόμα και ανθρώπους που τον έχουν υποστηρίξει τους έφερε απέναντί του. Άρα νομίζω ότι με τον τρόπο που προσεγγίζει ο κ. Τραμπ έννοιες, ιστορικά δεδομένα, έχουμε εδώ στο Θεό ακούσει πάρα πολλά πράγματα όλο αυτό το διάστημα. Κάπως έτσι αποφασίσανε η ομάδα του ότι ο εχθρός που μπορεί να τους βοηθήσει και να τους ενώσει είναι ο κομμουνισμός. Δεν ξέρω ειλικρινά πόσο μπορούν όλα αυτά τα πράγματα να έχουν μια δυναμική. Εμείς που μιλάμε και με φίλους και με συνεργάτες, νομίζουμε ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό κάποια πράγματα είναι δρομολογημένα για τον Νοέμβριο. Σίγουρα όμως όλο αυτό το αφήγημα, αν θέλετε, δημιουργεί ακόμα μια μεγαλύτερη τοξικότητα. Αυτός ο διπολισμός που έχει δημιουργηθεί στην Αμερική είναι εξαιρετικά έντονος, είναι εξαιρετικά αρνητικός για την Αμερική και για τον περισσότερο ελληνικό κόσμο. Μην γελιόμαστε, η επίδραση της Αμερικής είναι πολύ σημαντική. Ίσως να μην το θέλουν να είναι τόσο πολύ Αμερικανοί, αλλά είναι. Οπότε νομίζω ότι δυστυχώς συνεχίζεται μια περίεργη, ένα περίεργο roller coaster, το οποίο δεν βλέπω που θα τελειώσει.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κωνσταντίνη. Σας ευχαριστώ.
3: Καλημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησης σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στη συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το mpg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Το Πανεπιστήμιο Κύλης στην Ελλάδα. Ο πρώτο κόσμος 96,5. Μήπως η πισίνα του απόλαυση έχει γίνει γραχνάς? Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζωγανάτος ΑΕ στην ΙΠΕ. Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχειες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές κούπες. Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζωγιανάτος ΑΕ στην ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζωφεροπλαστικής, πατησερή στάμου και φαλουμιά. Δημιουργούμε νομεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Ογωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρυσκα και χειροποίητα. Από τα πιο άγνα, γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και ήδη δώρο. Εργαστήριο ζωφεροπλαστικής, πατησερή στάμου και φαλουμιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα και Φαλουμιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σχολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουνούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αυτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αγροστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρκοστόλη στην παραλία.
7: Ο κόσμος 96,5 σε σύγκριση με τον Sky 100,3.
8: Είναι δικό μας!
9: Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μόνο.
10: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης τολμίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στα γυμναστικά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
12: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
11: Και όταν φεύγεις,
12: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω την ύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο Πυρνικέτη.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλής προς Κόμβο Ηρακλείου ανατμήματα και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τα όρια του Γέρακα προς το Κόμβο Πεντέλης λόγω τροχαίου. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην παραλιακή προσπηρεά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο της περιοχής υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαρφάδο και εκπροσώπησης τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λουτράκι στην κεντρική λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν 16χρονος που εκινείται με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. 33χρονος αξιωματικός πολεμικής αεροπορίας έχασε τη ζωή του νωρίς σήμερα το πρωί όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στην περιοχή Πιθάρης στα Χανιά. Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επιτάπητο στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών και εκπροσώπων αεροπορικών εταιριών. 10 νεκροί και 56 τραυματίες είναι σύμφωνα με τις τοπικές αρχές ο νεότερος απολογισμός από ρωσικά πλήγματα νωρίς το πρωί στην περιφέρεια του Κιέβου και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα και το κομματιά είμαι ο Λόγιος. Σήμερα είναι Δευτέρα και μήνας έχει 6 Ιουλίου του 2026. Μικρή παρένθεση, να σας θυμίσω ότι η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή και τα προγράμματα στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας στην Περθία, με το οποίο μπορείτε να βρείτε για μια μικρή, πολύ μικρή μεσαία επιχείρηση, χρηματοδότηση για κεφάλαιο κίνησης και για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, χωρίς να χρειάζονται εμπράγματα σε εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο και επιδότηση επιτοκίου 3% για τα πρώτα 2 χρόνια. Sandwich.gr, μπορείτε να δείτε περισσότερα. Σήμερα λόγια με μουσικά μνημόσυνα. Σήμερα ξεκινήσαμε με το μνημόσυνο του Ένιο Μωρικόνη που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2020. Έβαλα ένα τραγούδι τον Νιλ Βόλο, είπα ότι θα αρέσει στον Άρη, αλλά δεν είχα ακούσει ότι ο Άρης με αυτό, με κάτι τέτοιο ξεκίνησε την εκπομπή του Σιγάνου, δεν ήξερε τον Βόλο. Είπα επίσης ότι το BBC είχε πρώτο θέμα για κάποια ώρα την ώρα που ξεκινούσε η εκπομπή. Αυτό το σκάνδαλο που η FIFA ακύρωσε την κόκκινη κάρτα ή μάλλον ανέστηλε τον αποκλεισμό λόγω κόκκινης κάρτας στο Superstar της ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, επειδή το ζήτησε ο Τραμπ από τον πρόεδρο της FIFA. Ένας ακροατής λέει ότι έψαξε το BBC και δεν το βρήκα. Ήταν, αν μπείτε στη σελίδα των BBC News, πρώτο θέμα τώρα είναι οι 11 νεκροί από την δεύτερη μεγάλη ρωσική επιδρομή στο Κίεβο, βομβαρδισμού στο Κίεβο, δεύτερη μέσα σε μια εβδομάδα και η πρώτη είχε πολλούς νεκρούς και η δεύτερη ήταν ακόμη χειρότερη, οπότε είναι δεύτερο θέμα στη σελίδα αυτό. Το σύστημα κόκκινης κάρτας διαλύεται με την παρέμβαση του Τραμπ και την απόφαση της FIFA που αλλά καταργεί το fair play και τους κανόνες του αθλήματος. Λοιπόν, μνημόσυνο μουσικό ξεκινήσαμε με τον Ένιο Μωρικόνη. Συνεχίζουμε με τον Γιάννη Σπάθα, τον σπουδαίο αυτό κιθαρίστα μουσικό γενικότερο, ο οποίο έφυγε και αυτό από τη ζωή σαν σήμερα. Μουσικό μνημόσυνο τρίτο, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή και ο Μέγας Λουίς Άρμστρονγκ. My story is much too sad to be told. But back in the everything leaves me totally cold. Yes, the only exception I know is the case when I'm out on a quiet street.

0: Εδώ είμαστε. Ναι, ναι. Μνήμη για τη Σπάθα, Ένιο Μορικόνε και Λουίς Άρμστρονγκ έφυγε από τη ζωή του 1971, μια 6 Ιουλίου. 6 Ιουλίου σήμερα, επέτειος εκείνης της δραματικής ημέρας με τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών στο Πολιτικό Μέγαρο, όπου η πολιτική αρχηγή, η άλλη, δηλαδή ο Βαγγέλης Μημαράκης, η Χωφίνη Ματά, ο Σταύρος Ιδωράκης, και μέρη ακόμη και ο Δημήτρης Κουτσούμπας δια της σιωπηλής ανοχής βοήθησαν τον Αλέξη Τσίπρα να βγει από την παγίδα στην οποία ο ίδιος είχε βάλει τον εαυτό του και τη χώρα, την παγίδα του δημοψηφίσματος που είχε γίνει την προηγούμενη μέρα, χτες ήταν η περίοδος του δημοψηφίσματος, χάρη στην αυτοθυσία των πολιτικών αρχηγών, οι οποίοι έκαναν μια κίνηση ξέροντας ότι τα κόμματά τους, ή θα έπρεπε να ξέρουν, θα υποστούν κόστος γι' αυτό, βοήθησαν να αποκτήσει αξιοπιστία το διάβημα του Τσίπρα να επαναπροσεγγίσει τους Ευρωπαίους και να τους πείσει ότι εντάξει, παιδιά, μια κουβέντα είπαμε, το όχι δεν σημαίνει ότι θέλουμε να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελάτε να το ξανασυζητήσουμε. Αυτό είναι τα παλιά. Συνέβησαν σήμερα πριν από. Πόσο χρόνο έχουν περάσει, 12. Κάτι που άμαθα, τι μάθαμε. Μάθαμε ότι ο Αντώνης Σαμαράς έμαθε τον Πίτερ και τον Τάρι. Τα πολιτικά κόμματα εξακολουθούν να πηγαίνουν σε μάντρες και χαρτορίχτρες να μαντέψουν ότι έχει σκοπό να εξαγγείλει τις εκλογές ο Πρωθυπουργός, όλο και περισσότερο πιστεύει ότι θα το κάνει το Σεπτέμβριο και όχι του χρόνου την Άνοιξη. Αύριο εκτός Ελλάδας η Γαλλία θα είναι το πρωί σε αγωνία καθώς αναμένεται η απόφαση του εφετείου που θα επιβεβαιώσει ή θα ανατρέψει την πρωτόθετη απόφαση που απαγορεύει στη Μαρί Λεπέν να κατέβει στις επόμενες εκλογές και να διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας. Αν το εφετείο δεν ανατρέψει την απόφαση, τότε στη θέση της θα κατέβει ένας 30χρονος ανερχόμενος αστέρας ονόματι Μαντέλα που έχει ακριβώς τις ίδιες ιδέες όπως και εκείνη. Αλλά κατά βάση το μεγάλο θέμα της αυριανής και μεθαυριανής ημέρας, της εβδομάδας ενδεχομένως, είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ που αρχίζει στην Τουρκία. Όλος ο κόσμος θα έχει τα βλέμματα στραμμένα εκεί και εμείς, ενώ από την Ελλάδα θα έχουμε τα βλέμματα μας στραμμένα εκεί, όχι ακριβώς για τους ίδιους λόγους, εμείς και ο υπόλοιπος κόσμος. Εμείς θα προσέξουμε ιδίως τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν που θα γίνει πριν αρχίσει η σύνοδος. Περιμένουμε να δούμε τι θα υποθεί. Θυμίζω ότι ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα είπε στους ρεπόρτερ του Λευκού Οίκου ότι αν δεν ήταν αυτή η σύνοδος να γίνει στην Τουρκία και να δω τον φίλο μου τον Ερντογάν, δεν θα πήγαινα καν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και αφού θα πάω, θα του πάω και ένα δώρο. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πρώτον τι θα του πει, το οποίο έχει μια σημασία, αλλά προπάντων περιμένουμε να δούμε τι θα του δώσει. Που αυτό έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Τι μπορεί να του δώσει, εκτός από καλά λόγια και ένα καλό χτύπημα στην πλάτη που το έχει ξανακάνει, το λιγότερο αυτό που όλοι περιμένουν είναι μια απελευθέρωση πώλησης κινητήρων που θα εξοπλίσουν τα καινούργια αεροπλάνα που προσπαθεί να κατασκευάσει η Τουρκία. Τα έχει κατασκευάσει, εκτός δεν μπορεί να κατασκευάσει τον κινητήρα του, τα κάνουν. Τα F-35 είναι στην ατζέντα, αλλά μάλλον δεν είναι στην ατζέντα. Αν και δεν ξέρει κανείς, θα περιμένουμε να δούμε τι θα υποθεί. Ένα θέμα λοιπόν είναι και για μας είναι σημαντικό, αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο είναι. Είναι η Τουρκία ίδια, η οποία αξιοποιεί το γεγονός ότι η σύνοδος του ΝΑΤΟ γίνεται στην Άγκυρα για να αποκτήσει μεγαλύτερη ορατότητα, να προωθήσει τη φιλοδοξία της, να αναγνωριστεί ως μια μεσαία δύναμη μεν, αλλά με μεγάλη επιρροή στην Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο. Τι έχει πετύχει ως τώρα? Πρώτον τα κομπλιμέντα του Τραμπ και δεύτερον τη σιωπή των Ευρωπαίων. Οι Ευρωπαίοι πάνε και έρχονται στην Άγκυρα αυτές τις μέρες, θα ξαναπάνε για τη σύνοδο κορυφής. Είναι ήδη εκεί ο Μακρόν, συναντά τον Ερντογάν και αυτός. Κουβέντα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κουβέντα για τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης που είναι φυλακισμένος, κουβέντα για την αντίστροφη πορεία που έχει πάρει η τουρκική δημοκρατία, η απαξίωσή της. Μόνον έπαινε για το ρόλο που παίζει η Τουρκία στην άμυνα του κόσμου κλπ. Κλπ. Το άλλο μεγάλο θέμα βέβαια είναι όταν πω ιδίως και η σχέση του με τους συμμάχους, με τους Ευρωπαίους συμμάχους. Ξαναλέω, η δήλωση του μόνο που έκανε ότι δεν θα πήγαινε να κάνει στη σύνοδο κορυφή του ΝΑΤΟ για αν δεν την έκανε ο Ερντογάν που είναι φίλος μου και θα είχα την ευκαιρία να το συναντήσω, λέει πολλά για το πώς αντιμετωπίζει τους υπόλοιπους Ευρωπαίους ο Τραμπ. Οι Ευρωπαίοι κάνουν ό,τι μπορούν, στέλνουν το Ρούτε στη Ουάσιγκτον, ο οποίος πάει και πλέει το εγκόμιο του Τραμπ και του λέει να κοίταξε. 1 τρισεκατομμύριο θα σου δώσουμε, θα το ξοδέψει η Ευρώπη για όπλα και θα είναι όπλα που θα αγοράσουμε από σένα και να αναγνωρίζουμε πόσο σπουδαίος είσαι και υποκρινόμαστε στο μεγαλείο σου. Αλλά ο Τραμπ δεν του φτάνει. Την πρώτη φορά μετά την εκλογή του που επικοινώνησε με τους Ευρωπαίους ζήτησε αυτό, λεφτά. Ζήτησε η Ευρώπη να ξοδέψει για την αμυνά της και να ξοδέψει αγοράζοντας αμερικανικά όπλα. Τώρα η τελευταία του δήλωση ήταν πως δεν με νοιάζουν τα λεφτά, δεν με νοιάζουν τα όπλα, με νοιάζει να μου δείχνετε loyalty, πίστη, αφοσίωση, νομιμοφροσύνη. Τι σημαίνει αυτό, πώς μεταφράζεται στον πόλεμο του κόλπου ή στα υπόλοιπα, θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Πάντως σε κάθε περίπτωση αυτό που θα συμβεί αύριο, που ξεκινάμε να δούμε στην Άγκυρα για 2 μέρες, θα είναι το σημαντικό το γεγονό της εβδομάδας. Λοιπόν, αφήνω το Λίος Άμψον, πάμε στις διαφημίσεις. Να σας θυμίσω μόνο ότι το Εθνικό Θέατρο, 17 και 18 Ιουλίου, δηλαδή την άλλη, την παραπάνω εβδομάδα, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου παρουσιάζει ένα έργο που δεν το βλέπουμε τακτικά, το Αριστολίμα του Ευρυπίδη Αλκιστή, με μια σπουδαία ομάδα ηθοποιών και με την διεύθυνση του σκηνοθέτη Δημήτρη Καρατζά, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει κάνει αξιοπρόσεκτες παραστάσεις. Σκεφτείτε μήπως είναι μια ιδέα να βάλετε στο πρόγραμμά σας συνδυασμένο με μια επιδρομή προς τα μέρη αυτά, προς την Επίδαυρο, τον Ναύπλιο, μέρη που είναι πάντα ωραία. Για άλλη διευθυνήση επιστρέφουμε. Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρο σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την 4η 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρο. Δηλώστε συμμετοχή στο invc.ac.cy. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Plus. Είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα.
0: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή
0: το σύμπαν. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
1: Plus.
0: Κλιματιστικά το σύμπαν. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύμπαν. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισχυροποιημένη δίαιτα.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρον. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής, την επαγγελματική αποκατάσταση, την Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 8 o'clock tonight. Put your slap lights up. Join me, hop.
0: Ημερολόγιο 6 Ιουλίου του 1925, πριν έναν αιώνα και ένα χρόνο δηλαδή, είχε γεννηθεί ο Bill Haley, πρωτοπόρος του rock and roll. Είχε φτιάξει ένα συγκρότημα που το ονόμαζε Saddlers. Το ονόμασε Bill Haley and the Comets και οι κομίτες του, γιατί εκείνα τα έτυχε να είναι εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 50 μια τρέλα στον κόσμο που είχαν ανακαλύψει έναν κομίτη με τα στεροσκοπία, στα αστεροσκοπία, στα τηλεσκόπια, ότι πλησιάζει ένας κομίτης, ονομάστηκε κομίτης του Haley, που θα κατέστρεφε τη γη αν δεν άλλαζε πορεία. Οπότε κάθε στον έλεγα Haley, αποφάσισε να φτιάξει το συγκρότημα, να ονομάσει το συγκρότημα του κομίτες, Bill Haley and the Comets, και μετά έγραψε αυτό το τραγούδι, το Rock Around the Clock, που όταν πρώτο ακούστηκε δεν έκανε καμιά εντύπωση, αλλά μετά το κάνανε τίτλο τη ταινία, σε μια ταινία που προφανώς δύο χρόνια αργότερα τη ζούγκλα του Μαυροπή να κάνουν τον Glenn Ford, θρυλική ταινία. Και αυτομάτως το τραγούδι εκτοξεύτηκε και έγινε το σύμβολο τη δεκαετία του 50. Τώρα στα δικά μας. Σε λίγη ώρα πραγματοποιείται μια σύσκεψη για ένα θέμα που, να σας πω την αλήθεια, μερικά χρόνια πριν, τότε που γινόντουσαν τα εγκαίνια του νέου αεροδρομίου, ο Ελευθέριος Βενιζέλος στα Σπάτα, δεν φανταζόμασταν ότι θα γίνει ποτέ. Ότι υπάρχει ένα θέμα με την εντοχή του αεροδρομίου, δηλαδή με τη χωρητικότητά του, με τον κορεσμό πτήσεων και με τις μεγάλες καθυστερήσεις που υπάρχουν εκεί. Η σύσκεψη γίνεται σε λίγο. Όσοι έχουν ταξιδέψει από τον αεροπλάνο, από την Αθηνά το τελευταίο διάστημα, το πιθανότερο είναι ότι με εντονότερο ή λιγότερο έντονο τρόπο θα το έχετε ζήσει. Όλη η Ευρώπη έχει αυτό το πρόβλημα με τα αεροδρόμια της, αλλά εμείς νομίζω ότι έχουμε ένα πρόβλημα παραπάνω, ή θα μας το επιβεβαιώσει όχι ο

0: μεγαλύτερη πίεση όπως η Γαλλία και η Ισπανία. Ωστόσο, χωρίς φυσικά να θέλω να υποβαθμίσω το πρόβλημα, γιατί όλοι έχουμε ταξιδέψει με αεροπλάνο και σε όλους μας έχει τύχει να καθυστερούμε, θέλω να πω ότι ο δείκτης του Eurocontrol, για τον οποίο γίνεται η ζήτηση, δεν δείχνει την πραγματική εμπειρία του επιβάτη. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει αύξηση στο δείκτη του Eurocontrol, υπάρχει και αύξηση της καθυστερήσης. Οπότε θέλω να μοιραστώ από την εκπομπή σας και κάποια στατιστικά, για να υπάρχει πραγματική εικόνα. Οι επιχειρησιακοί δείκτες του Διεθνή Αερολιμένου Αθηνών δείχνουν ότι η μέση καθυστέρηση τον Ιούνιο ήταν 4,43 λεπτά, όταν πέρυσι ήταν 6,5 λεπτά. Και οι συνολικές καθυστερήσεις σε εθνικό επίπεδο ήταν μειωμένες τον Ιούνιο κατά 31,77%. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν καθυστερήσεις, ούτε ότι ο μέσος όρος μπορεί να ακυρώσει την αλεπορία κάποιος ο οποίος καθυστέρησε και βιώνει σε μια πτήση του καθυστέρηση μιας ώρας ή και περισσότερο. Αλλά η πραγματική συνολική εικόνα μας βοηθά για να βλέπουμε την εικόνα όλου του συστήματος.
1: Τώρα, η εμπειρία βέβαια του ταξιδιώτη είναι, ξέρετε, εντονότερη. Δηλαδή,
0: όταν θα τύχει και θα είσαι σε μια πτήση που θα καθυστερήσεις μία ή και δύο ώρες, προφανώς αυτή η ταλαιπωρία είναι απαράδεκτη, δεν ταιριάζει σε ένα σύγχρονο αεροδρόμιο. Βέβαια δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν θα συμβεί ποτέ, συμβαίνει παγκοσμίως. Κοιτάμε, όπως είπατε, και εισαγωγικά γίνονται τακτικές συσκέψεις. Ξέρετε, η σημερινή συσκέψη δεν είναι έκτακτη. Γενικώς για να μπορέσουμε, ακριβώς επειδή οι καθυστερήσεις είναι αλυσίδα και ξεκινά από την αεροπορική εταιρεία που σχεδιάζει την πτήση, συνεχίζεται στο check-in, τον έλεγχο ασφαλείας, την επιβίβαση στην πύλη, τη μεταφορά στα λεωφορεία, με τις αποσκευές. Είναι μια αλυσίδα και αν ένας τείχος καθυστερήσει και χαθεί ένα σλότ, δημιουργείται ντόμινο. Οπότε αυτό το οποίο κάνουμε, και δεν το κάνουμε εκτάκτως, το κάνουμε τακτικά, το κάνουμε μεθοδικά, και προσπαθούμε να παράγουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, είναι να γίνονται συνεχώς τέτοιες συσκέψεις για να αντιμετωπίσουμε μια πρωτοφανή, ένα πολύ αποδεκτικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Γιατί ξέρετε, σε αντίθεση με άλλες χρονιές, φέτος έχουμε εκτός από τη θερινή αιχμή να αντιμετωπίσουμε και τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, που έχουν αλλάξει τις διαδρομές των πτήσεων. Πάρα πολλές αεροπορικές έχουν επιλέξει, ακόμη και αν δεν προσγειώνονται ελληνικά αεροδρόμια, να διέρχονται οι πτήσεις τους από τον ελληνικό εμέτριο χώρο.
1: Α, μάλιστα. Δηλαδή δεν είναι απλώς η αύξηση των αφήξεων στην Ελλάδα λόγω τουρισμού, είναι και οι αλλαγές της χαράκτης ομολογίων.
0: Και σε αυτό αναφέρεται το δείκτη του Eurocontrol, όχι την εμπειρία του επιβάτη. Για να έχουμε κάποιους αριθμούς, στο ελευθέριο Βενιζέλο κάθε μέρα με τις καθυστερήσεις που σας είπα που είναι μειωμένες τον Ιούνιο κατά 31% στην πραγματική εμπειρία του επιβάτη, έχουμε 1.000 πτήσεις την ημέρα, δεν είχαμε ποτέ τέτοιο αριθμό, και πλέον στον ελληνικό εναέριο χώρο διέρχονται καθημερινά 4.500 αεροπλάνα. Άρα καταλαβαίνετε το ότι η πίεση και η ίδια η έκθεση του Eurocontrol, να πω ότι καταγράφει το ότι η αύξηση των καθυστερήσεων στο δείκτη πίεσης του ελληνικού εναέριου χώρου οφείλεται κατά 66% στη Μέση Ανατολή. Δεν κρυβόμαστε πίσω από τα προβλήματα. Υπάρχουν, προφανώς υπάρχει φοβερό περιθώριο για βελτίωση. Θέλω και από την εκπομπή σας να ευχαριστήσω τους ελεγκτές ενέργειας πληροφορίας, οι οποίοι στηρίζονται όλη αυτή την πρωτοφανή κίνηση με απίστευτο επαγγελματισμό. Και φυσικά σε θεσμικό επίπεδο, σαν Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, να πούμε ότι σε αυτή την πρωτοφανή ζήτηση, στην κάθε μεμονωμένη περίπτωση καθυστέρησης, με σεβασμό την προσεγγίζουμε και ζητάμε την κατανόηση.
1: Δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι λίγο γενικότερο. Έχει ανάγκη το Ελευθέριος Βενιζέλος να αυξήσει τη χωρητικότητά του, να το πω έτσι, την ικανότητά του να διαχειρίζει τέτοιο αριθμό πτήσεων? Δηλαδή, όντως υπάρχει θέμα χωρισμού του αεροδρομίου?
0: Υπάρχει χάρη στην τεράστια τουριστική αύξηση. Όπως ξέρετε, υπάρχει και στο σχεδιασμό της ίδιας εταιρείας του Ελευθέριου Βενιζέλος και πολύ μεγάλες επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμύριων ευρώ προκειμένου να δημιουργηθεί μεγαλύτερος χώρος στο αεροδρόμιο. Και φυσικά υπάρχει και η ανάγκη που τον προσλήψαμε ελεγκτών εν αέρας κυκλοφορίας αλλά και επίγειου προσωπικού, το οποίο ενώ έχουν προχωρήσει

0: όλες οι διαδικασίες. Αποτείται χρόνος, καθώς αυτή την περίοδο βρισκόμαστε στο στάδιο που εκπαιδεύονται με οι ελεγκτές για να ρυθμίσουν στο σύστημα την επόμενη χρονιά.
1: Και το δεύτερο ερώτημα είναι αυτό που αφορά τα συστήματα. Τα συστήματα εννοώ τα συστήματα που χρησιμοποιούμε για την ενέργεια κυκλοφορία, επειδή έγινε μια συζήτηση ότι κάποια έχουν παλιώσει, κάποια παρουσιάζουν προβλήματα, χρειάζεται ανανέωση, χρειάζεται εξυγχρονισμό. Δεν ξέρω αν είναι τα θέματα τη σημερινή σα σύσκεψη.
0: Τα συστήματα δεν εμπλέκονται με την αυξημένη δίκηση και την διακίνηση και την κατανομή των κρίσεων μέσα στην ημέρα για το βέλτιστο αποτέλεσμα. Είναι παλιά κρίζουν αναβάθμιση αυτό που έχουμε πει από την πρώτη στιγμή και εδώ και ένα χρόνο με πρωτοβουλία του Υπουργού του κ. Ρήμα έχουν βρεθεί πόροι τριετωσίων 13 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου και προχωράει ένα πλήρες επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο το κάνει η Ελλάδα, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σε συνεργασία με το Eurocontrol και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά, η αναβάθμιση αυτών των συστημάτων είναι επιβεβλημένη, προχωρά γρήγορα. Όπως καταλαβαίνετε, βέβαια υπάρχουν διαγωνιστικές διαδικασίες, οπότε αυτό παίρνει κάποιο χρόνο. Ωστόσο, στο τέλος αυτής της διαδρομής και της συνολικής αναβάθμισης, που περιλαμβάνει την προμήθεια, την εγκατάσταση και την εκπαίδευση, που είναι βασική του προσωπικού μας στο χειρισμό αυτών των συστημάτων, η Ελλάδα θα έχει τα καλύτερα συστήματα αεροναυτιλίας σε όλη την Ευρώπη.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σακαρέτσιο. Περιμένουμε τη σύσκεψη και τις ανακοινώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα. Τέλος, ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, την παρέα, τα μηνύματα. Να είστε καλά. Να σας θυμίσω ότι αν πάτε σε ένα κατάστημα Εθνικής Τράπεζας και κουβεντιάσετε με τον επαγγελματικό σύμβουλο Business Banking, θα βρείτε εκεί. Αν ρίξετε μια ματιά στο engizi.gr, μπορείτε να μάθετε πώς μπορείτε να αποφεληθείτε από το πρόγραμμα.
2: Και τώρα, Κόσμος Μάγκαζιν. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα, Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.
1: Ένα φυλάκι είναι λίγο πολύ. Δύο φυλάκια είναι λίγο τι να πω. Τρία φυλάκια είναι λίγο πολύ. Δώσε μου τέσσερα.

Παίζουν πολλά χιλιά αμέτρητα τρελά και το βασίλη σάπασε προς την καρδιά μου. Μη τριγωνεύεις πάντα να σκέφτεσαι πως τα φιλιά είναι η καλύτερη δουλειά.

Δεν αφημώνει την ελίγο πολύ λίγο. Δύο φιλέρια την ελίγο τι να πω. Δύο φιλέρια την ελίγο πολύ λίγο. Δώσε μου τέσσερα μου θες να σ' αγαπώ.

0: να σ' αγαπώ. Δώσ' μου πολλά φίλια, θα με τρίτα χωρέ κι εγώ βασίλια σαν θα σε έχω στην καρδιά. Μη τρίγουν να γλώσω, πάντα να σκέφτωσω πως τα φίλια είναι καλύτερη δουλειά. Πως τα φίλια είναι καλύτερη δουλειά. Πως τα φίλια είναι καλύτερη δουλειά.
1: Καλή σας μέρα και καλή σας εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Κόσμος Μάγκαζιν, η ταυτότητα της ημέρας.
2: Εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε με αυτό το τραγούδι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Ένα φυλάκι είναι λίγο. Ένα φυλάκι είναι λίγο. Λοιπόν, και αυτό γιατί, γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Ναι! Η 6η Ιουλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο ως Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Δεν έχει την εμπορική εμβέλεια της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου, ωστόσο μας θυμίζει τις απλές απολαύσεις της ζωής. Το φιλί είναι ένας από τους τρόπους για να δείξουμε τα συναισθήματά μας προς έναν συνάνθρωπό μας, κυρίως αγάπη και σεβασμό. Πολλοί πολιτισμοί σε όλο τον κόσμο έχουν διαφορετικά έθιμα και τα λειτουργίες να εργάζονται το φιλί, αλλά λίγες από αυτές έχουν ερωτικές συνδηλώσεις. Υπάρχει ακόμη και μία επιστήμη που μελετά το φιλί. Η Παγκόσμια ημέρα λοιπόν φιλίου είναι ένας ανεπίσημος εορτασμός που έχει τις ρίζες του στη Μεγάλη Βρετανία του 19ου αιώνα και διεθνοποιήθηκε μετά το 2000 με τη διάδοση του ίντερνετ και την εμφάνιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα ένα φιλάκι είναι λίγο.
1: Εξαρτάται όμως ποιο φιλί.
2: Γενικά το φιλί. Λοιπόν, θα πάω στο 1785, όπου σαν σήμερα το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου. Σήμερα, δηλαδή δύο μέρες μετά ακριβώς από την ανεξαρτησία. Το 1827, σαν σήμερα, Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία υπογράφουν τη συνθήκη του Λονδίνου με την οποία αναγνωρίζουν την αυτονομία της Ελλάδος ως φόρου υποτελής στο Σουλτάνο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία απορρίπτει τη συνθήκη. Το 1932, σαν σήμερα, η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα στο διάστημα από 6 Ιουλίου έως 1 Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο το ρολόι τίθεται μία ώρα μπροστά. Θα εγκαταληφθεί όμως στη συνέχεια από το 1932. Στα αρκετά πιο πρόσφατα, 11 χρόνια πριν την παρέτησή του, υποβάλλει σαν σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης, προκειμένου να είναι τον Πρωθυπουργό στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, όπως αναφέρει ανακοίνωσή του. Στη θέση του τοποθετείται ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Επίσης, την ίδια χρονιά, ακριβώς την ίδια μέρα, το 2015, η πρόσφατη ετοιμιγορία του ελληνικού λαού δεν συνιστά εντολή ρήξης, αλλά εντολή συνέχισης και ενίσχυσης της προσπάθειας για την επίτευξη μιας κοινωνικής και οικονομικά μιας κοινωνικής δίκαιης και οικονομικά βιώσιμης συμφωνίας, αναφέρει η κοινή ανακοίνωση που συνυπογράφουν οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Δημήτρη Κουτσούμπα μετά τη σύσκεψη υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Παπαδόπουλο τότε, που διήρκησε 7 ώρες στη σύσκεψη, ένας μόνο δεν προσκλήθηκε. Αυτός ήταν ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1808 γεννιέται ο Γιώχαν Γκούσταβ Γκρόιζε, ένας Γερμανός ιστορικός γνωστός για την βιογραφία του μεγάλου Αλεξάνδρου. Στον Γκρόιζεν οφείλεται ο όρος ελληνιστικός. Το 1907 γεννιέται και η Μεξικανή ζωγράφος, σύζυγος επίσης, του επίσης ζωγράφου Diego Rivera, Frida Kahlo. 1971, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή ο Louis Armstrong, ο Αμερικανός τρομπετίστας, από τις σημαντικότερες μορφές του jazz. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα παράπονο, ο καιρός είναι ωραίο κάτω.
1: Σήμερα είναι πολύ ωραίο.
2: Καλώς. Λοιπόν, εγώ πήγα για μπάνιο. Ναι, το έκανα.
1: Μπράβο.
2: Μα τώρα. Ναι, γιατί εντάξει, πέρασε ο Μάιος που σε είπε παραδοσιακά πηγαίνω, πέρασε ο Ιούνιος που επίσης παραδοσιακά πηγαίνω. Είπε να έρθει ο Ιούλιος και πήγε και ένα μπάνιο, ρε παιδί μου.
1: Το πρώτο σου.
2: Το πρώτο. Λοιπόν, σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους... Η αίσθηση, μάλλον θα το πω έτσι. Η αίσθηση από την πραγματική θερμοκρασία θα διαφέρει. Θα σας πω καλύτερα την αίσθηση, η οποία μάλλον αναμένεται να ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου, η αίσθηση, έτσι. Εγώ πήγα και βροχούλες το σημεράκι και μετά. Δεν νομίζω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο δείχνει 30 βαθμούς, 31 ήταν αυτά η αίσθηση. Λοιπόν, Λάζαρη, Άννα Ζησόπουλος, Νίκος για το Αργοστόλι, Σιλιανή Ελευθερά, το Χρόλαμπο, Φλαμπουράρης για το Λιτσούρι, Κάλφμερα, Βοντοφαρμακία.
3: Κόσμος Μάγκαζιν. Τοπικές ειδήσεις.
2: Πάμε στις τοπικές μας ειδήσεις.
1: Να πάμε στις τοπικές μας ειδήσεις και να ξεκινήσουμε με την αναστάσταση που έχει προκύψει στην Κεχολονιά. Προχτές βεβαίως, ναι, αφού προφυλακίστηκε γνωστός προπονητής για σοβαρές καταγγελίες. Προφυλακιστές κρίθηκε στην Κεχολονιά επαγγελματίες του αθλητικού χώρου κατόπιν της ολοκλήρωσης της απολογικής διαδικασίας ενώπιον των δικαστικών αρχών. Ο εγκαλούμενος διώκεται για βαρύτατα κατουργήματα που άπτονται της προσβολής της γενετήσεως ελευθερίας με χωρόμενα θύματα ανήλικα θύλαια. Η δικαιοσύνη επιλήφθηκε του ζητήματος έπειτα από προγενέστερες αναφορές και εγγελεχή προανάκριση. Η εν λόγω εξέλιξη έχει περιορίσει έντονα τον τοπικό πληθυσμό, εντούτοις η ποινική διερεύνηση συνεχίζεται με την αδιαπραγμάτευτη ισχύ του τεκμηρίου της αθεότητας μέχρι και την έκδοση ανυπάκλητης καταδικαστικής απόφασης. Βέβαια, αυτά τα είχαμε για αλλού, για άλλους πολιτικούς, ξαφνικά μας ήρθαν και εδώ. Προεδρεύουμε.
2: Λοιπόν, να πούμε γενικά ότι εδώ εντάξει πρόκειται για... Δεν είναι... Είναι πολύ αυτούς που λένε προσωπικός προπονητής, δηλαδή ως personal trainer, ας πούμε. Ναι, είναι κακουργηματικές κατηγορίες, παρενοχλήσεις και γενετήσιες πράξεις ανηλίκων. Είχαν υποβληθεί εντωμεταξύ καταγγελίες και δεν μιλάμε για μία καταγγελία, μιλάμε για καταγγελίες τους προηγούμενους μήνες και αποτελούσαν αντικείμενο έρευνας μάλιστα από τις αρμόδιες αρχές.
1: Τώρα δίνω το αποτέλεσμα. Είναι και γοητευτικό.
2: Θα συνεχίσουμε.
1: Πλήρως, ναι. Πάμε. Πάω με τη σύλληψη 36χρονου στην Κεχολονιά για οδήγηση χωρίς δίπλωμα. Άλλος αυτός. Αυτός τι γίνει. Ενώ του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, οδηγούσε στο να μην συνέβαινε τίποτε. Και σου λέει εσύ μου πήρατε το δίπλωμα. Εγώ έχω οδηγεί. Τώρα θα περάσει καλά. Διότι η ποινή τώρα είναι πολύ χειρότερη. Δεύτερο. Αυτό
2: είναι ο ρίγο. Το δίπλωμα που το κάνει μία φορά, γιατί να μην το κάνει και δεύτερη.
1: Σου λέει, εντάξει, τι έγινε. Αλλά με το αποτέλεσμα. Πάει και αυτό. Λοιπόν, είχαμε και μια προσάραξη εστιαχώρου έξω από το λιμάνι του Αργοστολίου. Με 5 επιδέμοντες. Αυτά συνέβησαν προχθές το βράδυ. Ναι, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή από το ενιαίο κέντρο συντελισμού και διάσωσης
2: ήταν και σημαία Παναμά το ιστιοφόρο.
1: Ναι,
2: είχε μεταξύ πέντε αλλοδαπού, τέσσερι ήταν υπήκο Ηνωμένων Πολιτειών και ένα υπήκο Ελβετία. Έρχεται από το λιμάνι, βρέθηκε να έχει προσαράξει. Εντάξει, ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτη ανάγκη και το ιστιοφόρο αποκολλήθηκε και κατέβλεψε αυτοδύναμα το λιμάνι. Λοιπόν, απαγορεύτηκε βεβαίως ο απόπλης του μέχρι την αποστόμηση διαβατικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί. Από το δραστηριό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός και βεβαίως δεν παρατηρήθηκε καμία θαλάσσια ρήπανση.
1: Επίγαινε αυτή η αυτοφορία για να ψαλάξει. Α,
2: πολύ καλά.
1: Λοιπόν, μπορεί. Ναι.
2: Νόμιζα μεταξύ ότι το Σάββατο το μεσημέρι υπήρχε και μια άλλη είδηση ότι υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος βρισκόταν να κολυμπάει, μάλλον όπως τον είχαν παρασύρει. Α, τον είχαν παρασύρει τα κύματα.
1: Πού καλό.
2: Από την παραλία Σίκια, στο Λιτσούρι, είναι κοντά στα Λέκτρα βασικά. Και τον παρέστηραν και ήταν ανάμεσα από Αργοστόλη και Λιτσούρι.
1: Πόσο μακριά ήταν αυτό, εκείνο. Τον πιάσανε, τον βρήκανε, τον σώσανε.
2: Ναι, αυτό δεν είναι γνωστό. Μάλλον, εκτός δεν υπήρχε κάποιο άλλο έτσι άσχημο περιστατικό, φαντάζομαι ότι εν τέλει ο άνθρωπος να είχε κάποιο πρόβλημα.
1: Ναι. Θέλω ήδη να προσέχουν οι αστυνομικοί πάντα.
2: Τα μήνα ξανοίγονται, σας λένε πάντα τα παράλληλα με την ακρογιαλιά, όχι κατά μήκος, δεν είναι ανάγκη να ξανοιχτείτε, πού θέλετε να φτάσετε.

0: τον πρόεδρο. Ποιος πρόεδρος. Ποιος πρόεδρος.
1: Σε έχουμε όλοι.
0: Βέβαια.
1: Τους δύο. Γιατί ο ένας δεν έχει βγει ακόμα.
0: Ναι. Τους δύο έχουμε. Ο ένας είναι... Να πούμε ότι σήμερα γίνεται η ειδική συνεδρίαση για τη Λιχτήρη.
1: Λοιπόν, όταν μιλάμε για προέδρους, εννοούμε βεβαίως ότι χθες για το Αργοστόλι και προχθές για, για τη Σάμη είχαμε την ανάδειξη των προέδρων των Δημοτικών Συμβουλίων και βεβαίως των μελών των Δημοτικών Επιτροπών. Εδώ στο Αργοστόλι την είχαμε χθες. Ναι. Και πρόεδρο βγήκε.
0: Έπαινε και λέει.
1: Ακριβώς. Ξανά. Ο Νικόλος Γαλιανάτος.
0: Βέβαια, αυτό είχε και αρκετά ας πούμε θέματα. Πάρα πολλά.
1: Και στη Σάμη ο κύριος Σταμούλης. Κυριάκος Σταμούλης.
0: Και εκεί είχε υπήρξε γκρίνια.
1: Και εκεί υπήρχε και η γκρίνια.
0: Βέβαια. Εκεί υπάρχει μόνο η γκρίνια. Λοιπόν, εδώ ήταν προστασιακή. Να πούμε λοιπόν ότι πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου του Αργοστολίου. Μετά από πρόταση του Δημάρχου Αργοστολίου Θεόφιλου Μιχαλάκου, επανεξελέγει πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Νικόλας Βαλιανάτος. Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγει η κ. Άννα Ζαπάντη. Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγει ο κ. Σταύρος Παθής.
1: Mm.
0: Και με ένα μήνυμά του με αποδέχτες, ο Νικόλας Βαλιανάτος μετά την επανεκλογή του δήλωσε το γραφείο μου θα είναι ανοιχτό για όλους. Και εκφράζει έτσι τις ευχαριστίες του προς όσους τον στήριξαν την υποψηφιότητά του αλλά και στέλνοντας μήνυμα ενότητας προς όλες τις δημοτικές παρατάξεις. Κοίταξε, υπήρξε και ένα παρατράγωδο κατά την με τη δημοτική αρχή παρατράγωδο και ότι δεν το ψήφισε ο κ. Ζασκράτης από τη δημοτική παρατάξη. Το ψήφισε ο κ. Παρίσης και το ψήφισε ο Αλέξανδρος Παρίσης, ο πρώην δήμαρχος και πρώην επικεφαλής της Ισπυρής Κεφαλινάς. Δεν τον ψήφισε ο κ. Γιάννης Λευκόδης, ο νυν της Ισπυρής Κεφαλινάς, και τον ψήφισε και ο κ. Λευκόδης από το ΚΚΕ.
1: Λαϊκής Ισπυρής.
0: Λαϊκής Ισπυρής. Λοιπόν, υπήρξε όμως και κάτι άλλο. Ο μέγας και πολύ μεγάλος Νικόλας Ανιστάκης, τι έκανε. Έκανε πολλά βάλματα αυτές.
1: Έχουμε καλεσμένο μέσα στο στούντιο. Γι' αυτό μιλάμε λίγο σπαστά.
0: Καλώς μας ήρθες.
2: Πείτε για την Παρκαρόλα και θα τελειώσω.
1: Για ελάτε πιο κοντά στο μικρόφωνο παρακαλώ πολύ. Για πείτε μας.
2: Την άλλη Δευτέρα, 13 του μήνα, δεν έχει να κάνει τίποτα το 13 όμως. Και θα φέρτε. Μαρκαρόλα στην Κατερία, στην παραλία εκεί.
0: Και άλλη.
2: Και άλλη και θα κορέψουμε γιατί θα κάνει πολύ μεγάλη παραλία παρόλο που όλο το χειμώνα μας τα πήρε. Τώρα μας έστρεψε μια τεράστια ωραία παραλία.
0: Έχει ένα σκόρι παραλία.
2: Την κυρία Μενεγάτου.
0: Λοιπόν, έκανε ό,τι έκανε την περασμένη εβδομάδα. Όσοι είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Από ό,τι είδαμε.
2: Όλοι μου οι φίλοι είχαν κατέβει στα μαγαζιά και βγαίνουν στα μαγαζιά του ποιος. Να το κάνουμε. Θα να ακούγουν να πούνε εμάς πορεύουν.
0: Το κακό, γιατί σου...
2: Το καλό δηλαδή, το καλό.
0: Α, λέω και εγώ στην κατηγόρηση, κανείς για κακό, δεν νομίζω. Καλά όλα πήγανε. Λοιπόν, αυτό τι να κάνεις.
2: Βαρκαρόλα.
0: Τώρα Βαρκαρόλα.
2: Με την Τζόγια, τη βάρκα μας, την Κουρελίου.
0: Ωραία είναι.
2: Έχει μια βαρκούλα όμορφη, μας τη δίνει ο κύριος Μιχάλης, θα τον ευχαριστούμε. Το
0: χωριό
2: του κάτω.
0: Η Χάρη και η Μαντολίνα. Πολύ ωραία.
2: Πότε
0: είπαμε.
2: Την άλλη Δευτέρα, 13.30 εμείς από σκόνη στο χωριό, γιατί έχουμε ωραία Ανατολή. Εκεί δημοσιογράφοι και δημοσιογράφοι κινηθήκαν στα αυτοκίνητά τους για να αποθανατήσουν την όμορφη Ανατολή. Έχει τρεχθεί πολλές φορές στο Πατελείο. Και είχαμε και πάπτες τότε στο ποτάμι, αλλά σιγά σιγά κάποιοι το έξι από εμάς εξαφανίσανε. Είχαμε πάει κάποτε η οικογένειά μου 20 φίλοι. Και τις αφήσαμε εκεί να είναι στο νερό, στο φυσικό περιβάλλον.
0: Και οι άλλοι τις ψήσανε.
2: Ναι, τις βλέπανε κιόλας. Πώς μπορούν, πώς μπορούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας περιμένω.
0: Καλή επιτυχία.
2: 7.30 ώρα και να μπορούμε να πάρουμε ωραίες φωτογραφίες.
0: Τέλεια, καλή επιτυχία και πάλι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα την έχεις και πάλι. Ευχαριστούμε και για το γλυκό σας. Ευχαριστούμε. Μας γλυκάνατε.
2: Λοιπόν, ακούσα την κυρία Διονυσία με νεγάτου,
0: έτσι,
2: λοιπόν, να συνεχίσουμε, γιατί πρέπει μετά να πάμε στο καλεσμένο μας, να πούμε λοιπόν ότι επανεξελέγησαν και οι δύο, και του Αργοστολίου και της ΣΑΜΙΣ. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι θα γίνει σήμερα στο Λιξούρι. Νομίζω ότι και εκεί θα υπάρχει πρόβλημα.
0: Στο Λιξούρι.
2: Ναι.
0: Υπάρχει γκρίνια.
2: Αλλά γκρίνια υπάρχει παντού.
0: Λοιπόν.
2: Τι είναι, μόνο το Λιξούρι. Γκρινιάζει.
0: Δεν πάω στο διαγνωστικό και να πάμε μετά να πούμε το γιατί.
2: Έχουμε τον καλεσμένο μας μετά το διαγνωστικό.
0: Ναι, μετά το διαγνωστικό και το διαγνωστικό.
3: Κούσμος 96,5. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητο σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει, αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βίρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακινητό σας. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα, θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουν αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, σε Τεμπόρο 55, ένα διεθνή σκορμοστό, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26 10 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Η ΝΟΥΙΚ είναι όφητος και ΣΥΑΕΕ, ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα ΝΟΥΙΚ είναι όφητος Electronet, που το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο ΝΟΥΙΚ είναι όφητος Electronet. Μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, ήθικην γαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγόνιστες τιμές.
5: Είναι χαμόζημα. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατησερή, Στάμου, Κεφαλονιά. Δημιουργούμε νομεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο φανταστικά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρυσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά, γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και ήδη δώρο. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατησερή, στάμα και Φαλανιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περακάτα και Φαλανιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.

0: Εδώ είμαστε και πάμε στον καλεσμένο μας. Βεβαίως, αφού προηγουμένως τον καλημερίσουμε, το ευχηθούμε καλή εβδομάδα, αλλά και θερμά συγχαρητήρια.
1: Και βεβαίως καλή συνέχεια στα καθήκοντά του.
2: Καλημέρα Δημήτρη, στη Ριδούλα και όλοι.
1: Καλημέρα πρόεδρε.
0: Γεια σου πρόεδρε, συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αλλά παρόλα αυτά πάλι κάτι είχαμε.
2: Τα παρατράγουδα πάντα υπάρχουν.
1: Και ποια ήταν ακριβώς αυτά, να πάμε να τα ζούμε λίγο.
2: Το ένα παρατράγουδο ήταν ότι σύμβουλος της παράταξής μας δεν ψήφισε.
1: Άλληφα.
2: Αναμενόμενο βέβαια, το ήξερα εγώ.
1: Το είχε πει.
2: Όχι, δεν το είχε πει, αλλά ήξερα τη συμπεριφορά του, η οποία ήταν μια άσχημη συμπεριφορά, μόνιμα.
0: Και το δεύτερο.
2: Και το δεύτερο, εγώ νομίζω ότι την εκλογή δεν την πήγανε, δηλαδή οι δικαιολογίες που είπανε να μην ψηφίσουν, νομίζω ότι ήταν δικαιολογίες που δείχνουν μια προσωπική αντιπάθεια στο πρόσωπο, σαν πρόσωπο, όχι σαν πολιτικό.
0: Αναφέρεσαι.
2: Η διαφορά ότι δεν ήταν πολιτικές, αλλά ήταν προσωπικές, διότι όταν η πρόταση που υπάρχει βάλε όποιον θέλεις από τους υπόλοιπους και εμείς θα τον ψηφίσουμε, εκτός του Βαλιανάτου, σημαίνει ότι υπάρχει προσωπική αντιπαράθεση.
0: Από τον κύριο Γιάννη Λυκούδη.
2: Ναι, η πρόταση που έκαμε για τον πολίτη, για αυτή. Και το άλλο είναι ότι η δικαιολογία ότι γυρίζει έξω και διαφημίζει το έργο της Δημοτικής Αρχής, ενώ πρέπει να είναι υπεράνω όλων, και αυτό ήταν μια άκερη και άσκοπη. Λες και εγώ δεν είμαι δημοτικό σύμβουλο, λες και δεν είμαι δημότης, ας πούμε, λες και δεν έχω δικαίωμα να κάνω κριτική σε ενέργειες.
0: Σε ψήφισε ο κύριος Αλέκος Παρίσης, ο πρώην.
2: Βεβαίως με ψήφισε και τον ευχαριστώ πολύ, γιατί ο κύριος Παρίσης εκτίμησε ότι η προεδρία μου τόσα 7,5 χρόνια ήταν μια προεδρία που μάλλον ήμουνα πολλές φορές υπέρ της αντιπολίτευσης και οι δικοί μου με βρίζανε. Και με ψήφισε, όπως και ο κύριος Κουρούγκης, ο Γιάννης. Και τους ευχαριστώ πολύ και το είπα και δημόσια. Διότι οι άνθρωποι δεν έκλειναν πολιτικά και όχι προσωπικά. Έκλειναν πολιτικά. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Να κρίνεις πολιτικά τον άλλον ανεξάρτητα από τα συναισθήματα που έχεις τα προσωπικά για αυτόν. Αυτοί έδειξαν, ο κύριος Κουρούγκης και ο κύριος Παντελιός, έδειξαν ότι έχουν μια προσωπική αντιπαράθεση μαζί μου. Και νομίζω ότι είναι λάθος. Επειδή είναι νέοι και επειδή ανακατεύονται για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια με την πολιτική, θα τους συμβούλευα να αλλάξουν τακτική. Διότι εγώ και θα συνεχίσω να είμαι ο ίδιος, να έχω επαφή με τον κόσμο, με όλο τον κόσμο επαφή, αυτή που συνεχίζω να έχω από τις 6 το πρωί μέχρι το βράδυ, και να έχω μια προσωπική επαφή με τον κόσμο και να στηρίζω το δημοτικό έργο, γιατί γίνονται ένα τεράστιο έργο στο Δήμαρχο Στονίου, δεν μπορεί κανείς να το αφισβητήσει. Έτσι, και θα στηρίξω και τον Δήμαρχο, τον οποίο και εκείνον τον ευχαριστώ για την πρόταση. Και όπως τους είπα κιόλας, ότι εγώ είμαι περίπου 20 χρόνια πρόεδρος. 20 χρόνια. 8 χρόνια στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, που είναι εννοείται ότι ήταν το ανώτερο όργανο κεφαλαιονιάς και Ιτάγης, και ήμουνα αποδεκτός από όλες τις παρατάξεις και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα πάμε για τα 9 χρόνια. Έτσι, δεν μπορεί, και στην περιφέρεια που ήμουν αντιπρόεδρος 5 χρόνια της Οικονομικής Επιτροπής Ιωνίων Νήσων και πρόεδρος του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου εδώ στο Αργοστόλι. Έτσι, τώρα οι θέσεις που σου ανέφερα, οι περισσότερες είναι μη αμοιβόμενες, έτσι, για να είμαστε αυτό. Και τώρα τον τελευταίο χρόνο, νομίζω τον προηγούμενο χρόνο, σε αυτή τη θητεία, παίρνω 6 εκατοστάρικα το μήνα, για να ξέρουν τι παίρνουν. Παίρνω 600 ευρώ το μήνα, και επειδή είχα πάρει γύρω στις 7.000 12 μήνες, κάτω από 8 δεν κρατάνε φόρο και μου ήρθε ο φόρος μετά, 2.800. Άρα παίρνω 4 κατοστάρικα, 3 κατοστάρικα το μήνα. Έτσι για να ξέρουν τι παίρνουν. Και αυτό γίνεται σε αυτήν την θητεία, γιατί πριν δεν έπαιρνα τίποτα. Έτσι ήμουν άμυστος. Εντάξει, γιατί ήμουν συνταξιούχος. Λοιπόν, αυτά τα λέω για να τα ακούει και ο κόσμος, επειδή νομίζουν ότι παίρνουν λεφτά ή οτιδήποτε, έτσι. Είμαι αμοιβόμενος ή ψηλά αμοιβόμενος. Όπως και στην περιφέρεια, ήμουνα 5 χρόνια μη αμοιβόμενος. Εντάξει, για να είμαστε όπως και στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, όταν ήμουνα, έπαιρνα γύρω στα 500, όταν ήμουν πρόεδρος, γιατί ήταν πολλές τετραετίες που δεν ήμουνα. Έπαιρνα κάπου 500-600 ευρώ, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα ήταν. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει κάποιοι πριν μιλήσουν και πριν πούνε το οτιδήποτε να ρωτάνε τι υπάρχει. Λοιπόν, εγώ τους είπα ότι εγώ θα λειτουργήσω όπως λειτουργήσα, αλλά με λίγο μεγαλύτερη αυστηρότητα πλέον, όπως στην ομιλία. Την ώρα που μιλάει ο καθένας θα τηρηθεί ο κανονισμός κανονικά, γιατί έχουν δίκιο η δική μου παράταξη, οι οποίοι διαμαρτύρονται ότι τους αφήνω και μιλάνε πολύ. Αυτό θα τηρηθεί, θα είμαι τυπικό σε όλες τις διαδικασίες απέναντί τους, αλλά θα είμαι δίκαιος. Θα είμαι δίκαιος, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί εγώ προσωπικές αντιπάθειες, συμπάθειες και αυτά δεν βάζω ποτέ στην πολιτική. Μπορεί να έχω πολιτικές διαφορές, αλλά κοινωνικά είμαι φίλος με όλους. Και αυτό το δήλωσα κιόλας, ότι εγώ δεν υπάρχει και αυτοί που ψήφισαν. Και όσοι δεν με ψήφισαν, η στάση μου θα είναι ίδια απέναντί τους. Αλλά θα είμαι αυτό που κάνω τώρα, να συναλλάσσομαι και να μπορώ να κουβεντιάζω με όλο τον κόσμο από τις 6 το πρωί στην αγορά έως το βράδυ, αυτό θα το συνεχίσω να το κάνω. Δεν μπορεί κανείς να με εμποδίσει γι' αυτό.
0: Πρόεδρε, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί άκουσα τον κύριο Λυκούδη να λέει ότι ένας από τους λόγους που δεν σε ψηφίζει είναι ότι μπαίνεις στο Facebook το δικό του και να δίνεις απαντήσεις.
2: Να σας πω γιατί, διότι είχε ανεβάσει ένα θέμα και βγήκε μία οπαδός του και έγραψε ότι στον ψηφοδέλτιο Μικαλάτου μοιράζουν ψηφοδέλτια σταυρωμένα και όποιος δεν ψηφίσει απολύεται από τη δουλειά του. Και του έγραψα του Γιάννη του Λυκούδου, θεωρώ ότι επειδή είναι στο σελίδα σου, θα πρέπει να το καταδικάσεις. Είναι λάθος να βγαίνει κάποιος, δηλαδή αν γράψει ένας στην ιστοσελίδα τη δική μου ότι εσύ είσαι δολοφόνος, εγώ δεν θα μιλήσω και θα το δεχτώ. Όχι, δεν θα το δεχτώ. Θα του πω, φίλε μου, μαζέψου. Αυτό έγινε. Και επίσης, όταν έγραψε εκείνη την επιστολή που του είπε ότι λυπάμαι ο Δήμαρχος γιατί σύγησε μια φωνή στο δημοτικό σου, και όντως σύγησε. Γιατί ήταν μια φωνή ο Παντελιός, η οποία ήταν πέρα και έξω από το συνδυασμό της Νέας Δημοκρατίας, ας πούμε, πολλοί από αυτούς. Έτσι. Και σύγησε, το βγάλανε ότι του είπε ότι πέθανε, ας πούμε, και είμαι καλά, και είμαι εδώ, και είμαι εκεί, και είμαι πιο πέρασε. Είναι σωστά. Δηλαδή εσύ έχεις το δικαίωμα να λες ό,τι θέλεις, να καταδικάζεις, να λες την άποψή σου, να λες για τον άλλον και ο άλλος δεν έχει δικαίωμα να σου απαντήσει. Όχι ρε φίλε, εγώ δεν θα το κάνω. Εγώ θα απαντήσω, εάν κρίνω ότι πρέπει να απαντήσω. Όπως και τον κόσμο έχω υποχρέωση να τον είμαι, γιατί είπανε ότι ο πρόεδρος είναι υπέρμετρα, λέει, υπέρ της δημοτικής αρχής, ενώ στην ουσία πρέπει να είναι να μην ασχολείται με το Δήμο, να είναι υπεράν όλων. Πώς δεν είναι έτσι.
1: Μα αν ήταν έτσι κάθε πρόεδρος, ο κάθε συμβούλιο.
2: Δεν είναι έτσι.
1: Θα έπρεπε να είναι εκτός, να μην ήταν ποτέ υποψήφιος.
2: Ας βγάλει ένα πρόεδρο από τους πολίτες. Δεν είναι έτσι. Ο πρόεδρος είναι και δημοτικός σύμβουλος και ψηφίζει και έχει άποψη. Και εμένα δεν μπορεί να με εμποδίσει κάποιος να συνομιλώ ούτε με τους πολίτες, ούτε να τους ενημερώνω, ούτε να τους λέω για τα έργα. Και βεβαίως, όταν ένας βγαίνει και κατηγορεί τη δημοτική αρχή για ένα έργο, βεβαίως θα βγω και θα του πω ότι κάνει λάθος, φίλε μου. Διότι δεν είναι έτσι το έργο. Είναι αλλιώς. Και αυτό έπρεπε να κάναμε όλοι οι δημοτικοί συμβούλοι. Τώρα με το Λασκαράτο δεν ασχολούμαι. Καταλαβαίνετε. Δεν με ενδιαφέρει ο κύριος αυτός. Καταλαβαίνετε.
0: Έχουν δει και σε διάφορα δημοτικά συμβούλια, λίγες φορές. Έρχεστε και σε
2: όταν γινόταν παλιά δημοτικά συμβούλια, ξεκινάγανε τις 6 το απόγευμα και μπαίνανε στην ημερησία διάταξη τις 3 τη νύχτα.
0: Θυμόμαστε, πρόεδρε, αυτά τα θυμόμαστε.
2: Με καυγάδες ευρίζανε αγίους, ευρίζανε με οικογένειες, αλληλοβριζότανε, φτύνανε ο ένας τον άλλον, χτυπάγανε τα χέρια στα έδρανα όταν μίλαγε κάποιος που δεν τους άρεσε. Αυτό δεν συμβαίνει τώρα. Αλλά για να το καταφέρω αυτό έφτυσα αίμα. Και διέκοψα το συμβούλιο πολλές φορές. Και τώρα βγάζουμε 10-20 θέματα σε 2 ώρες. Γιατί τηρείται ο κανονισμός, αυστηρά ο κανονισμός. Παλιά ο καθένας πεταγόταν απάνω. Θυμάστε τις ομυρικούς καυγάδες που γινόταν μέσα στο Δημοτικό Συμβουλίο.
0: Τι είσαι εσύ, είσαι αλλιώς, όχι είσαι εσύ.
2: Και γινόταν ένα κουλουβάφατα. Αυτό θέλουν να επαναφέρουν. Εγώ όσο είμαι δεν θα το επαναφέρω. Και δεν θα επιτρέψω να επανέλθει. Όπως και το Νομαρχιακό Συμβούλιο, η ίδια κατάσταση ήταν παλιά. Και εγώ το συνέφερα. Και λειτουργήσε, ήμουν 8 χρόνια πρόεδρος και λειτουργούσε με την αφήνανε και με ψηφίζαν όλοι για πρόεδρο. Χωρίς εμπάθειες. Γιατί εκεί ήταν πολιτικά πρόσωπα, ανεξάρτητα που αν ήταν. Και στην Δημοκρατία και στο Πασόκ και στο απέγωμενα Πασόκ τότε. Και στο Κουβουέ παντού. Εδώ τώρα βγάλανε μια προσωπική. Όταν λες δήμαρχε, πρότεινε όποιον θέλεις από τους υπόλοιπους και θα τον ψηφίσουμε πλην του Βαλιανάτου, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχεις προσωπικά με τον Βαλιανάτο. Δεν έχεις πολιτική διαφορά, έχεις προσωπική διαφορά.
0: Έτσι πάνε, ναι.
2: Και λυπάμαι ειλικρινά γιατί κάποιους ανθρώπους και τον Παντελιό και τον Τρογιάννα και τον Λιουκούδη και αυτούς τους σέβομαι και τους σεβόμουν και συνεχίζω να τους σέβομαι. Δεν έχω να μοιράσω τίποτα μαζί τους.
0: Εγώ έχω κρατήσει.
2: Και να σου πω και κάτι, Δημήτρη, γιατί ξέρεις με πνίγει καμιά φορά. Εγώ να ξέρεις ότι η συμπολιτική με 50 χρόνια. Η συμβουλή που τους δίνω είναι να αλλάξουν τα φυγή. Να είναι πιο ήπιοι, να είναι κατανοητοί, να είναι αυτό. Διότι θα έρθουν και δύσκολοι καιρού και για αυτούς και για όλους. Και θα πρέπει στην πολιτική να ξέρει να ελύσει σε πολλά ζητήματα. Διότι εγώ ούτε μισθούς επήρα, ούτε διόρισα συγγενή μου, ούτε αντιμισθίες επήρα, ούτε τίποτα δεν πήρα από όσα αξιώματα επέρασα. Θα τα κουλήσω όλα μου τα προβλήματα. Όλα μου τα προβλήματα μπορούσα να καλύψω, οικογενειακά και μη. Δεν μπορεί κανείς να μου καταλογίσει το οτιδήποτε. Ότι μπορεί καμιά φορά να λειτουργώ με συνέστημα, μπορεί. Δεν το ανερώ αυτό.
0: Εγώ κρατάω, πρόεδρε, τη δήλωσή σου που την έκανες δημόσια, ότι το γραφείο σου θα είναι ανοιχτό.
2: Μα ήτανε και είναι.
0: Αγκρεθεί
2: ένας δημότης σε αυτό το δήμο που ήρθε να με κουβεντιάσει και το αρνήθηκα. Ένα. Αγκρεθεί ένας δημοτικός σύμβουλος από την αντιπολίτευση και να πει ότι πήγα στον πρόεδρο του, εζήτησα αυτό και αν ήταν νόμιμο δεν έγινε. Ένα να βρεθεί, να μου τα πει. Ένα να βρεθεί να τα πει. Εγώ κοίταξε να δεις, εγώ στηρίζω τον Δήμαρχο και τον ευχαριστώ για την πρόταση που έκαμε για δεύτερη θητεία. Έτσι, στηρίζω όλους τους συναδέλφους, αυτοί που είναι εντάξει, η πλειοψηφία, το 99% είναι εντάξει. Έτσι, και όλοι. ούτε προσπάθησε κανένας να διαδεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως προσπαθούν να κάνουν. Εγώ δεν θα το επιτρέψω. Και είναι μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση.
0: Ναι.
2: Δεν θα επιτρέψω το Δημοτικό Συμβούλιο να διασυρθεί και να γυρίσει στο παρελθόν με καβγάδες, φωνές, αλληλοβρισίματα, προσωπικές αντιπαραθέσεις, μέχρι και πισήματα και μουνιές και χτυπήματα τα τραπέζια. Όλος ο κόσμος το ξέρει αυτό. Εγέλαγε όλη η Ελλάδα παλιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Γιάννη τον Λικούδη, γιατί ο Γιάννης τον Λικούδη λειτουργήσε ως πολιτικόν, και ο Αλέξανδρος ο Παρίσης τον ευχαριστώ πολύ γιατί εκτίμησε κάποια πράγματα.
0: Έκανες ένα μπέρδεμα. Μήπως θέλεις να πεις τον Γιάννη τον Κουρούπλη.
2: Το Γιάννη τον Κουρούπλη, ναι, το Γιάννη τον Κουρούπλη.
0: Γιατί το σκέφτεσαι.
2: Τον εμπέρδεψα, ναι. Το Γιάννη τον Κουρούπλη. Ο κύριος Λικούδης, δυστυχώς και λυπάμαι, εγώ δεν αλλάζουν τα προσωπικές απόψεις που έχω για αυτόν, αν όπως για τον Παδελιό, και τα προσωπικά συναισθήματα, αλλά νομίζω ότι λειτουργήσανε λάθος και μεταφέρανε μία εκλογή ενός Προέδρου, που ουσιαστικά ήταν τυπική, τη μεταφέρανε σε μία προσωπική αντιπαράθεση. Εάν δεν ζητάγανε από το Δήμαρχο να ορίσει έναν οποιοδήποτε άλλον από όλους και θα τον ψηφίσουνε, γίνε μένανε, αυτό σημαίνει ότι έχουν προσωπική αντιπαράθεση. Και είχαν την απέτηση μετά από αυτό, προτείνανε τον Αντιπρόεδρο. Είχαν την απέτηση, γιατί λέει δεν ψηφίζει τον Αντιπρόεδρο. Μα εσύ ψηφίζεις τον Πρόεδρο. Είπαμε να βγει ένα συνενετικό Προεδρείο. Αυτό που ορίζει ο νόμος. Εσύ καταψηφίζεις τον Πρόεδρο και ζητά μετά οι υπόλοιποι να σου ψηφίσουν τον άλλο Πρόεδρο. Μα είναι σωστό. Δηλαδή και το σκύλο Φορτάτο και τη μητά ολοκλήρη.
0: Πρόεδρος είπαν να είναι αντιπρόεδρος ο κ. Κωνσταντίνης.
2: Μάλιστα. Και λογικό είναι, αφού δεν ψηφίσαν αυτή τον Πρόεδρο, δεν ψήφισαν τη συμπολίτευση τον Αντιπρόεδρο. Και αν το σκύρθηκε. Δηλαδή, ορισμένα πράγματα αυτό που συμβαίνει είναι τρελά πράγματα αυτά. Τι είπα, τελευταία, εγώ είπα, μία συμβουλή του δίνω, επειδή είναι νέοι. Εγώ είμαι από το 1975, και ανακατεύομαι εδώ με τα κοινά κεφαλονιά. Έτσι, και δεν μπορεί κανένας να μου καταλογίσει το οτιδήποτε προσωπικό θέλει. Αν βγει ένα να πει ότι ο Βαλιαράτος έκαμε εκείνο. Ή ωφελήθηκε εκεί. Ένα να βγει. Αλλά δεν θα ανεχθώ ποτέ, προσωπική επίθεση. Δεν θα την ανεχθώ, θα απαντήσω. Τέλος, με οποιαδήποτε συνέπειες θα απαντήσω.
0: Ωραία, θα κλείσουμε την κουβέντα μας με αυτό.
2: Ευχαριστώ πολύ, Πάτε.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλή
2: θητεία. Τα είπα λίγο εκνευρισμένα, αλλά ξέρεις, ορισμένα πράγματα σε θυμώνουν. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς.
2: Ευχαριστώ. Γεια.

0: Κόσμος 96,5. Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5. Στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης. Πιστή φύλακες της παράδοσης. Γνήσιμοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά χασφά. Συνεχισμός παραγωγών ρομπόλας και φαλαμιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επιγραμματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας. Ρομπόλα και φαλαμιάς. Σαν κεράσιμο. Λαγές σεβούς. Λινός και γκλάμ. Κριτήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι. Συνεχισμός παραγωγών ρομπόλας και φαλαμιάς. Είναι ο ποιός διαφορά. Ανοίξαμε την πόρτα στην γενοκομεία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
0: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Νίκης Νεόφυτος Κυσσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Παντού σπιτουργικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και συγκυρικά.
0: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά ειδική του και την γκαλερία.
0: Το μεγαλύτερο φάσμα εφηλογών με το μεγαλύτερο φάσμα φυλών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα στις Εφεμπόρων 66 του Αργοστόλου.
1: Τηλέφωνο 26910-252-51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε στο πρωτοσέλιδο και ξεκινάμε με την εφημερίδα Κόντρα. Εμφύλιος στη δεξιά να χώνται τα σενάρια για κάλπο τον Σεπτέμβριο. Άρχισαν οι εχθροπραξίες Σαμαρά Μητσοτάκη. Τυχνώνουν οι δημόσιες παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού εν ώψη ανακοίνωση του νέου κόμματος. Κίνδυνος προειδοποιούν οι ειδικοί. Τι πρέπει να κάνετε, γιατί αναφέρεται εδώ στο τοξικό νέχος που πνίγει τη Θεσσαλονίκη και αναφέρουν οι ειδικοί ότι είναι καρκινογόνο. Επίσης, φορολογικές δηλώσεις, ρεκόρ υποβολής λίγο πριν τη λήξη της προθεσμίας. Η εφημερίδα Τα Νέα, αναλκυστήρες, αν δεν τους δηλώσει εδώ τι πρέπει να κάνετε, να αναφέρουν εδώ τα νέα τι ισχύει. Για τις πολυκατοικίες που τους ξέχασαν. Κατασκευμένα ακίνητα, μία λύση ανάσα, με ποια αίτηση θα έρεται η κατάσταση, υπό ποιες προϋποθέσεις θα απολύεται το ακίνητο, πώς θα προσδιορίζεται το ποσοστό παρακράτησης. Επίσης, κηδεία αλήθαμε νέοι, εκατομμύρια ζητούν ακόμα εκδίκηση, ενώ ο διαδοχός του απουσιάζει από την κηδεία του. Ένα ακόμα θέμα που υπάρχει στην εφημερίδα Τα Νέα, 388 κάμερες της περιφέρειας στην Αττική, και για κλήσεις είναι αυτό έτσι, τι ρόλο θα παίζει η ειδική λευκή γραμμή που θα χαρακτήσει τις διαβάσεις. Η εφημερίδα Απογευματινή, αμετανόητος εμπριστής, σε εισαγωγικά, της παράταξης, παίζει με το TikTok. Αποφασισμένος για τον δισεξαμαρτήνο Αντώνη Σαμαράς, Ντόρα Χατζηδάκης ρίχνει γέφυρες με τον Καραμανλή, προφανώς για να μην τον πάρει με το μέρος. Επίσης, τι φέρνει ο Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, πώς αντιδρά η Ευρώπη, η σύνοδο του ΝΑΤΟ θα γίνει στην Άγκυρα και το περσόου για τα 250 χρόνια Αμερικανικής ανεξαρτησίας, ομιλία του Προέδρου με έμφαση στη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ για την κομμουνιστική απειλή. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη πριν τα 62 χρόνια. Επίσης, στο ακριτικό αγωστονήσι το 33ο Μουσείο επί Νέας Δημοκρατίας, έργο υψηλής ιστορικής, πολιτικής και εθνικής σημασίας, με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Πυρκαγιές, μάχη με τις φλόγες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ήχησε το 112 και κύμα αποχωρήσεων με προορισμό την ελληνική.

τύφος ανεπάρκειας πνίγει τη Θεσσαλονίκη και καστελόριζο χειροπέδες στην υγεία. Χειροπέδες στην υγεία εννοούν βεβαίως για τον γιατρό που συνέλαβαν εκεί στο καστελόριζο. Όμως, επειδή ακούστηκαν πολλά, δεν αφορά το κατάλημα το οποίο έμενε. Είχε τσακωθεί με έναν επιχειρηματία της εστίασης. Λοιπόν, δεν είχε τσακωθεί με αυτόν που έχει το κατάλημα ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, η εφημερίδα Δημοκρατία, όπου φύγει για τη σύνταξη, έσπασε κάθε ρεκόρ υποχώρηση των εργαζομένων, καθώς 110.000 ασφαλισμένοι αποχώρησαν από την εργασία τους το πρώτο εξάμηνο του 2035. Στην Τίνο έφτασαν οι Τούρκοι, σε λίγο θα έρθουν στο Σούνιο νέα πρόκληση του Σουλτάνου. Ο Ταγί Περντογάν εκτείνει ακόμα περισσότερο τον υβριδικό πόλεμο κατά της χώρας μας μέσω ψαράδων, την προσπάθειά του να δημιουργήσει τελεσμένα στο Αιγαίο. Αυτή τη φορά έστειλε αλλιευτικό σκάφος στο νησί της Παναγίας, το οποίο πέρασε πολύ κοντά από την παραλία του Αγίου Φωκά. Η εφημερίδα Εστία, η μεγάλη έξοδο των Ελλήνων προς τα ξένα συνεχίζεται. Η αναξιοκρατία και οι ίσχνες αλλαγές οδηγούν τον αμφό του έθνους στη φυγή. 30.000 νέοι ρίχνουν κάθε χρόνο μαύρη πέτρα πίσω. Η αποκαλύπτει η έκθεση του ΩΣΑ, πως οι αριθμοί διαψεύδουν το αφήγημα της αναστροφής του Brain Drain, καθώς παρά τις επιστροφές, η μετανάστευση προς τη Δύση συνεχίζεται. Η εφημερίδα Πολίτικα, λεπενδυτικό Ελντοράντο, η Ελλάδα. Πώς η χώρα μας οδηγεί την κούρσα της ανάπτυξης, πρώτη στην Ευρωπαϊκή Αγορά Γνωστικών Επενδύσεων και οι Άκουρ Μητσοτάκης θα λογοδοτήσουν οι θρασίδηλοι που παριστάνουν τους επαναστάτες. Νέο αυτοκρεμένο με τον Πρωθυπουργό για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και φιλορροή ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Δόν Καραμέρο. Ποιοι βουλευτές ετοιμάζονται να κουνήσουν μαντήλι, άνοιξε ο χώρος των παρετήσεων στην κοινοβουλευτική ομάδα και αποκλειστικά στην Πολίτικα. Μοναδική πρωτιά στο Κιλκής με τρεις κληρικούς αστυνομικούς. Η εφημερίδα το Μανιφέστο στηρίζουν κλέφτηκα στο Πασόκ και κουφαντική σιωπή Ανδρουλάκη για τις αποκαλύψεις. Χρυσή απόσπαση 245.000 ευρώ στις Βρυξέλλες για τη σύζυγο του Νικού Φαραντούρη. Η υποψήφιος βουλευτής το 2023 φέρεται στο αρχικό στη δικαιώματα που έκλεβε τον νεοποίη. Στο Μανιφέστο επίσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Χατζηδάκης μιλάει στο Μανιφέστο δεν πρέπει να επιτρέψουμε να επικρατήσουν η τοξικότητα και ο λαϊκισμός. Λοιπόν, στην εφημερίδα Εσπρέσο υπάρχει η εξαφάνιση της Κινέζας που ασχολείται με το Real Estate, μια υπόθεση που είχε αποβολήσει και το Κώστο Κούμελ. Ο πρώην της κάποιας μάλλον ξανθιάς τηλεπερσόνας και η άφαντη Κινέζα. Άρωμα showbiz στο θρίλερ της 50χρονης βασίλισσας του Real Estate, το medium που επιστρατεύτηκε από την Κίνα και το ψηφιακό στίγμα κοντά στο Καρπενήσι, λέει η εφημερίδα. Επίσης, The winner takes it all. Πρώτη δημόσια εμφάνιση του Γιώργου Μιλωνάκη έπειτα από τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του και αθόρυβο φινάλι για τη δεύτερη μάνα του Στελάρα. Όσα είπε η Μαρία Τουρτσόγλου στην Εσπρέσο. Η εφημερίδα Star άρπαξαν διαμάντια 1.000.000 ευρώ από εφοπλίστρια. Θύμα δαιμόνιας τηλεφωνικής απάτης έπεσε μέλος πασίγων της οικογένειας πλειοκτητών, το κόλπο με την έκρηξη που δεν έγινε και η αόρατη αρπαγή χρυσού τύπος μηνάτων. Πως ένα ραντεβού στη ΔΕΗ για φουσκωμένο λογαριασμό κατέληξε στη ληστεία μαμούθ. Ένα αυτό. Δεύτερον. Διαγνώστηκε με σοβαρή ασθένεια η τραγουδίστρια, εξόγκωμα στο λαιμό για την Σαμπρίνα, το χειρουργείο που μπορεί να γίνει και τα βαριά χάπια.

0: Μεγάλη ανατροπή για τους φόνους στο Αίγιο. Δεν δένουν τον Ιταλό. Τα ευρήματα για τον 65χρονο δεν επαρκούν.
1: Πολύ μυστήριο αυτό που περιμένουμε. Πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω πού να πάω.
1: Πάω εγώ στα τοπικά. Λοιπόν, ένα από τα παρατράγουδα που έγιναν στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν η παρέμβαση του Νίκου του Ανουσάκη στο θέμα του Προεδρείου. Τι είπε ο Ανουσάκης, δεν έχουν διεκτήσει ούτε περίπτερο. Ήταν σκληρή η επίθεσή του για τις διαδοχές στην αντιπολίτευση του Δήμου Αργοστολίου. Ο Νίκος Ανουσάκης εξαπολύει σκληρή επίθεση για τις ηγεσίες που όπως υποστηρίζει δεν προέκυψαν από την κάλπη, κάνοντας λόγο για δαχτυλίδια και πολιτικές διαδοχές. Με ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση παρενέβη στις πολιτικές εξελίξεις του Δήμου Αργοστολίου ο Δημοτικός Σύμβουλος Νίκος Ανουσάκης με αφορμή τη γνώστια λογομαχία με τον επικεφαλής της ισχυρής Κεφαλονιάς Γιάννη Λυκούρη που σημειώθηκε εξαπολύοντας ευθείες βολές κατά προσώπων της δημοτικής αντιπολίτευσης. Ο κ. Ανουσάκης κάνει λόγο για δύο διαφορετικές κατηγορίες επικεφαλής παρατάξεων, διαχωρίζοντας εκείνους που εκλέγονται απευθείας από τους πολίτες μέσω της κάλπης από όσους όπως αναφέρει, αναδεικνύονται μέσα από πολιτικές διαδοχές και δαχτυλίδια χωρίς να έχουν τεθεί οι ίδιοι στην κρίση του εκλογικού στόματος. Στην ανάρτησή του υποστηρίζει ότι συγκεκριμένα πρόσωπα δεν διεκδίκησαν την ηγεσία της στις αυτοδιοικητικές εκλογές, αλλά κρύφτηκαν, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, πίσω από τον πρώην δήμαρχο Αλέξανδρο Παρέση, επιδιώκοντας κατά τον ίδιο να περιορίσουν τη δυναμική της δικής του παράταξης, η οποία, όπως σημειώνει, δημιουργήθηκε από πολιτικούς φίλους και συνεργάτες που χωρίς καμία κομματική στήριξη. Ιδιαίτερα εχμηρός εμφανίζεται ο κ. Ανουσάκης και για την διοικητική εμπειρία των πολιτικών του αντιπάλων, τονίζοντας ότι διεκδικούν πρωταγωνιστικό ρόλο χωρίς όμως υποστηρίζει να έχουν ασκήσει η διοίκηση στην τοπική αυτοδιοίκηση. Χαρακτηριστική είναι η φράση του ότι κάποιοι δεν έχουν διοικήσει ούτε περίπτερο, ενώ καταλήγει επισημένοντας πως στη ζωή αλλά και στην πολιτική η εμπειρία μετράει. Ο Δημοτικός Σύμβουλος αναφέρει ότι η τοποθέτησή του γίνεται με αφορμή την σημερινή λογομαχία, καλώντας τους πολίτες να παρακολουθήσουν και το σχετικό βίντεο που συνοδεύει την ανάρτησή του.
0: Έκανε μια ανάρτηση στο Facebook, στο προσωπικό του
1: Ναι. Υπάρχει το βίντεο. Αυτά, τι να πω μάλλον. Υπάρχει και βίντεο στο Facebook του Νίκου Παρασάκη που τα λέει αυτά και όσοι θέλουμε μπορούμε. Αλλά δεν είναι μόνο στο Δήμο Αργοστολίου.
0: Έχουμε και στις υπόλοιπες, ε.
1: Και στο Δήμο Στοάνης.
0: Όχι, να έχουμε εμείς μόνο δημοκρατιστικότητα, σαν Δήμος.
1: Ναι. Δεν λειτουργήσε, λέει, ανεξάρτητα ο προηγούμενος ο πρόεδρος που υπάρχει, δηλαδή ο κ. Σταμούλης. Το Συμβούλιο έγινε επί κυρωτής αποφάσεων. Και βεβαίως, δεν χρειάζεται να ψάξουν πολύ ο κύριος Γιώργος Καβαλιαράτος με τους ανοιχτούς ορίζοντες.
0: Ναι, ο κύριος Καβαλιαράτος είπε το εξής, ότι ο σεβασμός στους θεσμούς δεν σημαίνει σκεπή απέναντι στα λάθη. Κατά την οδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η παράταξή μας αναφέρει ότι τοποθετήθηκε με απόλυτη ειλικρίνεια και θεσμική υπευθυνότητα. Αναγνωρίσαμε ότι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είναι ένας απλός συντονιστής των συνεδριάσεων, είναι ο εγγυητής της Δημοκρατικής Λειτουργίας του Πολιτεία, του Λογικού Οργάνου του ΔΗΜ η οποία να υπηρετεί το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου, διασφαλίζοντας την ισότιμη συμμετοχή όλων των παρακάτσεων, την εφαρμογή του κανονισμού και την ουσιαστική λειτουργία του δημοκρατικού διαλόγου. Δυστυχώς η αποτίμησή μας για τα 2,5 χρόνια που προηγήθηκαν είναι αρνητική. Ο πρόεδρος δεν κατάφερε να ασκήσει το θεσμικό του ρόλο με την ανεξαρτησία που απαιτούσαν οι περιστάσεις. Αντί να αποτελεί τον εγγύητη της εύρυθμης λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκλωβίστηκε πολλές φορές στις επιλογές και στις επιδιώξεις της Δημοτικής Αρχής, γεγονός που οδήγησε στην υποβάθμιση της λειτουργίας του κορυφαίου οργάνου του Δήμου. Το πιο ανησυχητικό όμως ήταν ο περιορισμός του ουσιαστικού ελεγκτικού ρόλου των Δημοτικών Συμβούλων. Ερωτήσεις δεν επιτράπηκε να συζητηθούν. Σημαντικά ζητήματα που απασχολήσαν την τοπική κοινωνία δεν σήκησαν ποτέ προς συζήτηση, ενώ επανειλημμένες συνεδριάσεις εξαντλούνταν σε διαδικαστικά θέματα χωρίς ουσιαστικό πολιτικό περιεχόμενο και χωρίς να αντιμετωπίζονται τα πραγματικά προβλήματα των δημοτών. Έτσι, το Δημοτικό Συμβούλιο απομακρύνθηκε από το θεσμικό του ρόλο ως χώρος δημοκρατικού διαλόγου, ελέγχου και σύνθεσης προτάσεων και πολλές φορές περιορίστηκε σε μια διαδικασία της επικύρωσης ηλυμένων αποφάσεων. Η κριτική μας αυτή δεν είχε ούτε έχει προσωπικό χαρακτήρα. Αφορά αποκλειστικά τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων του Προεδρείου κατά την πρώτη θητεία. Παρά τις σοβαρές αυτές επισημάνσεις, επιλέξαμε να υπερψηφίσουμε τον προτινόμενο Πρόεδρο. Η επιλογή μας αυτή αποτελεί έκφραση σεβασμού προς τον προσωπικό του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και προς το πρόσωπο που τον υπηρετεί. Η θετική μας ψήφος δεν σύνιστα επιδοκιμασία της μέχρι σήμερα λειτουργίας του, αποτελεί όμως μια έμπρακτη απόδειξη ότι η παράταξή μας στέκει τους θεσμούς πάνω από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και δίνει την ευκαιρία για μια νέα αρχή. Καλούμε τον Πρόεδρο στη δεύτερη αυτοκτονία να ασκήσει τα καθήκοντά του με πραγματική ανεξαρτησία, αμεροληψία και δικαιοσύνη. Να διασφαλίσει ότι καμία ερώτηση δεν θα αποκλείεται από τη συζήτηση, κανένα θέμα αφορά τους δημότες δεν θα μείνει εκτός ημερησίας διάταξης για λόγους των δημότες και το Δημοτικό Συμβούλιο θα ανακτήσει τον ουσιαστικό του ρόλο ως χώρος δημοκρατικού διαλόγου, σύνθεσης απόψεων και παραγωγής έργου. Γιατί ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν κρίνεται από το πόσο εξυπηρετεί τη Δημοτική Αρχή, κρίνεται από το πόσο υπηρετεί το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο. Όλοι τους Δημοτικούς Συμβούλους και τελικά τους δημότες μας εμπιστεύτηκαν να τους εκπροσωπήσουμε. Οι ανοιχτοί ορίζοντες θα συνεχίσουν να ασκούμε υπεύθυνη, τεκμηριωμένη και δημιουργική αντιπολίτευση, υπερασπιζόμενη τη διαφάνεια, τον διάλογο και τη δημοκρατική λειτουργία των δεσμών, το μοναδικό γνώμονα, το συμφέρον του Δήμου Σάμις και των πολιτών του. Για τους ανοιχτούς ορίζοντες, ο επικεφαλής της παράταξης, Καβαλιεράτο Γιώργο.
1: Να πάμε όμως και στο Λεξούρι που σήμερα πραγματοποιεί την ειδική συνεδρίαση για το νέο Προεδρείο και τη Δημοτική Επιτροπή. Σήμερα λοιπόν στις 6.30 το βράδυ στην αίθουσα Αθηνάς του Γερασίμου Τσουρανάτη θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση για την ανάδειξη νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και ακολούθως για την εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της Δημοτικής Περιόδου 24-28. Θέματα είναι η ανάδειξη νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεξουρίου για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περίοδου 24-28 και η εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λεξουρίου για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περίοδου. Πρέπει να σημειωθεί ότι πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας του Προεδρείου, ο επικεφαλής κάθε παράταξης υποδεικνύει εγγράφος στον υποψήφιο αυτής για το αντίστοιχο αξίωμα του Προεδρείου.
0: Αυτό που γίνεται.
1: Ελπίζω εκεί να μην υπάρξουν παρατάγματα. Αν και πολύ αφιβάλλω. Θα δούμε.
0: Λοιπόν, να πάμε σε κάτι άλλο.
1: Να πάμε.
0: Λοιπόν, παίρνει μπροστά το γήπεδο των Δειλινάτων, βιοτυπογραφική σύμβαση και ξεκινάει η αποπεράτωση. Τι δήλωσε λοιπόν ο πρόεδρος της κοινότητας, Τάφος Τζορτζάτος. Αναφέρει σημαντική εξέλιξη για την δική τοπική κοινωνία των Δειλινάτων. Το γήπεδο του Ανταρκτή έχει το όνομα του Κώστα Βαρτουλάκη.
1: Ναι, ο Κωστής.
0: την είδηση αυτή ότι παίρνει πλέον ότι υπεγράφει η σύμβαση με τον ανάδοχο εργολάβο, την είδηση αυτή γνωστοποιήσει ο πρόεδρος της κοινότητας δηλαδή ο κ. Τζορτζάτος, ο οποίος έκανε και λόγο, έκανε λόγο για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη που ανοίγει το δρόμο για την ολοκλήρωση του έργου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η υπογραφή της σύμβασης αποτελεί αποτέλεσμα μιας μακράς προσπάθειας και αυτό το έργο είχε καθυστερήσει λόγω λαθών και παραλήψεων που είχαν γίνει τα προηγούμενα έτη. Όπως ανέφερε η Δημοτική Αρχή, προχώρησε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα που εμπόδιζαν την εξέλιξη της διαδικασίας με αποτέλεσμα να ανοίγει πλέον ο δρόμος για την ολοκλήρωση ενός σημαντικού θετικού έργου στα Δηληνάτα. Επίσης, υπογράμμισε ότι για να υλοποιηθεί ένα δημόσιο έργο δεν αρκεί μόνο ο σχεδιασμός, αλλά απαιτούνται γνώση, συνεργασία και κυρίως πολιτική βούληση από όσους συμμετέχουν στα τελετικά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως το Συμβούλιο και η Δημοτική Επιτροπή. Δεν έκρυψε την ενόχλησή του για την στάση της αντιπολίτευσης κατά τη διαδικασία λήψης σχετικών αποφάσεων. Όπως ανέφερε, δεν μπορεί να κατανοήσει το γεγονός ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι επέλεξαν να καταψηφίσουν ή να δηλώσουν παρόν σε ένα έργο που αφορά τις αγροτικές προβλήματα και κυρίως την νεολαία της περιοχής. Κατά τον ίδιο, πρόκειται για μια στάση που δεν συμβάλλει στην προώθηση έργων με κοινωνικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα. Ναι, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τις επιλογές που όπως υποστηρίζει εξυπηρετούν περισσότερο αντιπολιτευτική τακτική παρά το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας. Και ο ίδιος μάλιστα έχει αναρτήσει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook την φωτογραφία με την σύμβαση. Δημόσια σύμβαση κατασκευής έργου, αναβάθμιση αποδητηρίων και περιβάλλοντος χώρου γηπέδου Δηληνάτων.
2: Κόσμος 96,5. Όμιλος ενεχειροδανιστηρίων Παπαδάκος.
3: Μετά την πολιτική πείρα στο χώρο των ενεχειροδανιστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πλατεία μας να κάνει πλήρη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, προλογιών, ρόλεξ και ονέγκα, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανιστήριο κονδύλου και θα διαπιστώσετε.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη. Στη Βαγγόρη 14, στο Αγωστόλου Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Μισούστου. Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ
4: γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Ηλεκτρονέτ. Το κατάστημα Νοίκη Νεόφυτος Ηλεκτρονέτ από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Νοίκη Νεόφυτος Ηλεκτρονέτ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
5: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
4: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορφύριο Λουξουρίου. Ξενούρα. Χαροκόπο. Νάπια. ΟΤΕ. Μητρόπολη. ΙΚΑ. Άγιος Νικόλαος. Γεροπουλείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
6: Μήπως την πισίνα του απόλαυση έχει γίνει βραχνάς.
7: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζωγονάτος ΑΕ στη ΒΠΕ.
6: Για πιστοποιημένα χημικά άρεστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, υπόχειες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
7: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζωγιανάτος ΑΕ στην ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Δώσε μία πνοή στο χώρο. Επιλέξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθετήσε και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακίδιων τεράτσο, γιουβανάκι σαντόνις, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και μια συνέχεια στην παράδοση, έδρα, λακίθρα και φαλονιάς. Τηλέφωνο 69
3: 2-10-79-40-62-90-81. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσονκών, γρανίτη, πλακεδίων, τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα πάμε και μέχρι την Υπάρχη, όπως την έβρισκαν μεγάλα και άλλα γεγονότα. Η κυρία Σαρδελή υποδέχθηκε τον Νικόλα Ντεκρέ στην Υπάρχη. Δεν ξέρετε ποιος είναι ο Νικόλας Ντεκρέ.
1: Ντεκρέ.
0: Ο γιος του τέος βασιλέα Κωνσταντίνου. Στο επίκεντρο η αποστολή της Φάκης του Μελάς. Την περιφερειακή ενότητα της Φάκης επισκέφθηκα ο Νικόλαος Ντεγκρές, συνοδευόμενος από στελέχη της Φάκης του Μελάς, μεταξύ των οποίων η κυρία Λαμπρινή Κορδάτου, η κυρία Αλίγη Δρακούλη και η πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος με εξειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, η κυρία Ραφαηλία Γιαννιώτη. Την αντιπροσωπεία υποδέχτηκε με την πολύ μεγάλη χαρά η έπαρχος του Φάκης κυρία Σμαράγδα Σαρδελή, η οποία τους καλωσόρισε θερμά και τους ενημέρωσε για τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις προοπτικές του νησιού. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η κυρία Σαρδελή υπογράμμισε τη σημασία της διακλήσης και περαιτέρω ενίσχυσης του θεσμού του επάρχου ως βασικού θεσμικού πυλώνα για την αποτελεσματική εκπροσώπηση των νησιωτικών κοινωνιών και την άμεση διαχείριση των τοπικών ζητημάτων. Η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προγραμματισμένη αποστολή της Άξης των Ελλάς στην Ιθάκη τον προσεχή Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο της οποίας θα υλοποιηθούν σημαντικές δράσεις με επίκεντρο την υγεία παρέχοντας πολιτικές και υποστηρικές υπηρεσίες προς τους κατοίκους του νησιού. Η έπαρχος του ξέχασε την ικανοποίησή της για την προοπτική της συνεργασίας με την Άξιον Ελλάς και διαβεβαίωσε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Υπάρχης θα παράσχει κάθε δυνατή υποστήριξη για την επιτυχή διοργάνωση της αποστολής. Παράλληλα, οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να αναπτύξουν μια σταθερή συνεργασία με στόχο την υλοποίηση νέων δράσεων στους τομείς της υγείας, της κοινωνικής αλληλεγγύης και της στήριξης στην ισχυρικότητα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό και επιδημοτικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας την κοινή βούληση για την ανάπτυξη πρωτοβουλειών που θα συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Κουθάκης. Καλά, ο Ντεκρές τώρα με τα θέματα των αρμοδιοτήτων της επάρχου
1: γιατί έχω αυτή την απορία.
0: Εγώ έχω κάνει μια τηλεπιστολή στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό, η κυρία Σαρδελή.
1: Η κυρία Σαρδελή.
0: Σε όλους. Και δεν ξέρω τι θα γίνει με το αποτέλεσμα με το πρόβλημά της. Και θα της τολίσει τον Ντεκρές.
1: Τι λέει ότι θα της τολίσει.
0: Είπε ότι... Απάρα δεν άκουσες τι είπε. Η κυρία Σαρδελή υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης και περαιτέρω ενίσχυσης του βαθμού του ΠΑΠΑ. Άρα είπε τα παράπονά της.
1: Δεν είπε αυτό. Προφανώς η κυρία Σαρδελή είπε ότι ως έπαρχος Ιθάκης υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία μπορεί να το διαχειριστεί. Πρέπει να συνεχιστεί να υπάρχει αυτός, να συνεχιστεί η ύπαρξη αυτή του θεσμού, του θεσμού του επάρχου.
0: Ναι, ο Ντεκρές τι διάγεσαι αυτό. Σε τι μπορεί να βοηθήσει.
1: Δηλαδή, γιατί να βοηθήσει, του το είπε. Αν δεν ήταν, να το πούμε λίγο διαφορετικά, αν δεν ήταν εκεί η κυρία Σαρδελή από αυτό το βαθμό της αυτοδιοίκησης, τον έφερε, ποιος ήταν το βαθμό του. Να το πούμε έτσι. Ποιος ήταν το βαθμό του. Αλλά πρέπει να λένε και κάποια πράγματα, να μην λέμε μόνο. Ποιος ήταν το βαθμό του. Για τον βαθμό της αυτοδιοίκησης στον οποίο βρίσκεται η κυρία Σαρδελή. Δευτέρου βαθμού δηλαδή αυτοδιοίκηση. Ποιος ήταν το.
0: Άμα δεν υπήρχε η κυρία Σαρδελή.
1: Άμα δεν υπήρχε ο κοσμός του επάρχου και να ήταν ο η κάθε κυρία Σαρδελή ή ο κάθε έπαρχο. Ποιος δεν υποδεχόταν.
0: Δεν θα μπορούσε να την υποδεχτεί.
1: Κανένας.
0: περιφερειακό σύμβουλο που θα υπάρχει εκεί πέρα, γιατί έτσι το πάνε. Τον παίρνουν από τον περιφερειακό, από τον έπαρχο, καταργούν τον έπαρχο και, το, και θα υπάρχει εκεί περιφερειακό σύμβουλο. Μπορεί να τον υποδεχόταν ο περιφερειακό σύμβουλο. Λέω εγώ τώρα. Αμέσως να βάλει τις κομμούς, να δημόσει αλληλεγγύα γυναικεία.
1: Λοιπόν, η κυρία Σαρβελή έχει βγάλει όμως και μία ευχαριστήρια επιστολή και λέει το εξής. Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, πριν από δύο Παρασκευές δηλαδή, η Βουλή ψήφισε το νέο αυτοδιοικητικό κώδικα με μία πρωτοφανή φωτογραφική διάταξη αποκλειστικά και μόνο για την περιφερειακή ενότητα Ιτάκης στο άρθρο 361 παράγραφος 2. Αφαιρούνται οι δύο μοναδικοί πάνελ του γραφείου τεχνικών έργων και μεταφέρονται ανεφλόγητες στο Δήμο Ιτάκη. Ουσιαστικά καταργείται η τεχνική υπηρεσία της περιφερειακής ενότητας Ιτάκης και αφήνεται ένα κρατικό νησί χωρίς την ελάχιστη υποστήριξη που δικαιούνται όσον αφορά τα έργα της περιφέρειας να καλύπτεται από την διεύθυνση τεχνικών έργων της Κεφαλονιάς, από άλλο νησί δηλαδή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται από τις καθυστερήσεις ή και τις λειτουργίες. Παρά τις τεκμηριωμένες επισημάνσεις μας ότι η διάταξη αυτή, κατά την άποψή μας, συγκρούεται με το άρθρο 102 του Συντάγματος και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Χάρτας κτλ., η πλειοψηφία επέλεξε να επιβάλλει, να επιβάλλει ευνοώντας κάθε τεχνική διαδοχή. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων έχει ήδη λάβει ομόφωνη απόφαση ζητώντας την άμεση απόσυρση της διάταξης, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ενεργοποιηθούν οι προηγούμενες διαδικασίες του άρθρου 11 κτλ. Όλοι οι βουλευτές και οι αρμόδιοι υπουργοί είχαν ενημερωθεί εγκαίρως. Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν γνώριζε. Είναι μια επιστολή, εν πάση περιπτώσει που.
0: Τελικά έγινε αυτό, δεν έγινε. Δεν τις κάναμε. Στο αίτημα, ας πούμε,
1: δεν ξέρουμε ακόμα τι έχει γίνει.
0: Αυτή λέει ότι ψηφίστηκε.
1: Ναι, ψηφίστηκε στις 26 Ιουνίου. Δε, από τότε και μετά έχουμε τις αντιδράσεις της κυρίας Ξεβραλή.
0: Ναι.
1: Δεν γνωρίζουμε ακόμα αν έχει γίνει κάτι παραπάνω, αλλά στο...
0: Μακάρι να γίνει.
1: Σε όλες αυτές τις αποφάσεις νομίζω ότι είναι κάτω στο λιμάνι.
0: Ένα από ό,τι φαίνεται.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε και θα πάμε και σε κάτι άλλο, διότι υπάρχουν οι κάτοικοι των Καρβακάτων, οι οποίοι κάτι ζητάνε.
0: Πίστε.
1: Λοιπόν, με την παρούσα επιστολή θέλουμε να αναδείξουμε την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στο περιφερειακό ιατρείο στα Καρβακάτα, το οποίο οι αρμόδιοι έχουν παρατήσει στη μοίρα του εδώ και χρόνια. Οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής, στην μειοψηφία τους ηλικιωμένοι άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται εύκολα στο εργοστόλι, βρίσκονται ουσιαστικά χωρίς πρωτοβάθμια προπηρεγγύες. Σαν να μην έφτανε η υποστελέχωση, ακόμα πλέον και το διανόητο επιχείρημα, ότι ο γιατρός δεν έρχεται επειδή τις μέρες εκείνες που έχει πολύ κόσμο. Από πότε η δημόσια υγεία και η ανθρώπινη ζωή μετρείται με την περιοκίνηση και πελατεία, το κτίριο του ιατρείου ρημάζει. Ως ενεργοί πολίτες προτείνουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση να οργανωθούμε, να μαζέψουμε υπογραφές και να ανακαινήσουμε το ιατρείο μόνο με τα δικά μας έξοδα, εθελοντική εργασία και τοπικές χορηγίες. Αντί για μια σοβαρή θερμική απάντηση ή μια δυναμική διεκδίκηση, εισπράξαμε αδιαφορία και επικοινωνιακά πυκνάσματα. Οι παρακλήσεις πίσω από κλειστές πόρτες τελείωσαν. Η υγεία των γονιών μας και των συγχωριανών μας δεν είναι υποδιαπραγμάτευση. Καλούμε τον Δήμο Εργοστολίου, τη Διοίκηση του Κέντρου Υγείας ΣΑΜΣ και την έκτη Γενική Περιφέρεια να πάρουν θέση. Πώς θα λειτουργήσει ξανά το ιατρείο με σταθερό πρόγραμμα. Θα μας δώσετε την άδεια να το φτιάξουμε μόνοι μας από το κράτος να δυνατήν. Δεν ζητάμε χάρη, ζητάμε το αυτονόητο δικαίωμα να έχουμε γιατρό στον τόπο μας. Κάτι του Καρβακάτων και των γύρω χωριών του Χολμαίου.
0: Πού σκάνουνε.
1: Τώρα μεταξύ μας, αυτό το οποίο βλέπω στις εικόνες από τα ιατρία των Καρβακάτων,
0: δεν είναι ιατρείο.
1: Δεν είναι ιατρείο.
0: Είναι κατάληψη, είναι σαν τα
1: είναι ένα εγκαταλειμμένο κτίριο το οποίο πραγματικά θέλει μια τεράστια ανακαίνιση. Πρωτίστως, έτσι, για να μπορέσει να μπει,
0: ναι, ναι.
1: Να μπει εκεί μέσα γιατρός.
0: Μήπως να έχουν κάνει κατάληψη οι αναρχικοί που το έχουν κάνει διαλυμένο. Έχουν απόλυτο δίκιο βάσει των φωτογραφιών που βλέπουμε. Κρίμα, κρίμα.
1: Λοιπόν,
0: πεις, είναι σε αυτή την κατάσταση η οποία δεν καταλήξει, έτσι.
1: Λοιπόν, στη λειτουργία έχει τεθεί η πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας για την υπομονή επίσης εγγραφής στους ηλεκτρονικούς καταλόγους λοιπού επικουρικού προσωπικού. Κλείνει ιατρών, όχι γιατροί, λοιπού επικουρικού προσωπικού. Και την κάλυψη αναγκών στις δημόσιες δομές υγείας της χώρας. Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου και ώρα 2 το μεσημέρι. Αυτό για την επόμενη Τετάρτη. Για τις δημόσιες δομές υγείας της Κεφαλονιάς και Ιδάκης προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για ειδικότητες των κατηγοριών. Ε, που αφορούν νοσηλευτικό παραϊατρικό διοικητικό τεχνικό τελικό προσωπικό. Ειδικότερα, η πρόσκληση καλύπτει για το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς 70 επιλέξιμες ειδικότητες. Για το Νοσοκομείο Λειψουρίου επίσης 70 επιλέξιμες ειδικότητες και για τα κέντρα υγείας Σάμις, Ιθάκης και Αργοσχολείου από 23, στο καθένα δηλαδή 23, επιλέξιμες ειδικότητες. Για το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σκάλεστη, για το Πολυδύναμο Βασιλικάδο, 9 από 9 επιλέξιμες ειδικότητες. Τώρα, στις δομές ψυχικής υγείας Κεφαλονιάς, όπως είναι η Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων, η Κεντρικά Ιατρία Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων, Ψυχιατρική Κλινική Ενηλίκων και Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, από 16 επιλέξιμες ειδικότητες αναδομή, στο ΕΚΑΒ μία επιλέξιμη ειδικότητα. Αυτό είναι ΔΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ Η Βαρδινιά είναι και η περιφερειακή διεύθυνση του ΕΟΠΗΝ. Εδώ και θέλω να σκεφτείτε, είναι τέσσερις επιλέξιμες ειδικότητες, ΠΕΕΠΣΙΛΟΝ, ΑΕΠΣΙΛΟΝ και ΔΕΛΤΑΕΠΣΙΛΟΝ. Οι υποψήφοι εγγράφονται στους ηλεκτρονικούς καταλόγους και καταδράσονται σύμφωνα με τα μόρια που συγκεντρώνουν ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα. Οι δημοσίες δομές υγείας δύναται όταν προκύπτουν ανάγκες και κατόπιν των απαιτούμενων εγκρίσεων του Υπουργείου Υγείας να καλύπτουν θέσεις αντιλόγου προσωπικό από τους ηλεκτρονικούς αυτούς καταλόγους. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν σας προσλάβουν, κάποια στιγμή μπορεί να χρειαστεί ανάγκη και εφόσον βρίσκεστε στην ακριβώς επόμενη θέση ή τα μόρια σας έχουν γίνει και περισσότερα και τέλος πάντων έχετε ανέβει, μπορεί να σας αντλήσουν από εκεί. Γιατί θα είστε στον κατάλογο, υπάρχουν ανάγκες, θα σας πάρουν. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Υγείας www.lipoepikuriko.moh είναι το Ministry of Health, αυτό να το ξέρετε, .gov.gr. Η ενίσχυση των δομών του χρηματοδότηση και παραμένει σταθερή προτεραιότητα, αναφέρει ο κ. Καπάτος σε ανακοίνωση. Να συνεχίσουμε.
0: Ας ορίσω.
1: Πάμε για την άλλη.

0: Κόσμος 96,5. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητο σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-0-26-280. Επισκεφτείτε το κεφαλαιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βίρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος αξιωμένων συστημάτων Λοβέτο και Ελφιγκάς.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου.
2: Ελέκτρο Τίμου Μαρκέτος, Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία, στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24 εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26 71 0 28 963
2: και κινητό 69 77 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Ελέκτρο Τίμου Μαρκέτος. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
3: Έλα, κόφτα, κόφτα, αριστερά. Όχι, λέμε. Οχ,
4: λάμπο, γυάλα την κάναμε τη μόστρα.
3: Πω, τι μου έκανες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς.
3: Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο.
1: Καλύμπρα, ηλεκτροφόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμειξης χρωμάτων. 30 κοντά επίπειρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υπευθύνησης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες.
3: Τι άλλο θέλεις? Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 68 452. Κινητό 69 47 83 35 52. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
5: Η φίλη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Πυροκομικά για Λιατσάκος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Πυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση πανεπιστημιακή σε όλη τη χώρα. Κοσμάε Πολύ 10, απέναντι από τα κτέλ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26 710 26 695.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε να πάμε σε μια, να μείνουμε λίγο στα ιατρικά, διότι υπάρχει μια έρευνα. Αφού έχεις κάσει μια λίστα με προσλήψεις στο ΕΣΥ, που καλύφθηκαν, και θα σας πούμε πού καλύφθηκαν όλες οι θέσεις και γιατί η κεφαλονιά έχει μείνει πίσω. Το 82% των θέσεων ιατρών στο ΕΣΥ καλύφθηκε σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Τι είπα δηλαδή.
0: Ναι, 5 από τις 7 θέσεις στην Κεφαλονιά παρέμειναν άγονες. Έχεις να πεις τίποτα.
1: Όχι. Θα πει ήδη.
0: Λοιπόν, ιδιαίτερα ενθαρρυντικά χαρακτήρισαν τα αποτελέσματα της μεγαλύτερης ταυτόχρονης προκήρυξης γιατρών στην ιστορία του ΕΣΥ, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, παρουσιάζοντας αναλυτικά τα στοιχεία των αιτήσεων που κατατέθηκαν για τις μόνιμες θέσεις στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Σύμφωνα λοιπόν με τον Υπουργό, από τις 1172 προκηρυχθήσεις θέσεις καλύφθηκαν 962. Γεγονός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 12,15%, ενώ 209 θέσεις, το 17%, παρέμειναν χωρίς υποψηφίους, κυρίως σε νοσοκομεία απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών. Ο Άδωνης Γεωργιάδης προγράμμισε ότι σε σύγκριση με προηγούμενες προκηρύξεις καταγράφεται σαφής βελτίωση ακόμα και σε νοσοκομεία που διαχρονικά αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα στελέχωνος. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι υπήρξε ενδιαφέρον για όλες τις προκηρυχτήσεις θέσεις στα νοσοκομεία της Χίου, της ΝΑΤ, της Ικαριάς, της Κοζάνης, της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης. Σημαντική βελτίωση καταγράφηκε επίσης στα νοσοκομεία Σχήρου, Καλαμάτας, Δράμας, Μυτιλίνης, Σάντης και Πυρδού και στην Κεφαλονιά οι 5 από τις 7 θέσεις έμειναν χωρίς υποψηφίου. Αυτό. Τι άλλο να πω. Αντίστοιχα προβλήματα με την Κεφαλονιά παρουσιάστηκαν και στη Ρόδο, όπου από τις 23 θέσεις καλύφθηκαν μόλις οι 9. Ενώ στη Λίμνο και στα Κύθυρα 2 από τις 5 θέσεις σε κάθε νοσοκομείο δεν προσέλκυσαν ελεύθερο. Αυτά είναι. Τι να πούμε τώρα. Τι να πούμε.
2: Τι να πεις όταν βλέπεις ότι οι άνθρωποι σε απομακρυσμένες περιοχές δεν θα έχουν ίση πρόσβαση με όσους μένουν στα μεγάλα αστικά κέντρα. Δεν το ξέρετε, το πρόβλημα.
0: Το πρόβλημα στην Κεφαλονιά και την Ιδάκη είναι γνωστό.
2: Α, εδώ το πράγμα, ναι.
0: Εντάξει.
2: Συμφωνώ.
0: Δεν χρειάζεται να το ψάχνουμε. Και όταν έρχεται και ένας γιατρός πρέπει να χειροκροτούμε και να βάζουμε και να του κάνουμε και υποδοχή του. Κανονική, με παρατροσίες, με χοροδίες και με τα λοιπά. Όποιος αποφασίσει να έρθει. Και να μείνει. Διότι έχουμε και αυτό το θέμα. Έρχονται οι γιατροί, αλλά εξαναγκάζονται να φύγουν. Εκεί είναι το χειρότερο πρόβλημα. Ας μην πούμε τίποτα από αυτά μας αυτό. Έχεις κανένα ευχάριστο να πεις.
2: Θα ήθελα να περάσω στις εκδηλώσεις που υπάρχουν για σήμερα.
0: Έστω, γιατί θα τις κάνουμε την καρδιά μου αύριο, αν συνεχίσουμε πάλι με τα...
2: Λοιπόν, ο Δ. Γοστόλη, δεν βλέπω να υπάρχει κάτι, όπως το Λιτσούρι. Έχουμε όμως στην Σάμι μία πάρα πολύ ωραία μελωδική περατζάδα από τη μικρή χοροδία του Δήμου Σάμου.
0: Πολύ ωραία θα είναι.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και πού θα γίνει η περατζάδα?
2: Πούλιν.
0: Ε?
2: Πούλιν.
0: Στην πόλη της Σάμου.
2: Και...
0: Μάχη.
2: Και έχουμε, νομίζω, και υπάρχει πρόσκληση για το πανηγύρι σε Αγίας Εφημείου. Δεν είναι ακόμα, είναι νομίζω 11 ή 12. Σας προσκαλούν με ακουλαριακό όσο συγκεκριμένο στο πανηγύρι της Αγίας Εφημείου στο Σάββατο στις 9 και μισή. για μια Σάββατο 11 του μήνα. Για μια ξέχαστη βραδιά γεμάτη μουσική, χορό, φαγητό και ποτά. Μαζί εκεί θα είναι με τον Πιλαριακό δηλαδή η ορχήστρα του Σπύρου Μπουρμπούλη και του Λαμπρογιάννη που φάνη στο βιολί. Πολύ ωραία.
0: Εμεί ξεχνάμε ότι τώρα αυτό είναι η σειρά. Αυτό ο μήνα και ο άλλο.
2: Για τα πανηγύρια.
0: Για τα πανηγύρια. Ναι. Ο Άσο μου μα το έλεγε για τα πανηγύρια.
2: Λοιπόν, να πάμε σε ευχάριστα.
0: Πήγαμε σε ευχάριστα.
2: Που έχουμε να κάνουμε με τα φοιτητικά.
0: Να πάμε.
2: Μπράβο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα. Η Κεφαλονίδησα σπρίντερ αποστολή Αντωνάτου κατέκτησε την κορυφή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος στα Τρικάλα Τερματίδες πρώτου με χρόνο 11.68.
0: Μπράβο το κορίτσι μου, μπράβο.
2: Πρόσθεσε ακόμη μια σπουδαία διάκριση στο ενεργητικό της κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος στη Βουκά του των 20 ετών που είχε πάρει και τον κάτω των 18.
0: Μπράβο,
2: δηλαδή κατέχει και τα δύο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια, έτσι, εξαιρετική εμφάνιση. Έχω να πω τώρα, έτσι, γιατί έχουμε τρία ονόματα, δεν είναι μόνο Αλεξάνδρος. Τρία στα τρία για την γυμναστική εταιρεία Κεφαλονίας στους προκριματικούς της δεύτερης ημέρας του Πανελληνίου. Ξεκινάω από εκεί. Του Πανελληνίου Πρωταθλήματος στη Δουκά των 20 ετών, εκεί που ήταν και η Ευαστολή Αντωνάτου. Λοιπόν, ο Χάρης Αλεβιζάτης στο ύφος χρειάστηκε μόνο ένα άλμα. Στο 1.90 για να προκριθεί στον τελικό, προσέξτε, θα σας πω μετά το τελικό, ο Γκέρση Σουλεϊμάνη προκρίθηκε με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στον τελικό των 200 μέτρων και η Ελπίδα Δανελάτου κατάφερε και αυτή στο άλμα σε μήκος με επίδοση 5.45.
0: Μπράβο, Σαραγιά.
2: Λοιπόν, ο Χάρης ο Αλεβιζάτος, στον τελικό, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.
0: Μπράβο, Χάρη.
2: Δείχνοντας ότι αρχίζει να βρίσκει τον αγωνιστικό του ρυθμό, προσέξτε που έχει να πάει το παιδί. Εν ώψη του παγκοσμίου πρωταθλήματος κάτω των 20 ετών.
0: Μάλιστα.
2: Στον τρίτο του λοιπόν αγώνα του φετινή σεζόν, ο Κεφαλονίτης αθλητής ανέβηκε στο υψηλότερο σκάλι του βάθρου, ενώ στη συνέχεια δοκίμασε χωρίς επιτυχία στα 2.18. Θα έρθουν και τα 2.18 ξανά.
0: Μπράβο, Στεφάνη, μπράβο.
2: Συγχαρητήρια. Σε όλους συγχαρητήρια. Το να είσαι γιατί εγώ νομίζω ότι και το επίπεδο είναι αρκετά υψηλό. Νομίζω ότι είναι πραγματικά τέλειο.
0: Θέλω το πιτά.
2: Ναι.
0: Πες.
2: Λοιπόν, με επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες στη Λακύθρα η ετήσια εκδήλωση του Συλλόγου Γυμναστική Καλλιτεχνία και Φωνιάς, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη κίνηση, μουσική έκθεση και έντονα συναισθήματα. Παρά το σύντομο χρονικό διάστημα λειτουργίας του, γιατί ο Σύλλογος δεν λειτουργεί πολλά χρόνια, πολύ καιρό μάλλον, με υπεύθυνη καθηγήτρια φυσικής αγωγής την Ελένη Βαρδαμάνη, κατάφερε να παρουσιάσει μια άρτια εκδήλωση, δίνοντας τα παιδιά τη δυνατότητα να ζήσουν με χαρά και την μοναδική εμπειρία της συμμετοχής σε μια μεγάλη γιορτή. Με αγάπη, ενθουσιασμό και συστηματική προσπάθεια, οι μικροί αθλητές και αθλήτριες παρουσίασαν το αποτέλεσμα της δουλειάς τους και χάρισαν στο κοινό όμορφες στιγμές. Με κεντρικό θέμα το ταξίδι της ζωής, μικρή και μεγάλη έγινε στην Αντιπόλη σε μια ιδιαίτερη διαδρομή, όπου η μουσική κίνηση και η καλλιτεχνική έκφραση συνδυάστηκαν δημιουργώντας μοναδικές εικόνες, πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Στο In Κεφαλονιά βλέπω εδώ όλοι πραγματικά χαρά, χαμόγελα και μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση.

0: καλλιτεχνικά.
1: Γενικά, αθλητικά και καλλιτεχνικά.
0: Ναι. Δεν ξέρω πάρα πολύ να σας προφέρω αυτό το πολύ ωραίο υπερθέαμα στο Πανεπιστημιακό Στάδιο με τους αθλητές και τις αθλήτριες στο Άγιο Ιστύψος. Είχε διοργανώσει και ο Καραλής. Δεν το παρακολούθησες. Δεν το πήρες κοντάρι. Όχι, έχασες. Ήταν οι καλύτεροι αθλητές του άλματος της Ιστύψος.
2: Το κοντό προφανώς.
0: Ναι, άλμα επικοντό, ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Ο διοργανωτής ήταν ο Καραλής. Γίνεται κάθε χρόνο.
2: Ναι.
0: Ήταν ένα υπερθέαμα. Και με γυναίκες και με άντρες. Ο Καραλής βέβαια ήρθε τρίτος.
2: Ναι.
0: Με 5,91 οι δύο πρώτοι, 5,81 ο Καραλής. Μέσα στην καλή χαρά, πολλοί κόσμος έξω από το Πανεπιστημιακό Στάδιο.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Ήταν μια τέλεια οργάνωση. Πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος. Πάρα τους.
1: Ναι, ήταν ένα όντως το Πανεπιστημιακό Στάδιο, είναι μια γιορτή.
0: Ναι, την κάνει κάθε μια φορά το χρόνο μια πρωτοβουλία του Καραλή. Είναι μόνο το άλλο εσύ.
1: Πρωτοβουλία του μπορεί να είναι, αλλά συνδιοργανώνεται από το Ολυμπιακό και τον ΟΠΑΝΔΑ. Αυτό είναι, δεν είναι δηλαδή διοργανωτής ο Καραλής. Προφανώς είναι δική του ιδέα.
0: Την τηλεόραση αυτό είπα, ότι όλοι αυτοί είναι προσκεκλημένοι του Καραλίου. Αυτός είναι την ιδέα, αυτός ήταν ο διοργανωτής και γίνεται μια φορά το χρόνο.
1: Το συγκεκριμένο είναι το μεταξύ, είναι το Fly Atlas.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και εδώ είδαμε και τα χάλια της τεχνικής στο μπάσκετ. Για δεύτερη φορά έχασα. Και ο μόνος γνωστό, τρεις ήταν γνωστοί, που έπαιζε στην Εθνική Ελλάδα χθες.
1: Είναι και τα προκριματικά αυτά εν μεταξύ.
0: Ακριβώς.
1: Με την Πορτογαλία 56-71.
0: Είχαμε τα χάλια μας, το παρακολούθησα και αυτό. Είχαμε τα χάλια μας. Λοιπόν, ο Παπα-Νικολάου, ο Μητόγλου και το Λιώπουλο.
1: Ναι.
0: Τους άλλους δεν ήξερα κανένα από αυτούς τους παίζουν.
1: Λοιπόν, φαίνεται λέει απελπιστικά κακή η εθνική μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Θα μπει στο δεύτερο γύρο των προκριματικών του μοντομπάσκετ, έτσι. Σε ένα πολύ κακό μάτς είχαμε χθες, δεν κατάφερε ποτέ να έδινε το ρυθμό της η εθνική και έπεσε την ευκαιρία στην Πορτογαλία να κάνει το παιχνίδι της.
0: Όλο πίσω.
1: Ναι.
0: Φτάσαμε στο σημείο μία φορά μόνο στο παλιά 21-21.
1: Καλά είναι.
0: Από εκεί και πέρα η καταστροφή. Τι είναι. Αυτό φαίνεται ότι χωρίς να τον τοκούπε η εθνική δεν κάνει τίποτα.
1: Εγώ βλέπω όμως το ονόματα που πήρανε μέρος.
0: Ναι.
1: Βαρετζάκης,
0: γνωστός. Ναι, ναι.
1: Μωραΐτης, Τολιόπουλος.
0: Ναι, ναι.
1: Λαμανάκης, Καραλαμπόπουλος, Παπα-Νικολάου. Περσίδης, Κουζέλογλου, Τσαλμπούρης, Μήτρου Λόγκ, και ο Μήτρου Λόγκ είναι γνωστός, που λέει εδώ, Μετζίπογλου και Μπαζίνας. Αυτή ήταν η παίκτης του.
0: Αυτή είναι η εθνική μας παίκτη εδώ. Ο Κίνος Λόγκας.
1: Ναι, ναι. Δεν έχει σταματήσει. Από την εθνική δεν έχει σταματήσει. Τι λίγο.
0: Δεν έχει σταματήσει.
1: Δεν ξέρω. Φανά του μάλλον. Μάλλον έτσι είναι χίδι, ναι, είναι. Τι να πω, δεν
0: ξέρω. Δεν είναι παιδάκι μου, στο... στο προσωπικό. Οι γίνοι σχεδόνες είναι λίγο να παίζει.
1: Τι σκάνδυνο, μπορεί να τον δούμε και στους επόμενους. Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Κρίμας πάντως.
3: Κόσμος 96,5. Αναζητάς το δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας. Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου. Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό. Καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ λογιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνο του. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, είτε Μπόρων 55 ή ο Διεθνικής Τράπεζας Εξοργοστόλη, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26 10 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
4: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδη Κωνσταντίνου. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άρεστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπωλείων τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, πυροκομικά, αλλιντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά, χωρίς επιπλέον κόστος, στο 26 710 24 548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωνσταντίν. Νέα διεύθυνση, διπλά εργοστολείο στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχθήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Νίκης Νεόφυτος Θυσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Αντός την πολιτική εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και συγγυλικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά ειδική που και γκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα εφηλογών με το μεγαλύτερο φάσμα φυλών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σεφεμπόρων 66 του Αγκοστόλου.
4: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.
5: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Το σέρβις του αυτοκινήτου σας. Γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα.
5: Electrotin Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντόσιμους επισκευές.
4: Ανακατασκευές.
5: Μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
5: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
5: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: Electrotin Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση. Mercedes.
5: Smart.
4: Ford.
5: Opel.
4: Και BMW.
5: Μεγάλη γκάμα εναλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electrotin Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. 26 71 0 28 963.
5: Και κινητό 69 77 42 10 78.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electroteam Marketos.
4: Το team των απαιτητικών.
6: Περισσότερα από αυτά που έχεις, φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις, ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις, γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος, αλλοπροσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5. Στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26 10 27 213. Το Αρχοντικό της γεύσης. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατησερή Στάμου Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με νεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο φάνταστα γλυκά. Παγωτό, ξηροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρυσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά, γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και ήδη δώρο. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατησερή Στάμου Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26 71 0 69 425.

0: Λοιπόν, πρέπει να το πάω την Παρασκευή, έτσι.
1: Να το πάω την Παρασκευή.
0: Να το την Παρασκευή.
1: Για το Μουντιάλ, θα σας
0: ναι. Ναι. Λοιπόν, Αυστραλία, Αίγυπτος, 1-1 στην κανονική διάρκεια, 2-4 στα πέναλτι, γιατί είχαμε την παράταση, 2-4 στα πέναλτι, πέρασε η Αίγυπτος. Η Αίγυπτος, αφού πέρασε, περίμενε μετά να μάθει ποια θα είναι η αντίπαλός της. Η Αργεντινή ή το πράσινο ακροτήρι. Λοιπόν, με το ζόρι, ζωρινά, η Αργεντινή. Ω παιδί μου, δεν ήτανε. Εμφανίστηκε μία Αργεντινή από άλλο γαλαξία και ένα πράσινο ακροτήρι επίζησε από άλλο γαλαξία.
1: Γιατί από άλλο γαλαξία δεν είναι τη Βραζιλία.
0: Θα την πούμε με τη Βραζιλία ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Γιατί ξεφύγαμε. Γιατί, ένα λεπτό, δεν μιλάμε για την ίδια φάση. Η Βραζιλία χθες αποκλείστηκε στην επόμενη φάση. Σε αυτήν που παραλίγο να μην περάσει η Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το πράσινο ακροτήρι έκανε τα τέρατα, με την καλή έννοια. Στο 29 βάζει Γκολομέση. Στο 59 βάζει ο Ντερουάντου Άρτεν. Στο 59. Στο 92 έρχεται ο Λισάνδρο Μαρτίνες για την Αργεντινή. Στο 103 βάζει γκολ ο Σίντι Λόπες Καμπράλ.

0: αυτό. Πάντως να πούμε ότι η Κολομβία πασαρά ωραία με ένα γκολ στο 14ο λεπτό, το οποίο μάλιστα είπε, έβαλα γκολ στο 14ο λεπτό, τελειώνω από εδώ και στο εξής, παίζω άμυνα. Το έκανε, κέρδισε με 1-0. Τώρα, όλα αυτά συνέβησαν μέχρι το Σάββατο τα χαράματα, μέχρι τις 8 η ώρα. Από εκεί και έπειτα, Σάββατο βράδυ, είχαμε αγώνες, δύο αγώνες. Καναδάς Μαρόκο, που λες, είδα λίγο με τερμένα κουκιά. Είδα μου λίγο.
1: Ήταν, ναι, εντάξει.
0: Ήξερε.
1: Αλλά εγώ θυμάστε, σου είχα πει ότι το Μαρόκο θα κερδίσει.
0: Μα αυτό λέω ήταν με τερμένα κουκιά.
1: Εντάξει.
0: Μα εγώ έβγαλα χθες, τέλος πάντων, δεν ξέρω εάν θα μπορέσει να γίνει έτσι. Ναι, μάλλον θα μπορέσουμε να συναντηθούμε. Εγώ είπα σε κάποιον το ζευγάρι του τελικού, αλλά δεν θα το πω στον αέρα. Θα το δούμε μετά. Δεν θέλω να το πω τώρα στον αέρα. Λοιπόν, 3-0 το Μαρόκο, τον Καναδά. Έφυγε το Μαρόκο. Πέρασε στα, προσέξτε, προημιτελικά. Λοιπόν, η Παραγουάη με την Γαλλία. Μία από τα ίδια, σαν να βλέπεις σε επανάληψη με άλλους πρωταγωνιστές, σχεδόν το Αργεντινή πράσινο κροτήρι. Είναι με τη μόνη διαφορά ότι δεν μπορούσε κανένας από τους δύο να βρει δίχτυα. Τα βρήκε ο Έμπαπε με πέναλτι.
1: Εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο για αυτό το αγώνα. Ότι πρώτη φορά είδα στο Μουντιάλ τόσους σκοτώστρες προσφυγιστές της Παραγουάη.
0: Λοιπόν, σκοτώστρες σε σκοτώστρες, εγώ είδα το πάνω. Το Παραγουάη σε αυτό τον αγώνα δεν είχε καμία με καμία κάρτα. Αντιθέτως, η Γαλλία έφαγε τρεις κίτρινες.
1: Ναι ρε πουλάκι μου, αλλά οι σκοτώστρες ήταν οι Παραγουάη. Δεν ήταν η Γαλλία.
0: Εγώ λέω και πάλι όμως ότι αυτό στα μάτια...
1: Αυτοί δεν παίζανε ποδόσφαιρο.
0: Φαίνεται στα μάτια του διαιτητή ήταν διαφορετικά.
1: Αυτοί παίζανε και στο Κατινέλα. Δεν παίζανε ποδόσφαιρο. Και στο Κατινέλα πάνε στους τουριστές στη Γαλλία. Και εγώ σαν να πτυχθεί η Γαλλία. Πώς να κάνει το παιχνίδι της. Όταν έπαιζε και στο Κατινέλα συνέχεια.
0: Υποτίθεται ότι μία κάτοχος πριν από...
1: δεν πήγε άνθρωπο μία κάτοχος. Κάθε στιγμή και παίξε να σε κλαδεύουν στην ίδια τα παιδιά.
0: Συγγνώμη, για τη Γαλλία.
1: Γιατί είδες στην κοινία που έφαγε ο Εμπαπέ.
0: Δεν την είδα.
1: Δεν την είδες.
0: Όχι.
1: Έχασε.
0: Δεν την είδα.
1: Και ξέρεις, καθμικά την ώρα που του φεύγει και του ρίχνει την αγωνιά κατευθείαν με ψυχρό.
0: Ορίστε.
1: Ο άλλος δεν έκανε τίποτα. Ένα απλό χαβλάκι έδωσε.
0: Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνετε αυτό με τους δύο νικητές είναι το πρώτο ζευγάρι των πρώην ημιτελικών Γαλλία-Μαρόκο. Αυτές οι δύο ομάδες συναγωνίζονται για μία θέση στα ημιτελικά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το χθεσινό πρόγραμμα και πάλι δεν είχε από την έως τώρα πορεία. Κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε, δεν είχε κάποια έκπληξη δηλαδή. Η Βραζιλία ιτήθηκε από την Νορβηγία με 1-2. Που δεν ξέρω, μάλλον είναι κάτι που δεν μπορεί και να το περιμένει βλέποντας την πορεία.
1: Ενώ από το ξεκίνημα μέχρι και τώρα η Βραζιλία είχε τα χαλιά.
0: Ναι. Εντάξει. Η Νορβηγία πάντως, να ξέρετε ότι χάρηκε ιδιαίτερα γιατί η πριγκίπισσα της Νορβηγίας, Ίγκριντ Αλεξάνδρα, αγκάλιασε τον Έρλινγκ Χάλαντ αμέσως με τον αποκλεισμό της Βραζιλίας, μια στιγμή που διαδόθηκε πολύ γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Πώς, λίγο το έχεις.
0: Λοιπόν, οπότε πέρασε και η Νορβηγία και το τελευταίο μάτσο το χθεσινό ήταν ανάμεσα στο Μεξικό και την Αγγλία, όπου η Αγγλία επικράτησε με 3-2, έπαιξε και με 10 παίκτες από το 54 και μετά. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να βάλει γκολ και μετά από αυτό,

0: Με χαριζέρετε, παιδί. Ένα με πέναλτι. Ο Μπέλιγχαμ ήταν αυτός που έβαλε δύο γκολ μέσα σε δύο λεπτά. Στο 36 και στο 38. Λοιπόν, οπότε και το άλλο ζευγάρι είναι Νορβηγία-Αγγλία. Σήμερα. Πρώτα απ' όλα, σήμερα έχουμε έναν αγώνα που θα δούμε εάν έστω μία από τις τρεις διοργανώτριες χώρες θα μπορέσει να περάσει την επόμενη φάση. Είπε Βέλγιο. Το Μεξικό αποκλείστηκε, ο Καναδάς αποκλείστηκε, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο.
1: Να σου πω.
0: Άρα, δεν πιστεύω.
1: Ούτε εγώ.
0: Αν και υπάρχουν και κάποια θεματάκια τώρα με το θέλει για να κοφτούμε. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες, συγγνώμη, για έναν παίκτη που τιμωρήθηκε, τελικά δεν τιμωρήθηκε, τελικά θα παίξει, θα κάνει, παράνει.
1: Με χάρη του Τραμπ, λέει. Είναι σε χάρη του Τραμπ.
0: Ο Τραμπ που έδωσε χάρη.
1: Ναι. Με παρέμβαση του Τραμπ.
0: Με παρέμβαση του Τραμπ.
1: Αναστάλλει τιμωρία.
0: Από τη FIFA, όχι από τον Τραμπ.
1: Ναι. Πώς θα είναι αυτό, δεν το καταλάβω.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι πάντως ότι η Βελγική Ομοσπονδία είναι κατά τη FIFA για την υπόθεση Μπαλογκάν, αυτή την υπόθεση δηλαδή. Είμαστε έκπληκτοι, λένε, από την απόφαση που πάρθηκε και εξετάζουν τις επιλογές της μετά την άδεια συμμετοχή του Αμερικανικού επιθετικού. Είναι έντονη αντίδραση, εντονότατη.
1: Δικαιολογημένο, δεν είναι.
0: Ναι, είναι δικαιολογημένο. Τέλος πάντων. Αυτό είναι όμως, θα παίξουν, αναφέρουν εδώ ότι έρχεται, είναι τελείως αντίθετο με τις κανονικές του παγκοσμίου επιτέλου αυτό το πράγμα. Και επικαλούνται και άρθρα κτλ. Λοιπόν, παρόλα αυτά δεν αλλάζει, θα παίξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής Βέλγιο, όμως νωρίτερα έρχεται, είναι αυτό που είχαμε πει, το ντέρμπι της Ιβηρικής Χερσονήσου, Πορτογαλία, Ισπανία. Αυτό είναι στις 10 η ώρα. Είμαι σίγουρη ότι θα συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Και το άλλο είναι στις 2:00.
0: Τρεις.
1: Α, δεν το βλέπω.
0: Ναι.
1: Θα δίνω το τέρμα. Στις 10.
0: Ένα, στις 10 νομίζω.
1: Όχι.
0: Τώρα λιγοστεύουν οι αγώνες. Έναν αγώνα τη μέρα θα έχουμε. Ή μπολιμπιαζόμαστε. Την πάντηση αύριο. Αύριο το απόγευμα, σήμερα αύριο, 7 η ώρα Αργεντινή-Αίγυπτος και 11 η ώρα Ελβετία-Κολομβία. Δεν θα κάνω μόνο
1: καλώς εγώ να σου πω.
0: Αυτά.
1: Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Ας του δίνουμε και πάλι καλή εβδομάδα.
0: Ναι, και αύριο Τρίτη.
1: Καλά να περάσετε στο σπίτι και αν κάνετε. Γεια σας.
2: Κόσμος 96,5. Πριν παραγγελία από τα παιδιά μου, σχολιακά και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε κι εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σύπολες, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αυτοκλίματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αποστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρκοστόλη στην παραλία. Είστε φύλακες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεχιστές παραγωγών ορμοβόλας και φαλαμιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τυπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τις γεύσεις τους στο ποτήρι σας.
2: Ορμοβόλα και φαλαμιάς. Σαν τσεράσιμο. Λαγέσιμο. Λινός και πριλάντα.
3: Κρατήριο Ιδρύ 399 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ροβόλας και Παλαιλάς. Η ενοποιώς διαφορά.
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντομέλος στον δρόμο Αργοστολή Πόρου μετά από τον πρώτο κόμπο. Φέμας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών και κοφτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά και παιχτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνίος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909. Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσω για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτο.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτο Φυσία. Επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προσφυσίες σε χώμα.
3: Συντηρητά, υδροφυτά. Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά ρημνία.
2: Και με ειδική υποκεφαλαιρίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα, με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτο.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26-0-0-252-51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
4: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες χρονιστικές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒΣ. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φράσκα φούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά κοροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όστρια, προσεκτικά εκλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. Αλφα Βίτα Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Και τώρα, σύνδεση του κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
5: Έχουν συνθήκες επί τις οποίες έγινε η θερόμενη παρακολούθησή του. Πυρετώδης είναι οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ αύριο και μεθαύριο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν. Στο περιθώριο των εργασιών του Συνόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Για την Άγκυρα θα αναχωρήσει αύριο ο Πρωθυπουργός, τόνισε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Μητσοτάκης θα λάβει μέρος της εργασίας της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι για το πρόγραμμα και τις συναντήσεις του Πρωθυπουργού θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση. Με το διορισμό τριών συνηγόρων σε έναν εκ των 36 κατηγορουμένων, ξεκίνησε σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος είχε ενημερώσει το δικαστήριο πως λόγω οικονομικής δυσπραγίας δεν μπορεί να συνεχίσει με το συνήγορο που τον εκπροσωπούσε και ζήτησε τον διορισμό δικηγόρο από το δημόσιο. Το δικαστήριο διέκοψε για αύριο προκειμένου οι συνήγοροι να λάβουν γνώση της δικογραφίας. Η ληστεία έγινε χθες βράδυ σε ζαχαροπλαστείο στην Νίκαια. Άγνωστος δράστης εισέβαλε στο κατάστημα και απείλησε την υπάλληλο με πιστόλι και μάλιστα πυροβόλησε, ωστόσο το όπλο ήταν ψεύτικο. Μόλις η γυναίκα αντιλήφθηκε πως το πιστόλι ήταν ψεύτικο, καταδίωξε τον δράστη με μια σβουγγαρίστρα. Πάντως ο ληστής κατάφερε να αποσπάσει χρήματα από το ταμείο της επιχείρησης.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι σε κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Dolostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 βόφορ και η θερμοκρασία δεκμαντή από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθυρος καιρός και η θερμοκρασία 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθυρος το ενωτερό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ορεινά υπηρετικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βόρειες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 βόφορ και στο Αιγαίο 5 με 7. Θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, τη Βέμβη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγικη θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλλον για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαθες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείων και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σας πάει 100,3. Η ώρα είναι 1 και 10. Ξεκίνησα την επόμενα παλιό τραγούδι των Beatles. Είναι το μαγικό τραγούδι που ξέρω που με κάποιο τρόπο αναφέρεται στην Νορβηγία και το αφιερώνω λοιπόν στους Νορβηγούς, οι οποίοι χθες έπαιξαν φοβερή μπάλα. Ιδιαίτερα αυτός ο τύπος, ο Δήμετρος, ο Βίκινγκ, το παγοδραστικό που με την αλογογουρά που έβαζε τα γκολ και μετά ούτε καν χαμογελούσε. Και βέβαια το θυμάστε που μετά χτυπούσε το τύμπανο και όλοι μαζί κάνανε κουπί στις εξέδρες και όλοι οι παίκτες της Εθνικής Νορβηγίας. Νόμιζα πως δεν θα δω κανένα μάτσι από αυτό το Μουντιάλ, 48 ομάδες μέσα στη νύχτα, 4 το πρωί κτλ. Αλλά να που μετά από αυτό το μάτσι και μετά τους Εγγλέζους που να ομολογήσω, αυτά τις μπολάρες που βάλανε οι Εγγλέζοι. Νομίζω τώρα μετά το μάτσι αυτό οι Εγγλέζοι, κατά πολύ που είμαι ειδικός, αλλά επειδή την αγαπάω την Αγγλία, νομίζω πως θα είναι στον τελικό. Βέβαια, μια και μιλάμε για ποδόσφαιρο, το πιο τρελό συνέβη, δεν το έχετε ακούσει φαντάζομαι, από το πρωί, ο πρόεδρος της FIFA, ο κύριος Infantino, κάτι σαν τον κύριο Ρούτε του ΝΑΤΟ, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος τον παρακάλεσε την κόκκινη κάρτα που είχαν βγάλει οι διαιτητές για έναν ποδοσφαιριστή της ομάδας του, να την πάρει πίσω, εν πάση περιπτώσει, να μην ισχύει ότι δεν θα μπορεί να παίξει ο παίκτης αυτός με το Βέλγιο. Το Infantino του έκανε τη χάρη. Εγκαταπληκτικό. Νομίζω ζούμε σε μια άλλη εποχή. Βέβαια, ζούμε στην εποχή που ένας πρόεδρος των ΗΠΑ πάει και ζητάει στο δολάριο να υπάρχει υπογραφή του. Που γκρεμίζει το Λευκό Οίκο και φτιάχνει εκεί μια αίθουσα χώρου. Τι άλλα πίθανα πράγματα κάνει, που έβγαλε ανακαινίζουν το Kennedy Hall, αυτό που είναι ένα, εν πάση περιπτώσει, πολύ σημαντικό venue για πώς το λένε, πολιτισμικά δρόμενα, και ήθελε δίπλα στο Kennedy Center να βάλουν και το δικό του όνομα. Και είναι ο μόνος πρόεδρος, ο οποίος ως πρόεδρος Αμερικής έχει βγάλει γύρω στα 500 εκατομμύρια, μου φαίνεται, δολάρια από το Bitcoin. Τέλος πάντων. Αυτά είναι που συμβαίνουν στο εξωτερικό. Εμείς δράσουμε στο ζουμί μας. Κάντε να μιλήσουμε τα δικά μας. Λοιπόν, κυρίως εγώ ήθελα να πω, γιατί είδα τον πρόεδρο, τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Σταμαρά, να είναι στο TikTok και να μιλάει με τον συνεργάτη του κοινωνιακά και να, με αυτόν τον τρόπο να μέσω των social media να απαντάει στην κυβέρνηση και στην επικρίση που κάνει και η Ντόρα Μπακογιάννη και ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Σταύρο Κοντονίου που καλύπτει την κυβέρνηση για την καθημερινή και ο οποίος έχει σίγουρα διάφορες πληροφορίες να μας πει. Σταύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νότι. Καλή εβδομάδα.
0: Είδα τώρα, μόλις μπήκα μέσα, ότι ο κύριος Σταμαράς ζητάει από τον
1: Άριο Πάγο τη διερεύνηση του Πέντατο.
0: Το χοντρένει δηλαδή ο πρόεδρος.
1: Αυτό τι σημαίνει, Νότι, για να το πούμε απλά, ότι γενικά σε όλα τα επίπεδα ο πρώην πρωθυπουργός κινείται πλέον αρκετά επιθετικά και με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, από τη μία, χθες τον είδαμε να κάνει χρήση ενός μέσου επικοινωνίας, το οποίο είναι πάρα πολύ της μόδας πλέον και πάρα πολύ διαδεδομένο, ειδικά στις νεότερες ηλικίες. Και σήμερα, σε ένα άλλο επίπεδο, πηγαίνει και λέει ότι εγώ είχα παγιδευτεί με το παράνομο λογισμικό Πέντατο, ζήτησα δημοσίως από την κυβέρνηση επανειλημμένως να μου πει για ποιο λόγο έγινε αυτό το πράγμα, δεν το κάνει και πάω στον εισαγγελέα. Με λίγα λόγια, κλιμακώνει σε όλα τα επίπεδα. Φαίνεται από αυτό το πράγμα ότι η παραμικρή αμφιβολία που μπορεί να είχαν κάποιοι ότι δεν θα κάνει κόμμα, δεν θα προχωρήσει την ίδρυση κόμματος, φαίνεται ότι διαλύεται αυτοσυγκαστικά, γιατί ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος εκτίθεται με αυτόν τον τρόπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος κλιμακώνει τις δημόσιες τοποθετήσεις του παντός επιστητού, είναι προφανές ότι έχει κάποιο πολιτικό στόχο, δεν τα κάνει αυτά για να απλά να τα πει.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε λοιπόν το επόμενο βήμα. Εδώ βλέπουμε πάντως ότι έχει ξεκινήσει μία διελκυστίδα μεταξύ κυβέρνησης και Αντώνη Σαμαρά, η οποία όπως τουλάχιστον φαίνεται και όπως νομίζω ότι θα ήθελε ο κύριος Σαμαράς, δημιουργείται ένα είδος δίπολου. Το θέμα είναι κατά πόσο η κυβέρνηση θα μπει σε αυτή τη διαδικασία ή θα προσπαθήσει να το διαχειριστεί με έναν άλλο τρόπο σε επίπεδο εικόνα. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, γιατί όταν βγαίνει ο...
0: Τώρα δεν είναι και εύκολο όταν πηγαίνεις σε ένα σενάριο πάγω και λες ψάξτε γιατί με παρακολουθούσαν και θέλω απαντήσεις. Δεν είναι αυτό μια γενική συζήτηση. Πρέπει η δικαιοσύνη πολύ να κάποιος τρόπο να απαντήσει.
1: Να απαντήσει και να πει τι και πώς. Ναι, είναι σημαντικό αυτό που λέει την κίνηση που έκανε ο κύριος Σαμαράς, αλλά εγώ το θέτω και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ότι γενικά φαίνεται ότι ο κύριος Σαμαράς κλιμακώνει την αντιπαράθεση του με τη Νέα Δημοκρατία και το ερώτημα που τίθεται είναι πώς θα απαντήσει η Νέα Δημοκρατία. Εδώ είναι προφανές ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θέλει να στήσει ένα δίπολο αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση. Θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και γιατί θέτω αυτό το ερώτημα, το ρητορικό, το οποίο δεν είναι τόσο ρητορικό, έχουμε ήδη κάνει τις πρώτες διαπιστώσεις. Η κυβέρνηση από τη μία προφανώς και πρέπει, δεν μπορεί να μην απαντάει σε όλο αυτό το οποίο κάνει ο κύριος Σαμαράς. Χθες ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, να λέει ότι θα περίμενε ανήμερα την επετείου του δημοψηφίσματος από τον κύριο Σαμαρά να πει κάτι για το δημοψήφισμα που λίγο έλειψε να θέσει την χώρα εκτός Ευρώπης και όχι να κάνει επίθεση στην κυβέρνηση. Από την άλλη όμως, η κυβέρνηση νομίζω ότι αντιλαμβάνονται πως αυτό το δίπολο δεν το συμφέρει πολύ, γιατί πράγματι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος ψήφισε Νέα Δημοκρατία το 2023 και ο οποίος σήμερα είναι δυσαρεστημένος με την κυβέρνηση για πολλούς και διαφόρους λόγους και πολύ διαφορετικούς πολλές φορές μεταξύ τους λόγους. Και εάν η κυβέρνηση θα δει διαδικασία, μάλλον πιο πολύ χαμένη θα βγει. Συνεπώς και να το κρατήσει όσο το δυνατόν πιο χαμηλά. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα πληροφορία, ας πούμε, σημερινή, η οποία μου έχει φτάσει, είναι ότι στο Μαξί μου λένε ότι δεν θα απαντάμε επιπαντός κάθε φορά που ο κ. Σαμαράς κάνει μια δημόσια παρέμβαση. Βέβαια, αυτό εξαρτάται και από τη βαρύτητα της παρέμβασης. Είπαμε πριν για το TikTok που έκανε χθες και απάντησε στην Τώρα Μπακογιάννη. Σήμερα αυτό που έκανε την έτσι στον Άγιο Πάγο είναι πολύ πιο βαρύ και θεσμικό. Έτσι δεν είναι όλα το ίδιο.
0: Και πιστεύουμε στην κυβέρνηση ότι αν κατεβεί ο κ. Σαμαράς θα τους κόψει και πόσο.
1: Αυτό είναι το ερώτημα του 1.000.000 ευρώ. Είναι πολύ δύσκολο ερώτημα. Στο Μαξίμου θεωρούν και το λένε και δημόσια, δεν λέω κάτι το οποίο είναι μυστικό, ότι ο κύριος Σαμαράς απευθύνεται κυρίως σε ένα κόσμο στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και όχι τη σημερινή βάση της Νέας Δημοκρατίας, αυτούς που ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία το 2023, δηλαδή ότι θα τιμολογήσει ψήφους από τον κύριο Βελόπουλο, από την κυρία Λατινοπούλου ή από το πιο δεξιό κομμάτι. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνουν και θεωρούν ότι δεν θα πάρει ψήφους από τον κόσμο ο οποίος και το 19 και το 23 εμπιστεύτηκε τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά εδώ πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Σαμαράς μπορεί να έχει και ένα άλλο κοινό στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί, που μπορεί να είναι κομβικό για το τελικό του ποσοστό και πιθανόν και για τις πολιτικές εξελίξεις. Από το 2009, για να πάμε πιο πίσω, υπάρχει ένα ποσοστό νεοδημοκρατών, το οποίο σταδιακά, και να το πω ίσως και από το 12-14 σε κάθε εκλογική διαδικασία, έδειχνε μια αποστασιοποίηση από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός ο κόσμος, ο οποίος είτε ψήφισε άλλο κόμμα, είτε, εδώ είναι η διαφορά, είτε καθόταν στις τελευταίες εκλογικές διαδικασίες στο σπίτι του και δεν πήγαινε καθόλου, μπορεί να αποτελέσει ένα δυνητικό κοινό για τον κύριο Σαμαρά που θα του δώσει ένα έξτρα ποσοστό. Και βέβαια δεν είναι μόνο, το λέω αυτό, γιατί δεν είναι μόνο το ποσοστό το οποίο οι πολίτες οι οποίοι θα φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία ή ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και θα πάνε στον κύριο Σαμαρά. Μπορεί να υπάρχει και μια άλλη εκλογική δεξαμενή η οποία δεν ψήφιζε Νέα Δημοκρατία ούτως ή άλλως ή καθόταν σπίτι της ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, η οποία μπορεί να προσεγγιστεί από τον κύριο Σαμαρά και να του δώσει ένα έξτρα ποσοστό. Τι σημαίνει αυτό το έξτρα ποσοστό? Αν ο κύριο Σαμαρά δηλαδή, αν ήταν να πάρει 2,5% και να μείνει εκτός Βουλής, πάει στο 3,5%, λέω εγώ τώρα τυχαία ποσοστά, έτσι για να συνεννοούμαστε, και μπει εντός Βουλής, είναι τεράστιο το πολιτικό σκηνικό μετά. Συνεπώς εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει ένα brand fair το οποίο κινείται σε μια πολύ λεπτή γραμμή μεταξύ των δύο κομμάτων. Και να προσθέσω και το άλλο το οποίο έχει ενδιαφέρον, θεωρώ ότι επειδή ακριβώς η Νέα Δημοκρατία θα επιδιώξει την αυτοδυναμία, η οποία αυτή τη στιγμή βάσει των δημοσκοπήσεων φαίνεται ότι είναι δύσκολη να επιτευχθεί, έχει σημασία το παραμικρό ποσοστό, το 1%, το 0,5% έχει σημασία.
0: Έτσι είναι. Δηλαδή, ουσιαστικά λες ότι εντάξει, είναι δύσκολο κάποιο ο οποίο ψηφίζει Νέα Δημοκρατία και ακόμα και αν είναι λίγο απογοητευμένο μαζί τη, θα την ψήφιζε τώρα, να πάει στον Σαμαρά. Αλλά κάποιο ο οποίο την έχει εγκαταλείψει και θα ήταν αποφασισμένο να κάνει τον Ταλίπ.
1: Την έχει εγκαταλείψει ούτω ή άλλω. Ίσω να είναι μια δεξαμενή έξτρα για τον κύριο Σαμαρά.
0: Και πάμε αυτό. Εμεί θυμίζω ότι το 23 πήρε η Νέα Δημοκρατία 41 και πιστεύω ότι πήρε 28. Ένα κομμάτι από τον κόσμο αυτό είναι που έρχεται στο σπίτι του και είπε δεν πάω να ψηφίσω. Αν λοιπόν πάρει ένα-δύο από αυτού ο Σαμαρά, γίνεται παίκτη. Το σενάριο ποιο είναι όμω? Δηλαδή ο Σαμαρά δεν θέλει να πάρει το 4% για να πάει στην
1: Ελλάδα. Η Νέα Δημοκρατία αυτό το οποίο λέει ότι πρόκειται για ένα προσωπικό γυνάτι.
0: Yeah.
1: Και αυτό μάλιστα το σημειώνω ακόμα περισσότερο από χτε. Ότι λέγοντα ότι το βίντεο αυτό που έκανε στο TikTok ο κ. Σαμαρά έχει μέσα χαρακτηριστικά. Προσωπική επίθεση ή αντεπίθεση, όπω θέλει να το πει ο καθένα, γιατί είχε προηγηθεί και η δήλωση τη κυρία Μπαγκογιάννη έναντι τη πρώην υπουργού.
0: Ναι.
1: Και ότι στηρίζεται και λίγο σε ένα γεγονό το οποίο είναι κάτι το οποίο το ακούω αυτό έντονα από χθε. Στηρίζεται σε ένα γεγονό το οποίο είναι πριν από 17 χρόνια, ότι έχασε η κυρία Μπαγκογιάννη την προεδρία του κύριο Σαμαρά το 2009, το οποίο είναι πολλά χρόνια πίσω, για να σου πω και κάτι, ότι είναι αυτό έχει ένα ενδιαφέρον εδώ λίγο πιο σε ευρύτερη συζήτηση για το τι ασχολούνται οι πολιτικοί πολλές φορές και εγώ και εμείς οι δημοσιογράφοι με βάση την επικαιρότητα. Το ηλικιακό μέσο όρο του TikTok είναι κάπου από 17 ετών. Δηλαδή εδώ συζητάμε για κάτι το οποίο έγινε πριν από 17 χρόνια, την απάντηση του κυρίου Σαμαρά για την προεδρία. Αυτή που μπορεί να το είδαν στο TikTok δεν είχαν γεννηθεί.
0: Ναι, αλλά μέσω του TikTok παίρνει μια άλλη διάσταση που αντιστοιχεί όλα τα μέσα.
1: Την πονώ,
0: είναι πολύ εύκολο. Του κάνει κάτι ο Τσούτσε απέναντι και ο Σαμαρά και μόνο για κανένα.
1: Συμφωνώ, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει λίγο να καταλαβαίνουμε και το πώς περνάνε τα χρόνια, πώς εξελίσσονται τα πράγματα και πολύ περισσότερο εμείς από, ας πούμε, από τη δική μας δουλειά, τι ενδιαφέρει και τι δεν ενδιαφέρει τον κόσμο φέτος, όχι φέτος, στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσουν παιδιά τα οποία γεννήθηκαν το 9.
0: Ναι, σωστό. Σταύρο, όμως, για κάποιους δεξιούς οι οποίοι είναι αποστασιοποιημένοι από μια δημοκρατία, μπορεί ο Σαμαράς κάτι να λέει, δηλαδή κάποιοι οι οποίοι δεν θέλουν το Μητσοτάκι.
1: Μα αυτό είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Yeah.
1: Και νομίζω ότι δεν το λένε δημόσια, αλλά είναι ο ενδόμικος φόβος τους ότι ο κύριος Σαμαράς δεν είναι Βελόπουλος και Λατινοπούλου. Yeah. Ο κύριος Σαμαράς τους κάνει πρόεδρος αυτού του κόμματος, πρωθυπουργός της χώρας, και είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί πολύ εύκολα ένας απογοητευμένος, αυτό που λένε αυτοί. Ένας πολύ εύκολα, ένας απογοητευμένος νεοδημοκράτης, δεξιός, να πει εγώ να ψηφίσω τον Σαμαρά γιατί είναι οικείο πρόσωπο.
0: Και βέβαια παίζει το όνομα του Σαμαρά σε περίπτωση που τα πράγματα δεν πάνε καλά στις πρώτες κάλπες, δηλαδή ξέρω, η Νέα Δημοκρατία πάρει κάτω από 28, που μπορεί αυτό να έχει και σωματικές εξελίξεις, τις οποίες μπορεί να πει ο Σαμαράς για μια μελλοντική κυβέρνηση.
1: Αυτό, ναι, αυτό
0: είναι κάτι. Στηρίξουν δηλαδή μια κυβέρνηση κάποιου κεφαλής Νέας Δημοκρατίας είναι πιο κοντά σε αυτόν.
1: Ναι, αυτό είναι κάτι που συζητείται στο παρασκήνιο και είναι η απάντηση στο ερώτημα τι τελικά θέλει να κάνει ο κύριος Σαμαράς. Θέλει να διώξει τον κύριο Μητσοτάκη να φύγει από πρωθυπουργός πρόεδρος και να υπάρξει μια άλλη κατάσταση, αλλά νομίζω ότι αυτό το ερώτημα είναι πολύ ρυψοκίνδυνο να το απαντήσουμε αυτή τη στιγμή, γιατί όταν δεν ξέρουμε καν ούτε κατά προσέγγιση ή έστω κατά προσέγγιση.
2: Και όταν βλέπουμε τις δημοσκοπίες, οι δημοσκοπίες είναι μέχρι 30%.
1: Ναι, δεν ξέρουμε ποια είναι η απάντηση. Είναι πολύ ρίξο κίνδυνο όμω αυτή η διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση όμω, επειδή έχει δίκιο σε αυτό που λε, νομίζω ότι όλοι προετοιμάζονται και παίρνουν θέση με βάση, επειδή είμαστε πάρα πολύ κοντά στι εκλογέ ούτω ή άλλω.
2: Εσύ λε, θα γίνουν για τον Οκτώβριο λοιπόν, δεν θα πάνε τον επόμενο χρόνο.
1: Εγώ μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι η Νέα Δημοκρατία προετοιμάζεται για το φθινόπωρο. Ναι. Τώρα, εάν το Πρωθυπουργό θα πατήσει το κουμπί ή δεν το ξέρω. Σίγουρα το ακούμε όλοι ότι όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν θα μπορούσαν να πούνε και διαφορετικά, λένε ότι εκλογέ θα γίνουν κανονικά στο τέλος της τετραετίας του 27. Δεν θα μπορούσαν να πούνε και διαφορετικά όμως. Αλλά
2: διάβασε.
1: Κομματικός μηχανισμός. Είναι δεδομένο ότι προετοιμάζεται για, yeah. και για πιο νωρίς.
2: Διάβασα όμως ότι σε ένα δικό σου παραπολιτικό τύπο που έπαιξε και σε όλο τον τύπο μετά, ότι ο Σαμαράς είχε να συναντάει βουλευτές και τώρα και μαζί τους. Και οι βουλευτές είναι βουλευτές της Δημοκρατίας.
1: Ήταν αυτό το τραπέζι το δείγμα της περασμένης εβδομάδας με τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είχε ο κύριος Σαμαράς. Νομίζω ότι αυτή η πληροφορία επιβεβαιώνει τον τρόπο που κινείται τώρα ο κύριος Σαμαράς και μην κοροϊδευόμαστε που κινιόταν πάντα. Γιατί ο κύριος Σαμαράς είναι ένας έμπειρος πολιτικός ο οποίος ξέρει πώς γίνεται αυτό το παιχνίδι πάρα πολύ καλά. Είναι πλέον 50 χρόνια βουλευτή σχεδόν. Ναι. Είναι πάρα πολύ έμπειρος. Αυτό τι δείχνει? Ότι ο κύριος Σαμαράς όχι μόνο προετοιμάζει αυτό που λέγαμε και στην αρχή της κουβέντας μας για τη δημιουργία κόμματος, αλλά ρίχνει δίχτυα, ρίχνει γέφυρες παντού, ακόμα και σε τελέχη που είναι σήμερα εκνοβουλευτική έδρα με τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό δεν μπορεί. Έχει πολύ ενδιαφέρον δηλαδή αυτό το πράγμα από κάθε άποψη που να το πάρει.
2: Σταύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
1: Εγώ ευχαριστώ.
2: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι το πρώτο παράρτημα δημόσιου βρετανικού πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου είναι η διοίκηση επιχειρήσεων, marketing, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Το πτυχίο του είναι ένα πτυχίο το οποίο προέρχεται από δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών. Διπλάνει εγκεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. Όποιος το πάρει έχει πλήρη ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους απόφοιτους των δημοσίων πανεπιστημίων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. killgreece.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου βρετανικού πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εν βιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους στην Ελλάδα. Ένας αρχαίος εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το χώρο είδος σε σύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογία εχμής. Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr.
4: Παντού με μουντιάλ το βράδυ. Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ,
4: θα έρθω από μένα. Αμέ, ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρο.
7: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΕΠΗΧ3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επικόσμος 96,5.
8: Η φίλη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά για λιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Καταλωνιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Απόσπαση και γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλατσάτος. Τυροκομικά Γαλατσάτος. Πώληση που είναι σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουβέκα, απέναντι από τα κτέλ, Αγουστόλου. Τηλέφωνο 26 10 26 6-6-95.
9: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
8: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
9: Electroteam Μαρκέτος.
8: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
9: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος του δεξιωμένου συστημάτων Λοβάτος και Ελφιγκάς.
8: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
9: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου χτέου και φωνάθων.
8: Electroteam Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
9: 24 τσικρέτη σημαίνει τηλεφώνημα Star 26-71-0-28-963
8: και κινητό 69-77-42-10-78.
9: Ιστοσελίδα marketing.gr.
8: Electroteam Μαρκέτος. Κινηθείτε.
9: Κινηθείτε.
8: Προς το συμφέρον σας.
9: Προς το συμφέρον σας.
10: Η Νουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο ηλεκτρονέτ. Το κατάστημα Νουίκη Νεόφυτος ηλεκτρονέτ από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Νουίκη Νεόφυτος ηλεκτρονέτ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
11: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ηχό, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη πινγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
10: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγόνιστες τιμές.
12: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνει αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστική, πατησερή, στάμα και φαλουνιά. Δημιουργούμε με νεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο φάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστε, τούρτε, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο άγνα, γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μα θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστική, πατησερή, στάμα και φαλουνιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Φραπεατάτα και φαλουνιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
13: Και των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, από την οποία χάσε τη ζωή της η Βαγιά Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η αξιωματική της υπηρεσίας ζήτησε ανάρση απορρίτου τηλεφωνικών συνομιλιών για συγκεκριμένα άτομα και όχι μόνο αποκλειστικά για την ημέρα της επίθεσης, ενώ εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να υπήρχε και τέταρτος δράστης. Σωρός άντρα ανασύρθηκε από ιδιώτη βήτη στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου στη Σάμμο, όπου από το πρωί βρισκόταν σε εξέλιξη επιχειρήσει έρευνας και διάσωσης αλλοδαπών που επέμεναν σε λέγκο. Σύμφωνα με το λιμενικό, έχουν εντοπιστεί και διασωθεί 21 άτομα. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια προκληθούν επιτάπητο σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή των συναρμόδιων χωρέων. Και ο καιρός θα είναι γενικά ευρύς σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 2:25. Μπούμε κάνουν πράτσι με ένα τραγούδι παλιό που αγαπάω πολύ. Διάβασα την προηγούμενη εβδομάδα ότι το Υπουργείο Υγείας επιχειρεί να ενισχύσει τα νησιά λόγω καλοκαιριού με κάποιες ειδικότητες γιατρών που λείπουν, αλλά ιδιαίτερα σε κάποιες πολύ τουριστικές περιοχές δεν έχει καταφέρει να κλείσει τα κενά. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε με τον Υπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέος, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
0: Τι γίνεται λοιπόν με τα νησιά μας και τους γιατρούς αυτά?
1: Ναι, άκουσα την εισαγωγή σας, δεν ξέρω σε ποιο νησί αναφέρεται. Πάντως η εικόνα και από την πολύ μεγάλη υποτίμηση που έχουμε κάνει και από τις μετακινήσεις, γιατί έχουμε αλλάξει όλο το θεσμικό πλαίσιο τα τελευταία 2 χρόνια, είναι αρκετά βελτιωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα καλοκαίρια. Εγώ ας ξεκινήσω με πέρυσι. Πέρυσι ήταν μία από τις καλύτερες χρονιές επιχειρησιακά και στο ΕΚΑΒ και στο νοσηλευτικό προσωπικό και στο ιατρικό προσωπικό. Και φέτος, με βάση τα στοιχεία, γιατί το περσινό είναι εκεί και μένει, το περσινό θα είναι αρκετά ενισχυμένο σε σχέση με πέρυσι. Ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές που τις ακολουθούν να έχουμε δυσκολία, γιατί μετακινούμε εκεί. Έχουμε βάλει κίνητρο 2.100 ευρώ στη μετακίνηση γιατρού και 1.800 ευρώ νοσηλευτικού προσωπικού. Είναι αρκετά ισχυρό κίνητρο επιπλέον του μισθού τον μήνα. Και καταφέρνουμε με τις μετακινήσεις όποιο κενά παρουσιάζονται, διότι μόνο φορές παρουσιάζονται και κενά ad hoc. Δηλαδή κάποιος παίρνει αναλογική άδεια, πρέπει να φύγει, τα οποία καλύπτονται. Σε σχέση πάντα με τα προηγούμενα χρόνια, θα έχουμε και βρισκόμαστε σε ένα αρκετά καλό σημείο.
0: Διάβαζα ότι σε κάποια τουριστικά νησιά, ενώ θέλουν να πάνε κάποιοι γιατροί, δύσκολα εκτοθρεωτικές τις τιμές των ενοικίων και δεν πάνε να κάνουν κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αν θυμάμαι στη Σάμμο, στην Μήλο, στην Ίω, διάφορα τέτοια νησιά τα οποία καθημερινή τώρα.
1: Αυτό είναι ένα γνωστό πρόβλημα. Εμείς ως Υπουργείο Υγείας, όπου μπορέσαμε και όπου μπορούμε στις υγειονομικές δομές, τα κέντρα υγείας, δημιουργούμε δωμάτια τα οποία μπορούν να μείνουν οι υγειονομικοί. Σε κάποιες περιπτώσεις καλύπτει ο Δήμος.
0: Δεν θα έπρεπε πάντως να τα καλύπτει ο Δήμος μεταξύ μας. Προσφέρουν ένα έργο αυτοί οι άνθρωποι για τους δημότες των νησιών. Δεν θα έπρεπε όλοι οι δήμαρχοι να έχουν βγάλει με έναν τρόπο για τους δασκάλους και τους γιατρούς?
1: Θα σας απαντήσω ναι. Βρισκόμαστε σε ένα καλύτερο σημείο τα προηγούμενα χρόνια. Θα απαντήσω ναι. Ας πω χαρακτηριστικό παράδειγμα: στη Σαντορίνη έχουμε βγάλει προκήρυξη με 9.000 ευρώ το μήνα. 5.500 ευρώ καθαρά. Το οποίο αυτό δεν προσελκύει ενδιαφέρον για το λόγο της πολύ υψηλής διαμονής. Ναι, όπου, και μάλιστα εγώ μπορώ να το πω για να ενισχύσω και αυτή τη θέση που έχετε εκφράσει, όπου ο Δήμος ενεργά έχει καλύψει την διαμονή, έχει βρεθεί και γιατρός. Να σου πω το χαρακτηριστικό παράδειγμα στην Καλκιδική. Η Καλκιδική πάντα η χώρα είχε πρόβλημα το να καλύψει τους διασώσεις του ΕΚΑΒ σε μια πολύ μεγάλη έκθεση. Εδώ και 2 χρόνια, και να πούμε το μεγάλο μπράβο, ευχαριστώ στις δημοτικές αρχές, μας εξασφαλίζουν δωμάτια για τους διασώσεις που μετακινούμε, έχουμε καταφέρει να διπλασιάσουμε σχεδόν την διπλασιάζει τις βάρδιες σε κάποιες περιοχές. Όπου η δημοτική αρχή το θεωρεί εδώ καλύπτει την διαμονή, έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα.
0: Ναι, δηλαδή θέλω να πω, όταν ακούμε ότι κάποια νησιά δεν έχουν γιατρό, ο κόσμος λέει, είδες η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα γι' αυτό. Όμως επί της ουσίας είναι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν κάνει τίποτα γι' αυτό. Η οποία θα έπρεπε να βρει τρόπο να στεγάσει ένα γιατρό στο νησί της.
1: Σας είπα, είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα. Όπου οι δημοτικές αρχές καλύπτουν τη διαμονή, οι πιθανότητες να καλυφθούν τα κοινά είναι πάρα πολύ μεγάλες.
0: Μάλιστα. Πέστε μας λίγο για τα απογευματινά γιατρία, γιατί κατάλαβα ότι τέλος Ιουνίου τέλειωσε αυτή η δυνατότητα να κάνουν αφηγμένα ιατρία.
1: Χειρουργία.
0: Χειρουργία, ναι. Με το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Ναι, να κάνω μια παρατήρηση. Αρχίζεται από το τέλος, δεν αρχίζεται από το βασικό σκοπό και την αρχή του προγράμματος. Το πρόγραμμα είχε γίνει για να μειωθούν οι αναμονές χειρουργίες στη χώρα στα φυσικά περιστατικά.
0: Μειώθηκαν αυτές, φαντάζομαι.
1: Το πρόγραμμα σταματάει από το τέλος. Αρχίσαν από τη βασική αιτία, το οποίο σταματάει το πρόγραμμα. Πέτυχε γιατί είχαμε την πρωινή Υπουργεία των Νοσοκομείων, που σημαίνει ότι είναι περισσότερες ανεσθολόγες, περισσότερες νοσηλευτές, που γίνηκαν περισσότεροι ασθενοί το 25 σε σχέση με το 24, και μάλιστα ένας πολύ μεγάλος αριθμός που είναι 50.000. Ασθενείς που γίνηκαν στα απογευματινά δωρεάν ιατρία εντός των νοσοκομείων και εσύ, και κάποιοι που γίνηκαν δωρεάν σε ιδιωτικές κλινικές. Αυτό το 3 έφεραν από εκεί που περίμεναν εδώ 90.000 άνω των 4 μηνών, να αυτή τη στιγμή να περιμένουν 7.000 άνω των 4 μηνών και μάλιστα είναι σε ένα διάστημα 4-6 μήνες. Ενώ προηγουμένως εκεί είχαμε και δεν περιποιούσε τιμή για κανένα, άτομα τα οποία περιμέναν 3 και 4 χρόνια για να κινηθούν έστω και για ένα ψυχικό περιστατικό το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Αυτή τη στιγμή έχουμε μειώσει πάρα πολύ τις αναμονές και την ερώτηση αν θα ξαναρχίσει ή αν θα ξαναενεργοποιηθεί. Αυτό εξαρτάται. Έχουμε διάφορα, μια σειρά από μέτρων που εφαρμόζεται όταν αρχίζει να αναπτύσσεται μια αναμονή. Όταν βλέπουμε ότι αναπτύσσεται και δεν μπορούν να διορθωθούν με τα μέτρα τα οποία έχουμε σε μόνιμη βάση, μπορεί να ξαναρχίσει το πρόβλημα.
0: Ναι. Άρα υπολογίζεται ότι δεν θα έχουμε πάλι σε 1-2 χρόνια τεράστιες αναμονές δεκάδων χιλιάδων.
1: Όχι, για τους εξής δύο λόγους. Πρώτον, η άποψη για την πρωινή τακτική λειτουργία είναι κάτι το οποίο είναι μόνιμο και βρίσκεται εκεί. Δεύτερο, έχουμε αντιμετωπίσει αυτό που έφερε ο COVID, γιατί είναι από τους πολύ μεγάλους λόγους της μεγάλης αναμονής αυτής, ήταν το κλείσιμο του χειρουργικού τομέα για πάνω από 12 μήνες. Έτσι, χαρακτηριστικό ήταν η Βόρειος Ελλάδα, που ήταν πολύ περισσότερο κλειστή σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, που εκεί είχαμε τις ψηλότερες αναμονές.
0: Ο κόσμος δηλαδή λόγω του COVID δεν ήθελε να πάει στο νοσοκομείο, φοβόταν να μην πάει και έχει.
1: Ή δεν ήθελε να πάει ή πήγαινε στο νοσοκομείο και δεν γίνονταν τακτικά χειρουργία. Όλα τα χειρουργία είχαν μετατραπεί σε μονάδες κλινικής θεραπείας και για πάρα πολύ, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα χειρουργούσαν μόνο τα επίγοντα. Δεν χειρουργούσε κανένα περιστατικό σε ολόκληρες περιοχές της χώρας. Τακτικό περιστατικό.
0: Τώρα, σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης, ας πούμε, ξέρω ότι μεγάλες ουρές έχει και η Βρετανία. Πού βρισκόμαστε εμείς?
1: Πολύ πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Εννοώ καλύτερα.
0: Ναι.
1: Βρισκόμαστε καλύτερα. Δεν θα αναφέρω την Βρετανία. Έχει πολύ μεγάλες αναμονές που φτάνουν 12-18 μήνες. Έχουμε περίπου 2,6 εκατομμύρια πολίτες που είναι σε λίστα αναμονή άνω των 6 μηνών στην Μεγάλη Βρετανία. Αλλά και χώρες με καλά συστήματα υγείας βρίσκονται στα ίδια που είναι τα δικά μας, 4-6 μήνες. Σουηδία, Γερμανία, είναι από τις χώρες που είναι στην πάνω, στις πρώτες θέσεις του πίνακα.
0: Πολλά νοσοκομεία εξακολουθούν να λένε ότι έχουν ελλείψεις σε γιατρούς, αλλά κυρίως σε νοσηλευτές. Πού βρισκόμαστε?
1: Το νοσηλευτικό προσωπικό είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα του εθνικού συστήματος υγείας. Εκεί υστερούμε. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια καρύν όποιες δηλώσεις που θέλουν να εργαστεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας τον προσλαμβάνουμε σε αυτό το σημείο αυτή την στιγμή. Έχουν δοθεί τα πρώτα κίνητρα που είναι η ένταξη τα βαρέα και αυτοκίνητα. Το επόμενο διάστημα δοθούν και άλλα κίνητρα και επιστημονικά, διοικητικά. Και είμαστε επεξεργασία με την Υπουργή Οικονομικών και συζητάμε και οικονομικά κίνητρα, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας, έτσι ώστε να βελτιώσουμε καταρχήν ποια παιδιά επιλέγουν νοσηλευτική, που είναι ένα διεθνές πρόβλημα πλέον και σε ευρωπαϊκό επίπεδο που είναι 1 εκατομμύριο νοσηλευτές, αλλά και όσοι τελειώνουν, ολοκληρώνουν την νοσηλευτική και τις σπουδές τους, να θέλουν να ασκήσουν το επάγγελμα. Γιατί και εκεί χάνεται αρκετός κόσμος.
0: Δηλαδή, δώστε μας ένα νούμερο να ξέρουμε για πόσους νοσηλευτές μιλάμε, οι οποίοι αυτή τη στιγμή λείπουν. Το ρωτάω γιατί δυστυχώς ο πληθυσμός της χώρας γερνάει και σε λίγα χρόνια θα έχουμε τεράστιες ανάγκες για έτσι, να βοηθάμε τους ηλικιωμένους.
1: Ναι, ακριβή νούμερο δεν μπορώ να σας δώσω. Ξέρουμε πόσο εστιαζόμαστε στα νοσοκομεία, που είναι και μάλιστα η διαφορετική εικόνα. Η επαρχία έχει πολύ καλύτερη εικόνα από ό,τι έχει η Αττική που είναι τα μεγάλα νοσοκομεία. Ξέρουμε πόσοι έχουν κινηθεί, γιατί ο νοσηλευτής είναι ένα επάγγελμα το οποίο μπορεί να ασκηθεί, όπως είπατε και εσείς, στα νοσοκομεία, μπορεί να ασκηθεί σε μονάδες φροντίδας, ηλικιωμένων, μπορεί να ασκηθεί στα σχολεία. Αλλά αν τα βάλουμε αυτά σε μια προτεραιότητα, η πρώτη προτεραιότητα είναι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και μετά πρέπει να καλύψουν τα υπόλοιπα κοινά.
0: Μάλιστα. Έχω διάφορα μηνύματα για το πρόγραμμα για την παχυσαρκία, το οποίο έχει διακοπεί. Έχουμε κάποιο νέο από αυτού, της κυρίας Αγαπηδάκη?
1: Ναι, όσο γνωρίζω, θα υπάρχουν ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες.
0: Σωστή κατεύθυνση, ότι την καλή κατεύθυνση, λέει, να συνεχίσουμε οι άνθρωποι να παίρνουν τα φάρμακα, πώς να αντιθέσουν.
1: Θα υπολογίσω, ναι, αν μπορούσα να ανακοινώσω κάτι τώρα, θα το ανακοινώσω, θα το καταγραμματικό.
0: Κύριε Θεμιστοκλέος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ και πολύ, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας πω για το Πανεπιστήμιο Κιλ. Είναι το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Τα νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών του είναι η διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ, η διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, η δημοτική εκπαίδευση, η φιλοσοφία, η πολιτική και η οικονομία. Ισχυρό διεθνές βρετανικό πτυχίο παρέχει το Πανεπιστήμιο, ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας μέσα σε 77 ετών. Διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτομία. Πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφοίτους των δημοσίων πανεπιστημίων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. kilgreece.gr.
2: Πείτε μου, παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνεβετ?
3: Θέλω τα μπαλάκια του κτηρίου στο πρόσωπο. Κύματα 8 από φόρσε στο πρωικό τελικό να με ζεράλει και να προφυλάσσει. Να παγώνει ο χρόνο πάνω από τη ρουλέτα με χνάκα τσιμπίλια.
2: Να υπογράψτε εδώ, παρακαλώ.
4: Εμεί στη Φόνεβετ το ζούμε από κοντά.
5: Για να το ζει εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρί κατάθεση. Φόνεβετ από παίκτε για παίκτε.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχυνόρη και προποθέσει.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, βαρέκες, καπλώστες, φυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα. Στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σπάς καλοκαίρι στο Max.
9: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
10: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάτι να μας θυμίσει, οδηγούμε που κάνουμε με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια παρεμβολία από τους 4 φτωχούς και την εφημερίνη. Μας περισσότερα στο 4φτωχή.gr.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
12: Χριστοφάνου. Λυσιστράτη. Κάθε πόλεμος, εμφύλιωση μου. Τελεία και παύλα.
13: Λυσιστράτη, είσαι.
14: Μην το πεις.
15: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
16: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
17: 21 και 22 Αυγούστου στο Αρχαίο
18: Θέατρο Επιδαύρου.
19: Και όχι μόνο.
20: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
21: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει ότι ζεσταίνομαι ή αγριώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
22: Κλιματιστικά Ιδέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
22: Με την εφαρμογή Smartphone Ιδέα.
21: Αισθάνεσαι σπίτι.
22: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε.
14: Μόλις δεις φωτιά ή κρύο, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 499. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Προφανώς θα είδατε αυτό το βίντεο με τον σύμβολο της ασφαλείας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Θάνο Ντόκο, να μιλάει με διάφορους φαρσέρ, πράκτορες, δεν ξέρω ακριβώς τι ήταν, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως εκπρόσωποι της Ουκρανικής κυβέρνησης, ως Ουκρανοί εκφυματούχοι και λέγανε διάφορα. Κυβέρνηση τοποθετήθηκε από αυτού, ας ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
18: Αν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, πέραν του ζητήματος του ευρύτερα της ασφάλειας, το οποίο όμως δεν αφορά μόνο τη χώρα μας και της ανάγκης για περαιτέρω ενίσχυση των συστημάτων αυτών, το οποίο το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή χωρίς να υποτιμούμε το θέμα, αλλά αν υπάρχει ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, είναι η ευκολία που τα κόμματα, κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ, και ένα κομμάτι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, πιστεύει χωρίς καμία δεύτερη σκέψη κάποιους που δηλώνουν πρόσωπο φαρσέρ που μόνο φαρσέρ δεν είναι. Αν ψάξει κανείς λίγο προσεκτικά τη δραστηριότητά τους. Δηλαδή, κόμματα της αντιπολίτευσης και κάποια μέσα ενημέρωσης προκειμένου να ζητήσουν την παρέτηση ενός κρατικού αξιωματούχου υιοθετούν αμάσιτα όσο θα λένε κάποιοι που δηλώνουν πρόσωπο φαρσέρ. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Και θεωρώ ότι δεν ωφελεί καθόλου τη χώρα.
0: Σωστό είναι αυτά που λέει ο κ. Μαρινάκης. Έτσι, δεν νομίζω όμως ότι υπάρχουν μέσα μέρους τα οποία θέλουν να διώξουν τον κ. Ντόκο από τη δουλειά του, που είναι και επαρχής και πάρα πολύ καλός. Ωστόσο, το κράτος θα πρέπει να οχυρώνει τον κ. Ντόκο, έτσι ώστε όταν του λένε ότι στο τηλέφωνο είναι ο εκπρόσωπος της Ουκρανικής κυβέρνησης, να μην είναι να είναι ο εκπρόσωπος της Ουκρανικής κυβέρνησης που είναι ένας Ρώσος πράκτορας. Θέλω να πω, συμβαίνουν και σε άλλες χώρες αυτές. Έχουν γίνει απίθανες τέτοιες συνομιλίες. Θυμάμαι μία της κυρίας Μελώνη τελευταία τέτοιου είδους. Η δουλειά όμως των μυστικών υπηρεσιών των δικών μας είναι να θωρακίζουμε τον κύριο Ντόκο. Να μπορεί να μιλάει ελεύθερα με τον άνθρωπο που είναι απέναντι και να ξέρει ότι ο άνθρωπος που είναι απέναντι είναι αυτός με τον οποίο ήθελε εκείνος να μιλήσει. Και όχι κάποιος άλλος. Άρα εκεί πρέπει να δείξει, κατά τη γνώμη μου, το βάρος της κυβέρνησης. Αντί να κάνει επίθεση στην αντιπολίτευση ή όχι. Νομίζω πως αυτά ήθελα να πω. Ήθελα πριν κλείσουμε να πω ένα τελευταίο αντίο στον φίλο μου και δάσκαλο της δημοσιογραφίας, τον Γιώργο Τζελακό. Ζέος δημοσιογράφος, με χιούμορ, με διαβάσματα, με γνώσεις, με επιχειρήματα, με ανοιχτό μυαλό και μεγάλη αγάπη για την

Χωρίς να το σκεφτεί.

Χωρίς να το σκεφτεί κι άμα ψηλό μάτια αλλά το πού βρίσκεται να τα σπίτει.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Πάτε. Πάτε.
2: Ναι, ναι. Πάμε. Πάμε.
0: Καλώς ήρθατε. Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε μπουβίν, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι είναι προσφορά χωρίς κατάθεση και άπιστα δώρα όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όλοι οι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου, σήμερα και...
0: Για πάντα.
4: Ναι, για πάντα. Χαλαρά. Πάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι. Που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή.
4: Μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου. Στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο παγιό 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ένα κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Το Πανεπιστήμιο Κύρι στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Κατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμού ευθύνης. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Επιστήμιο Κύρι είναι εδώ. Kingreece.gr. Υποκράτους 33.
7: 14 Ιανουαρίου στο Καλλινό Παρό. Η πρώτη συναυλία όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λόγιος. Ο νέος έχει την δική του ιστορία. Συμμετέχουν Ακλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Ασύλης Παπακοσταντίνου, Μίσκος Πασχαλίτης,

Μαρίνα Σαρφή, Κωνσταντίνα Πακλήτη, Ελένη Τσαλιποπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Καρδιά.

0: Sky 100,3.
1: Κόσμος 96,5.
2: Όμιλος ενεχειροδανιστηρίων Παπαδάκος.
3: Μετά την πολιτική πείρα στο χώρο των ενεχειροδανιστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πλατεία μας να κάνει πλήρη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοδημάτων, προλογιών, Rolex και Omega. Αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανιστήριο του ομίλου Παπαδάκου και θα διαπιστώσετε την εμφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
5: Έχει εμήθεια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βαγκόρου 14, στο Αγωστό Μικεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιφοφλού.
7: Περισσότερα από αυτά που έχεις, φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις, ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις, γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος, αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικών, Ριζοσπαστών 5, στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
8: Ανοίξαμε την πόρτα στην Γεωπονία.
9: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
8: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
9: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Τώρα η νίκη Νεόφυτος Θυσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
8: Αντούστη του ηλεκτρικά εργαλεία.
9: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και συντηρητικά.
8: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
9: Ακόμα μοναδικά ειδική που και την γκαλερία.
8: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα φιλιών.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Τώρα στη Σιγκοπόρου 66 στο Αγκοστόβιο.
9: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Η μόνη σας επιλογή.
10: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδα Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Διπέα Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπωλείων τριών γενιών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, εντόνικα δική μας παραγωγή, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γελενική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά, χωρίς επιπλέον κόστος, το 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδα Κωστοπούλη. Νέα διεύθυνση, Διπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
11: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
12: Το σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα.
11: Electrokin Marketos, η κορυφαία επιλογή για παντόσιμους επισκευές.
12: Ανακατασκευές,
11: ίδιος και δυναμό παντός τύπου.
12: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
11: Έλεγχος air condition.
12: Επισκευή και εγκατάσταση ψυχτικών συστημάτων.
11: Μπαταρίες παντός τύπου.
12: Electrokin Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
11: Smart,
12: Ford,
11: Opel
12: και BMW.
11: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
12: Electrokin Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
11: 25 ώρες εξυπηρέτηση. Αγιά Αργοστολίου.
12: Τηλέφωνο 26710-28963.
11: Και κινητό 6977-421078.
12: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
11: Electrokin Marketos.
12: Στο team των απαιτητικών.
13: Και τώρα, σύνδεση του κόσμου 96,5 με τον Sky 100,3.
14: Κύριε Μιχάλη, δηλαδή για να μην τον αδικήσω, από τα ξημέρωτα το μας ενημερώνει ο Δημήτρης, αλλά τώρα και τους ακροατές του μεσημέρι.
15: Καλώς το μεσημέρι, λοιπόν, καλή εβδομάδα. Ναι, το πρωί ήταν, το πρωινό ήταν για άλλη μια φορά δύσκολο, ενώ ξεκίνησε καλά, δυσκόλησε πάρα πολύ και τη διαφορά την έκαναν τα κινητοποιημένα οχήματα και τα τροχαία ατυχήματα. Κάτι το οποίο συμβαίνει και τώρα. Αν δεν είχαμε συμβάντα δηλαδή, δεν θα είχαμε προβλήματα επί της ουσίας στο λεκανοπέδιο. Αλλά στην παραλιακή προς τον Πειραιά, κατά μήκος του Αλίμου, έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα λόγω τροχαίου συμβάντος στο ύψος σχεδόν της Καλαμακίου. Ίδια εικόνα στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου, λεωφόρου Αθηνών δηλαδή, μετά την Αφθαία, στους Καραμαγκά δηλαδή, επί της ουσίας κοντά στη Χριστού. Υπάρχει τροχαίο ατύχημα και έχει δημιουργηθεί και εκεί έχει αρχίσει να δημιουργεί το μποτιλιάρισμα. Η άνοδος της Κηφισού λόγω κινητοποιημένου οχήματος λίγο νωρίτερα έχει κίνηση από τις τρεις γέφυρες προς τη Νέα Χαλκιδόνα. και το κομματερό. Η άνοδος της λεωφόρου στη λύση στο κομματερό.
14: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Ο Δημήτρης Κουζινχάλης, έτσι ξεκινάει η μέρα. Ζήσαμε ένα Σαββατοκύριακο με σοβαρές μεγάλες πυρκαγιές που προκάλεσαν και μεγάλες καταστροφές στο Ρεόκαστρο και στην Ινώη. Και στις δύο περιπτώσεις κινήθηκαν πολύ γρήγορα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Τις οριοθέτησαν μέσα σε ένα χρόνο που δεν επέτρεψε μεγάλη εξάπλωση των πυρκαγιών. Υπήρξαν όμως και ζημιές. Και μόλις είπαμε ότι ξεκίνησε η Δευτέρα λίγο καλά, ο Χάρης Λεοντάκης, ο ανταποκριτής μας στην Κρήτη, για μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εκεί. Γεια σου, Χάρη.
16: Καλό μεσημέρι. Η Κρήτη, οι τρεις από τους τέσσερις δομούς είναι. Σε κίνδυνο.
14: Ναι, έχεις δίκιο. Έχετε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά.
16: Και αυτό λόγω των ισχυρότατων ανέμων που πνέουν στο νησί, βόρειοι άνεμοι. Είχαμε μια πυρκαγιά στην περιοχή των Μπραμιανών στην Ιεράπετρα, εκεί που βρίσκεται το τάγμα. Ήταν μια πυρκαγιά που σε χαμηλή βλάστηση δεν είναι. Εκεί υπάρχουν κυρίως θερμοκήπια και κάποιες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, λίγοι ελαιώνες. Διάσπαρτες όμως αγρικίες, κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, κυρίως λόγω των ανέμων, ειδικά στη νότια κρήτη, στην περιοχή της Ιεράπετρας, όταν έχουμε ανέμους, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θυμίζω πέρυσι είχαμε μια μεγάλη πυρκαγιά ανατολικά της Ιεράπετρας αυτή τη φορά, το οποίο είναι φορετικά. Η κινητοποίηση ήταν με 59 πυροσβέστες, με δύο πεζοπόρα τμήματα με 13 οχήματα και δύο ελικόπτερα. Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά φαίνεται να έχει οριοθετηθεί. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι το πιθανότερο είναι ότι ξεκίνησε από υπολείμματα θερμοκηπίων τα οποία δεν είχαν απομακρυνθεί από την συγκεκριμένη περιοχή. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ειδικός χώρος διαχείρισης των υπολείμματων. Οι πυροσβέστες επιχειρούν ακόμα για άσπαρτες εστίες που λόγω του ανέμου κυρίως είναι σε ακόμα.
14: Συνήθεια σε γρήγορση, γιατί δεν ξέρεις πώς
16: ακριβώς. Και την ώρα που είχαμε την φωτιά στην Ιεράπετρα, ξέσπασε άλλη μια φωτιά στο Δήμο Βιάννου, τον δυτικό γειτονικό Δήμο της Ιεράπετρας, στην περιοχή αυτή. Όμως αμέσως οριοθετήθηκε. Το ελικόπτερο που ήταν κοντά, ενώ σε σχέση με η μία περιοχή με την άλλη είναι πάρα πολύ κοντά, το ένα από τα δύο ελικόπτερα που επιχειρούσε τα Μπραμιανά, έκανε δύο ρήψεις στην περιοχή της Γιάννου και έτσι οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά. Ενώ να σας πω ότι το ευχάριστο και το θετικό στην φωτιά στα Μπραμιανά είναι ότι και τα πυροσβεστικά ελικόπτερα είχαν την ευκαιρία να κάνουν ένα εκδιαγμό από το τάγμα. Γι' αυτό το μείωνε τους χρόνους.
14: Ναι, έπαιρναν γρήγορα νερό.
16: Οπότε εκεί έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Τα ελικόπτερα μέσα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο να βοηθήσουν, να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις διάφορες αιστείες και να οριοθετηθεί γρήγορα η πυρκαγιά.
14: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Καλή συνέχεια. Ελπίζω να μην επικοινωνήσουμε πάλι για αυτό το λόγο. Αν και σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες, θα αρέσει και κάποιοι το βάζουν σημάδι. Όποτε έχουν υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, δυνατούς ισχυρούς ανέμους, υψηλές θερμοκρασίες, θα βρουν να κάνουν κάτι, κάποια δραστηριότητα, κάποια εργασία εκείνη ακριβώς την ημέρα, για να προκληθεί ένας πανικός και μια μεγάλη καταστροφή. Όπως είχαμε και στο Ρεόκαστρο, στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου και δάσος αλλά και πολλές επιχειρήσεις υπέστησαν καταστροφές και δεν είναι μόνο καταστροφές στις επιχειρήσεις, στις περιουσίες των ανθρώπων, αυτοκίνητα και στο περιβάλλον, αλλά αυτός ο καπνός επηρέασε κατά πολύ και τους κατοίκους της πόλης. Ο Παναγιώτης Εχλατλής, ο ανταποκριτής μας στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Παναγιώτη.
17: Καλώς σας μεσημέρι. Τις πληγές από τις δύο φωτιές στη Λυπή και στη Φιλοθέη μετράει η Δυτική Θεσσαλονίκη. Σήμερα να πούμε ότι πραγματοποιήθηκε η συσκευή στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου και τη συμμετοχή φυσικά της Περιφερειάς της Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Σαϊδονά, του Δημάρχου Ρεοκάστρου Παντελή Τακίλη και του Δημάρχου Παύλου Μελά, Δημήτρη Ασλανίδη. Προσερχόμενος στη σύσκεψη, ο κ. Καταφάδος τόνισε πως οι δύο Δήμοι στηρίζονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πως ήδη έχει ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών και πως η συνεργασία ασφαλώς με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης θα δρομολογηθούν ιδέουσες ενέργειες, ούτως ώστε να αποζημιωθούν οι πληγέντες των περιοχών, αλλά και να αποκατασταθούν φυσικά οι υποδομές που καταστράφηκαν από τις πλόγες. Από λεπτό σε λεπτό ξεκινάει η αυτοκτία του Μακίου, το οποίο είναι και ο κύριος Παπαδόπουλος. Πληγείς στις περιοχές θα δούνε αναλυτικά, θα δούνε τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί. Θα δούμε βέβαια και το αποτύπωμα που υπάρχει στο περιβάλλον της περιοχής μετά από αυτή την τρομακτική πυρκαγιά που έπληξε το ΕΟΚΑ.
14: Τώρα ζητώ και τη δική σου τη βοήθεια να μου πεις, δηλαδή πρέπει να το καταλαβαίνετε και στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη, είναι έντονοι οσμοί του καπνού μέχρι τώρα.
17: Η Θεσσαλονίκη ήταν τα προηγούμενα 24 ώρα, τώρα έχει περιοριστεί ευτυχώς στην ευρύτερη περιοχή του Ροκάστου. Μιλάμε για μια πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση, γιατί μιλάμε ουσιαστικά για μια φωτιά που δεν έχει σβήσει στο εργοστάσιο συγκεκριμένα με τα ανακυκλώσιμα υλικά. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν ύλες οι οποίες θα καίνε για μέρες. Αυτή είναι και η τακτική της πυροσβεστικής, δηλαδή να καούν και μετά να ξεκινήσουν να απομακρύνονται με ειδικά σκαπτικά υλικά. Ιδιαίτερη προσοχή για κάθε κάτοικο του Ροκάστου και όποιον βέβαια επισκέπτεται την περιοχή, να ακολουθούν τα μέτρα που συνιστούν οι ειδικοί, όπως για παράδειγμα σε εξωτερικούς χώρους να χρησιμοποιούν χειρουργικές μάσκες, να αποφεύγουν ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένοι και μικρά παιδιά φυσικά, τις περιττές, τις άσκοπες εξωτερικές μετακινήσεις. Ιδιαίτερη προσοχή είναι κάποιες μέρες οι οποίες θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να περάσουν και να μην έχουμε κάποιο άλλο αποτύπωμα από αυτή την τρομερή πυρκαγιά.
14: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη, ο Παναγιώτης Ιγλατίας. Να μείνουμε λιγάκι σε αυτό το θέμα, δηλαδή τις συνέπειες, τις επιπτώσεις από το πυκνό καπνό, ειδικά το καπνό που βγαίνει μέσα από εργοστάσια ανακύκλωσης, όπως αυτό που ακόμη συμβοκεί και προσπαθούν οι πυροσβέστες με ορισμένες μεθόδους να το σβήσουν. Ο καθηγητής περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής, ο πρόεδρος Αργιάννης, το πρωί ήταν στο Sky.
18: Ήταν ένα νέφος που είχε ένα μείγμα από εθάλη, αλλά σε συνδυασμό με τοξικά κοινικά πυκνογόνα, όπως και ψήνες, ουράνια, αρωματικούς γονάθρακες, οι οποίοι προκύπτουν από βέβαια καύσεις, ειδικά από την καύση τεχνητών υλικών. Οι συγγνώμες ουσίες είναι πολύ τεχνογόνες, και μάλιστα να κυρίσουν στο ρεύσιμο, προσμένου μένουν στον οργανισμό για περίπου 16 χρόνια. Ο άνεμος μετέφερε μεταξύ αυτό το νέφος ουσιαστικά πιο μακριά, δεν είναι μόνο το που κάνει στην περιοχή.
14: Και γι' αυτό λένε όλοι οι ειδικοί, ειδικά στις ευπαθείς ομάδες, αλλά όχι μόνο. Μία μάσκα θα ήταν πολύ χρήσιμη να τη φορούσαμε όσοι μένουμε σε περιοχές όπου έχουμε εκδήλωση πυρκαγιάς, όταν καίγονται τέτοια υλικά. Θα βοηθήσω πάρα πολύ. Ο Γιώργος Καραμιτζούλης στο στούντιο, γιατί έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και σήμερα και αύριο, αλλά να μας πει και για την ημέρα, χθες την πυρκαγιά που μιλάει, Γιώργο. Πρώτον, λοιπόν, να συμπαθούμε και αύριο έχουμε κατηγορία 4 κίνδυνο πυρκαγιά σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, όλος ο νομός Ηρακλείου, όλος ο νομός Λασιθίου.
18: Και περιμένει το 5 πάει αυτή η κλίμακα. Οπότε
14: το 4 είναι ένα βήμα πριν τον κόκκινο συνεγερμό για όλη τη χώρα. Έτσι, είναι πολύ ψηλός κίνδυνος, κατηγορία 4, Πορτοκαλί. Και επίσης και περιοχές Κανίων, και αυτές είναι αύριο στην κατηγορία 4. Η Αττική είναι αύριο, η Αττική και η Εύβοια είναι στην κατηγορία 3. Άρα λοιπόν πολλές περιοχές και αύριο που θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει και διασπορά των δυνάμεων της πυροσβεστικής. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Κρήτη, επειδή και σήμερα έχουμε κατηγορία 4, είναι ένα πρόβλημα τα υπολείμματα θερμοκηπίων που το ανέφερε και πριν ο συνάδελφος. Τα υπολείμματα θερμοκηπίων το λένε και πάρα πολλοί δασικοί υπάλληλοι από το δασαρχεία, αλλά και από την πυροσβεστική υπηρεσία. Είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Παραμένουν αυτά, είναι πολλά πλαστικά τα οποία ενεργοποιούνται αμέσως με τις πυρκαγιές και γι' αυτό λοιπόν εξαπλώνεται γρήγορα, όπως είδαμε και την πυρκαγιά τώρα, που ευτυχώς φιλοθυζήθηκε γρήγορα στην Ιερά Πέτρα αλλά και στο Δήμο Διάνου στο Ηράκλειο. Όμως χρειάζεται προσοχή, γιατί η Κρήτη έχει δύσβατα σημεία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Ινώη, υπήρχαν πολλές διάσπαρτες κατοικίες σε αυτή την περιοχή, γιατί μιλάμε για τον δρόμο που φεύγουμε από την Μάντρα και πάμε προς τη Βιωτία. Εκεί λοιπόν υπάρχουν πολλές διάσπαρτες και μάλιστα στη θέση Σφάκα, που είναι ακριβώς δίπλα στον δρόμο, σε αυτόν τον δρόμο που οδηγείται, που πάμε προς την Βιωτία. Υπάρχουν πολλές διάσπαρτες κατοικίες και γι' αυτό λοιπόν υπήρχε και το 112 το απόγευμα κατά τις 4.30, ούτως ώστε να είναι κάτι και εκεί σε ετοιμότητα για να μπορέσουν να απομακρυνθούν. Ήταν τεράστια δύναμη, δηλαδή δεν κοιτάμε μόνο. Μην κοιτάνε μόνο τους 250 πυροσβέστες και τα 22 σχεδόν εναέρια που επιχειρούσαν. Μιλάμε για πολύ μεγάλο αριθμό εθελοντών. Όλη η Αττική και όλη η Βιωτία
19: κατέβηκε σε αυτή την πυρκαγιά να μπορέσουν να βοηθήσουν εκεί οι εθελοντές για να μπορέσει να οριοθετηθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα αυτή η πυρκαγιά. Η οποία ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη. Και θα δουν τώρα βέβαια πώς ξεκίνησε, γιατί υπάρχει και το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής που θα δει ακριβώς το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς για να δουν αν ευσταθούν και οι περιπτώσεις τσιγάρου που λένε ότι.
20: Λένε, υπάρχουν μαρτυρίες ότι δεν
19: αυτοκίνητο.
20: Έπεσε ένα αντικείμενο, τώρα λέμε τσιγάρο, κάτι άλλο και αποκλείθηκε η πυρκαγιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια και ήρθαμε τώρα στο κομμάτι των συλλήψεων. Έχει αφαιθεί ελεύθερο ο 76χρονο, ο οποίο συνελήφθη για τη φωτιά στο αερόκαστρο. Ο εισαγγελέα διέταξε διενέργεια προκαταρκτική για να αποτιμηθεί η έκταση των ζημιών. Για το αν απειλήθηκαν ή πέσαν φορές εγκαταστάσεις. Θα εκτιμηθεί και η καμένη έκταση. Δηλαδή θα γίνει όλη αυτή η προεργασία και μετά θα έχουμε τα περαιτέρω. Για το κομμάτι των συνεπειών, των ποινικών επιπτώσεων, ο κ. Καραγιάννης. Ο κ. Θόδωρος Καλιάδης είναι ποινικολόγος, το πρόσωπο Σκάι.
21: Α, είναι από δόλο, οι ποινές ξεκινάνε έτσι κι αλλιώς από πολύ ψηλά. Α, είναι από αμέλεια, εκεί πέρα αναγκαστικά πάνε πλημελιματικές περιπτώσεις, αυτόφοροι σύμβουλοι και συνήθως αφαίρονται ελεύθεροι. Τώρα, η δικαιοσύνη να βάλει μυαλό σε κάποιον από αμέλεια δεν γίνεται.
22: Δεν μπορεί.
21: Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά η ανοησία δεν μπορεί να διορθωθεί. Δυστυχώς υπάρχει μια γενιά ανθρώπων μεγαλύτερη ηλικία συνήθως, ειδικά αυτοί που έχουν μεγαλώσει την επαρχία, δεν αντιλαμβάνονται τις συνέπειες.

0: Έρχομαστε τώρα στην πολιτική αντιπαράθεση που παρά το προχωρημένο του καλοκαιριού φαίνεται ότι καλά κρατεί και όχι μόνο κρατεί αλλά φουντώνει μέρα την ημέρα. Πολλά δείχνουν ότι πολλές λίγες θα είναι οι ημέρες, εκείνη η περίοδος πολιτικής δραστώνης, φέτος το καλοκαίρι, εκείνη μάλλον κατά τον Αύγουστο, για πολύ λίγο. Η αντιπαράθεση λοιπόν φαίνεται ότι καλά κρατεί και κινείται σε θέματα καθημερινότητας, μέχρι την ακρίβεια, με διαφορετικές στρατηγικές για το κάθε κόμμα, ακόμα και διαφορετικές επιθυμίες ό,τι αφορά το χρόνο των εκλογών. Είχε γράψει ένα πολύ ωραίο άρθρο, ρεπορτάζ, ο Αντώνης Τζολέκος, ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, που είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθατε, Αντώνη. Για το αν κάποιο κόμμα θέλει να γίνουν τώρα εκλογές ή προτιμά σε δεύτερο χρόνο με βάση τα δημοσκοπικά χαρακτηριστικά και τη δυναμική. Αλλά θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Θα το δούμε συνέχεια γιατί θέλω να το σχολιάσω. Είχαμε πολλά γεγονότα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ήταν η εκφράση του Αντώνη Σαμαρά στην κυβέρνηση. Αυτό δεν ήταν καινούργιο. Καινούργιο ήταν ο τρόπο που το έκανε. Βγήκε στα κοινωνικά δίκτυα ο Αντώνη Σαμαρά. Ίσως να είναι και ένα στοιχείο αυτό που να δείχνει τι προθέσει του. Ότι αρχίζει και μπαίνει στα TikTok ο Αντώνη Σαμαρά. Οπότε να δούμε πώ εξελίχθηκε αυτή η αντιπαράθεση μέσα από του ίδιου του πρωταγωνιστέ.
1: Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνουν τα αντίθετα. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Ξαφνικά, εγώ με αυτούς τους επιχειρήματα Προέδρου Ελευθερικού.
2: Τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης πήγαν σε κέντρα ανακαινήσεις νοσοκομείων και κέντρων υγείας, όλα από μικρές και μεσαίες εργολαβικές εταιρείες, με μικρά έργα. Αυτό που είπε ο Σεβαστός μου και εγώ δεν είναι αλήθεια. Αυτή είναι μια κατηγορία που την έλεγε ο Τσίπρας, την έλεγε ο Κασελάκης, την έλεγε ο Ανδρουλάκης, την έλεγε η Ζωή Σουδοπούλου, την έλεγε ο Βελόπουλος και λυπούμε για το ότι την άκουσε από Σαμάρα. Δεν ξέρω αν με αυτούς θέλει να κάνει παρέα. Το ξεκαθαρίζω. Αυτές όλες οι κατηγορίες θα είχαν αξία αν είχαν κάποιο στοιχείο αλήθεια.
1: Δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις, αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι επειδή είναι και η περίοδος. Στο το καλοκαίρι, στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζουν μάλιστα κάθε χρόνο ενώ παίζονται ξανά και ξανά σκίζουν. Όπως προσθανούμε τα τηλεθέσεις, γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρετυρέ, μια ελληνική σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική. Δυστυχώς ακόμα έχουν πέρασει από τότε που είχα στην αρχηγία από μένα. 7, 10, 15, ακόμα. Ναι, δεν ξέρουμε λίγο, ή δεν είναι κοινό αύριο. Θα βρει πρώτα με τον αδελφό τη.
3: Κύριο Σαμαρά, πράγματι, πριν από 17 χρόνια η Νέα Δημοκρατία του έκανε τη μεγάλη τιμή να του συγχωρέσει ότι είχε ρίξει μια κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και να τον κάνει αρχηγό και πρωθυπουργό αργότερα. Η πορεία μα είναι γνωστή και ποιο έχει δικαιωθεί και ποιο δεν έχει δικαιωθεί.
0: Σπορταστικό το ηχητικό απόσπασμα μέσα από τις τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Γεωργιάδη και της κυρίας Δώρας Μπακογιάννη. Αντώνη.
4: Μοιάζει ο κύριος Σαμαράς με όλες τις τελευταίες του ενέργειες να επιταχύνει τις εξελίξεις. Δηλαδή δεν μπορεί να φανταστεί κανείς κάτι άλλο όταν φτιάχνει αυτόν τον νέο τρόπο επικοινωνίας με τον συνεργάτη, τον κύριο Τσόσια, για να βγάλει μηνύματα προς τα έξω και για την κυβέρνηση και για την ελληνικότητα του κυρία Μπακογιάννη, όταν σήμερα βγαίνει το αίτημά του στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητώντας διερεύνηση σε σχέση με το πρέδωρο. Είναι παράλληλες εκκλήσεις και από τη στιγμή που και οι πληροφορίες μιλούν για γρήγορση, για συναντήσεις με στελέχη, με βουλευτές, με αντιπεριφερειάρχες. Άρα λοιπόν όλα συνειδητοποιούν στο ότι είναι έτοιμος για τη δημιουργία του κόμματος και είναι πλέον η επίθεση προς τη Νέα Δημοκρατία αλλά και οι απαντήσεις πλέον από τη Νέα Δημοκρατία είναι ξεκάθαρο το μέτωπο το οποίο έχει δημιουργηθεί. Δεν υπάρχει πλέον δηλαδή να σχολιάζουμε τον πρώην Πρωθυπουργό. Αυτό έχει τελειώσει εδώ και καιρό. Έχει τελειώσει από τη στιγμή που πλέον ο κ. Σαμαράς προβάλλει ως πολιτικός αντιπάλους.
0: Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Οπότε το δεν σχολιάζουμε τον πρώην Πρωθυπουργό όντως έχει τελειώσει. Και πόσο μάλλον όταν ο κ. Σαμάρας στοχεύει και σε ένα κοινό το οποίο αφορά, ενδιαφέρει τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας. Για αυτό που είπε ο κ. Σαμαράς, κατέθεσε αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έτσι δύο λόγια παραπάνω, για ζητά να ερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης των υποκλοπών από το Πρέταντορ, το λογισμικό, για να διαπιστωθούν λέει συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η φερόμενη παρακολουθήσή του.
4: Και μάλιστα αναφέρει ότι έχει ζητήσει λεπτομέρειες από την κυβέρνηση της Ελλάδου. Υπήρξε απάντηση σήμερα στον Μπρίφινγκ από τον κύριο Μαρινάκη, ότι δεν υπήρχε κάποια τέτοια επικοινωνία ώστε να ζητήσει την ενημέρωση και μάλιστα και ένα καρφί ακόμα από τον κύριο Μαρινάκη, ότι η υπόθεση των υποκλοπών έσκασε το 2022 με τον κύριο Ανδρουλάκη και το 2023 ο κύριος Σαμαράς ήταν κανονικά υποψήφιος βουλευτής με την Νέα Δημοκρατία.
5: Οπότε θα δούμε τα επόμενα επεισόδια, το προσεχές χρονικό διάστημα, αλλά είναι σίγουρο ότι θα έχουμε νέα επεισόδια. Όπως το ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κίνηση του κύριου Σαμαρά, μάλλον όχι κίνηση, εντάσσεται σε μια στρατηγική, φαντάζομαι και αυτό, δηλαδή το να προβάλλει αυτά τα βιντεάκια στα κοινωνικά δίκτυα, όπως συνομιλεί με τον συνεργάτη του. Καλοδουλεμένα βιντεάκια.
4: Καλοδουλεμένα είναι, γιατί
5: βλέπεις βιντεάκια και
4: διπλό πλάνο και
5: ανοιχτό. Ναι, ναι, είναι δουλεμένα καλά.
4: Είναι σοβαρά, ωραία εικόνα. Και προφανώς συντάσσεται με τις επιταγές της εποχής. Δεν φτάνουν πλέον οι ανακοινώσεις.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Τα social media κυριαρχούν παντού.
5: Βέβαια, κυριαρχούν παντού τα social media. Αλέξης Τσίπρας.
6: Είμαι δασκάλια ειδικής αγωγής. Ήθελα να ρωτήσω ποιες ήταν οι πρώτες άμεσες αλλαγές που θα κάνατε για να επιτευχθεί η παιδεία.
7: Να καταργήσουμε παραλλαγικές εξετάσεις. Ένα σύστημα που έχει δημιουργήσει τρομερό άγχος, πίεση στην πιο όμορφη ηλικία, την εφηβική ηλικία, και έχει μετατρέψει το λύκειο από χώρο δημιουργίας σε εξεταστικό προθάλαμο τον ΑΕΗ.
5: Αυτό που ακούσατε είναι το νέο βιντεάκι που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Αλέξης Τσίπρας, ό,τι αφορά την παιδεία. Γιατί σήμερα έχουμε μια πολυμέτωπη επίθεση από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, την ΕΛΑΣ. Το αφήματα παιδείας ακούσαμε Τσίπρα, αλλά την ίδια στιγμή το Μεάρχες κάνουν μια συνέντευξη τύπου που επιτίθενται εφόλης της ύλης στην κυβέρνηση.
4: Φραγκίσκος Κουτουντάκης και Διονύσης Κομπονέρας για οικονομία και εργασία. Έχουν δώσει συνέντευξη τύπου, έχουν επιτεθεί στην κυβέρνηση σε σχέση με τα νούμερα που έχει παρουσιάσει, αντιπαραβάλλοντας την αλήθεια σύμφωνα με την Ελλάδα. Και από την άλλη, ένα θέμα το οποίο αγγίζει πολύ την ελληνική κοινωνία. Γιατί σίγουρα όταν λες ότι η εκπαιδευτική παίρνει μισθούς πείνας και εγώ δεν τους αυξήσω, αυτό το ακούνε πάρα πολύ, το ακούει πάρα πολλοί κόσμος. Και βέβαια όταν λες ότι θα καταργήσω τις πανελλαδικές, αυτό το ακούνε και γονείς και μαθητές συγχρόνως. Όχι πως δεν έχει ξανακουστεί, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο
5: τώρα εκτός πολιτικής αντιπαράθεσης, ακούω σχεδόν, όχι όλα, αλλά σχεδόν όλα τα κόμματα να λένε ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το σύστημα. Είναι παροχημένο, είναι ψηφοφθόρο, δεν είναι αυτό το οποίο προάγει, ξέρω, τέλος πάντων, τα θέματα παιδείας κτλ. Όλα τα κόμματα λένε να καταργηθούν. Οι πανελλαδικές παραμένουν.
4: Είναι εύκολο το θέμα, γιατί ο γιος μου πηγαίνει στο Λύκειο, η κόρη μου πρόσφατα πέρασε στο Πανεπιστήμιο. Πρέπει να αναβαθμιστεί πολύ το Λύκειο. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που γίνει το μάθημα. Πρέπει οι βαθμοί να είναι εξωκρατικοί. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ δουλειά. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει η αίσθηση από πάνω.
5: Έχει απόλυτο δίκιο. Η δουλειά θα είναι αν αλλάξουν μόνο το σύστημα εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Ξεκινάει από πολύ νωρίτερα όλο το θέμα. Και Πασόκ κάνει μια εκδήλωση σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Όπου με επικεφαλίσει τον κύριο Σκανδαλίδη και άλλων στελεχών τη Επιτροπή Διεύρυνση και Συμπαράταξη. Για την ενδυνάμωση των ψηφοδελτίων, όπως διαβάζω εδώ στο ρεπορτάζ, στη Βόρεια Ελλάδα. Η διεύρυνση είναι στο εξώφασμα του Πασόκ, που προσπαθεί να αντιμετωπίσει και μια δημοσκοπική κατάσταση λίγο δύσκολη.
4: Ναι, γιατί υπήρχε και σήμερα η δημοσκόπηση τη προγράμματο στα χρόνια των συντακτών, που το δείχνει μαζί με την κυρία Καριστιανού στην πρόθεση ψήφου στο 8%, με τον οποίο σήμερα είναι στο 15% και η Νέα Δημοκρατία στο 25%. Αυτό θα γίνει, όπως είπε, στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Σκανδαλίδη, να δούμε τι ονόματα θα ακούσουμε. Υπήρχε και άλλη παράλληλη δράση του Πασόκ σήμερα. Η κυρία Διαμαντοπούλου με τον κύριο Νικητιάδη συναντήθηκαν με την Ένωση στο σούπερ μάρκετ για το θέμα τη ακρίβεια. Και αυτό που είπαν είναι ότι ουσιαστικά οι 2.000 κωδικοί που ακούσαμε από τον κύριο Μαρινάκη δεν υπάρχουν. Ποιοι είναι αυτοί? Μας λένε για άλλη μια φορά ψέματα. Επίθεση και σε αυτό το πεδίο.
5: Το Πασόκ είναι από τα κόμματα που σήμερα με τις επινήσεις σου θέλει να γίνει γρήγορη η εκλογή.
4: Κοίταξε να δεις. Τώρα εδώ πέρα ανοίγει η κουβέντα πάρα πολύ, γιατί το Πασόκ βλέπει ότι θέλει χρόνο να ξεφουσκώσει ο Τσίπρας. Πιστεύει ότι αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα είναι ένας ενθουσιασμός. Όπως την άνοιξη του 25 με τη ζωή του Σαντοπούλου. Άρα λοιπόν το Πασόκ θέλει χρόνο να πάει προς την άνοιξη, λένε πολλά στελέχη. Αυτό που βλέπουμε τώρα του κ. Τσίπρα να έχει ξεφουσκώσει, όπως λένε οι υποσχέσεις του, δεν έχουν αντίκρισμα. έτσι ώστε εκείνη να βρεθεί και πάλι σε δεύτερη
5: θέση. Η καρδιά μου θέλει τώρα εκλογές για να μην σε φουσκώσει.
4: Είναι προσπάθεια. Γιατί χάνει συνεχώ. Χάνει σε μια βλέπουν στελέχη, δεν βλέπουν πρόγραμμα, αλλά είναι προσπάθεια.
5: Όπω και ο ΣΥΡΙΖΑ που εδώ τίθεται ένα ζήτημα όχι πώ θα είναι μέχρι τι εκλογές, αλλά εάν θα υπάρχει μέχρι τι εκλογές.
4: Ναι, ήδη βλέπουμε προ φιλορροή. Μέχρι την Παρασκευή θα παρατηθεί και ο Καραμέρο. Θα πάρει θέση του κ. Κοροβέση, θα ανεξαρτητοποιηθεί, είναι αντιπρόεδρος των Δημοκρατών του Στέφανου Κασελάκη, θα μείνουν 23 βουλευτές. Υπάρχουν άλλοι 4-5 ακόμα που παίζουν μετά την κεντρική επιτροπή του Σαββατού. Άρα λοιπόν.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζέλατος, εφόλης της ύλης και ο Αντώνης σήμερα, για τα θέματα της πολιτικής. Και πάμε αμέσως στη Βάσια Γκανάρα, θα αλλάξουμε θέμα. Στη Βάσια Γκανάρα, γιατί υπάρχει μία έρευνα. Έκθεση από το Γύρο Κοντρόλ που καταγράφει αύξηση των καθυστερήσεων της πολιτήσεων στην Ελλάδα. Να δούμε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει και πού οφείλεται. Γεια σου, Βάσια.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Στον εκπροσώπο λοιπόν των αρμόδιων αρχών βρίσκονται οι μεγάλες καθυστερήσεις της πολιτήσεων στο αεροδρόμιο. Την ώρα που, όπως καταλαβαίνει, και η πολιτική κίνηση κορυφώνεται και σκεφτόμαστε στο μέσο της καλοκαιρινής περίοδου. Τι βοηθούν τα τελευταία στοιχεία του Γύρο Κοντρόλ. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις τρεις ευρωπαϊκές χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στις πτήσεις μαζί με την Γαλλία και την Ισπανία. Μάλιστα, την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, η χώρα μας αντιπροσώπευε το 13% των συνολικών καθυστερήσεων στο ευρωπαϊκό δίκτυο, ενώ οι καθυστερήσεις είναι αυξημένες κατά 60% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τώρα, τι οφείλεται αυτό? Ο πρώτος και βασικότερος λόγος, όπως μας λένε εδώ από την Ένωση των Ελεκτών Ενέργειας Πληροφορίας, έχει να κάνει με τη μη τήρηση των χρονοκηρύγων, τα πλώστα που πλένε από το αεροδρόμιο. Δηλαδή, αν προβλέπετε και έχει συμφωνηθεί βασικά ότι το αεροδρόμιο Ελευθέρω Βενιζέλο μπορεί να αντέξει σαν σύστημα 35 αναχωρήσεις και 31 αφήξεις, προσθέτονται πτήσεις από τις αεροπορικές εταιρείες, με αποτέλεσμα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας να δημιουργείται ένα ντόμινο και στις επόμενες πτήσεις. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με τις περιπτώσεις προσωπικού και ο τρίτος λόγος έχει να κάνει με την αυξημένη κίνηση αεροσταθών, η οποία έχει ενισχυθεί και λόγω των αλλαγών στις αεροπορικές διαδρομές της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι στις 4 έχει προγραμματιστεί μια ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας, της αρχής πολιτικής αεροπορίας, των ελληνικών εναέριων κυκλοφορίας, της διοίκησης του αεροδρομίου, αλλά και των δύο μεγάλων ελληνικών αεροπορικών εταιριών που σημαίνουν να αναζητηθούν λύσεις. Μένει να δούμε λοιπόν ποια θα είναι τα αποτελέσματα από αυτή τη συνάντηση και αν θα μπορέσουν να αποτρέψουν τις καθυστερήσεις στο επόμενο διάστημα, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα έχουν ακόμη περισσότερο κόσμο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάσια. Η Βάσια Γενάρα ήταν. Έχει βγει μια ενημέρωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας που λέει ότι τα στοιχεία του Γύρω Κοντρόλ αφορούν καθυστερήσεις διαχείρισης ροής εναέρειας κυκλοφορίας σε επίπεδο πανευρωπαϊκό. Οι καθυστερήσεις είναι υπαρκτές κυρίως λόγω εποχικής ζήτησης και σε άλλους ευρωπαϊκούς παρόχους και γεωπολιτικών εξελίξεων και ενδεικτικά αναφέρει πως σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιουνίου, περασμένο Ιουνίου σε 2026, σε Αθήνα, στις περιοχές ελέγχου Αθηνά Μακεδονίας, η καθυστέρηση ήταν 2,26 λεπτά αναπτύσση έναντι ενός λεπτού και 62 δευτερολέπτων το 2025. Αυτά είναι τα μεγέθη των καθυστερήσεων σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Δεύτερη σκέψη.
9: Κόσμος 96,5. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς? Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζωγανάκος ΑΕ στη ΒΠΕ. Για πιστοποιημένα χημικά άρεστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόρριες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές κούπες. Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζωγιανάτος ΑΕ στην ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
10: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
9: Στόχος μας, η ποιότητα.
10: Μέσω για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένο.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτο.
10: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
9: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προσφάσεις σε χρώματα.
10: Συντηρητικά, υδροφυτικά. Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
9: Και
11: με ειδική του και εμπειρία που ταιριάζουν στι απαιτήσει σα.
12: Τώρα, νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σα. Τηλεφωνικό κατάστημα Μούφιλο. Στι Ιθοπόρων 66 στο Αργοστόλι.
11: Τηλεφωνικό 26
12: τεχνικό κατάστημα νέων φιλών.
11: Νέο αέρα με τη σφραγίδα τη παλιά εγγύηση.
13: Η pavlaargostoli.gr Υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων αποζημωτών προς επίδυση. Υποβάλλεται εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η pavlaargostoli. Δήμος Αργοστολίου του Μαύριο, σήμερα. Η υπηρεσία του κύριου Λεφορά διευθυνεί την ΟΤΗ στο 26-26-999.
12: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επιλέξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθετήσε και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακίδιων τεράτσο, τζουβανάκι σαντόνι, δάπεδα, σκαλές, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και νέες ενέργειες στην παράδοση. Έδρα, λακίθρα και σαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-6290-81. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακεδίων τεράτσο, τζουβανάκι σαντόνι. Ανακάλυψε σήμερα. Ο κόσμος 96,5 σε σύνδεση με το Sky 100,3. Εκκλησία Γιάβορ Γκάρντεν.
14: Ένας διεθνής εστίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Φόκα. Ζωντανά στη σκηνή η Τάγερ Λίλης. Βάπιας. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
15: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
16: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
15: Άντε καλέ, εγώ.
16: Εσύ, ο τζαμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
15: Μα τι λες?
16: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
15: Ποια χαρτιά?
16: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Το Lidl Lab Learn & Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινά σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚΜΗ. Έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
17: Για να δούμε τώρα τα της γεωπολιτικής. Κυρίως τις σχέσεις τόσο της χώρας μας, αλλά και αυτές που αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιοχή, γιατί αύριο και μεθαύριο έχουμε τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ο Μανώλης Κωστίδης. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Μόλις ετοιμαζόμασταν εδώ με τους αδερφούς να φάμε, είμαστε στο προεδρικό μέγαρο τώρα, να φάμε ντονέρ, έχει ένα μάστορα για γύρω, έχει τσίκεφτε, το νομόκιμα, έχει οτιδήποτε φαγητό μπορεί να φανταστεί. Η προεδρία εδώ είναι γενναιόδορη. Αλλά είπαμε να φάμε πρώτα, να μιλήσουμε πρώτα και μετά να πάμε στην αίθουσα. Συζήτησα την άδεια. Εγώ θα δίνω και το ρεπορτάζ το τι συμβαίνει. Οι 6 εστιατόρια μέσα εδώ για τους δημοσιογράφους μας φροντίζουν, μας έχουν. Σαν να σε
17: έτσι όπως το περιγράφεις, καταρχάς με κάνεις να αισθάνομαι άσχημα που σε έκοψε από όλο αυτό που περιέγραψες.
18: Όχι, αντίμονα. Χαρά μου, αλλά ήθελα να σου πω αυτό το ρεπορτάζ για το τι συμβαίνει.
17: Ωραία.
18: Εδώ στην Αρφίλη, τώρα μόλις προσγειώθηκε ο Ρούτε.
17: Είναι αυτό το παρασκήνιο που εμείς δεν θα μάθουμε ποτέ αν δεν ήσουν εσύ.
18: Αλλά πραγματικά τον ήρθα και τον μάστορα, τον λέω το γύρο λίγο καλοσημένο και έρχομαι.
17: Ωραία. Ήρθε ο Ρούτε, είπες, ο γραμματέας.
18: Μόλις προσγειώθηκε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ και σε περίπου 2 ώρες από τώρα έχει συνέντευξη τύπου για το στόχος της συμμαχίας. Και το τι θα συμβεί εδώ όμως, βεβαίως όπως καταλαβαίνετε, το μεγάλο ενδιαφέρον είναι στο τετατέ Τραμπ Ερντογάν. Αύριο στις 2:15 θα προσγειωθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο του Μεσκούτ, όχι στο καινούριο αεροδρόμιο του Ερντογάν, στο στρατιωτικό αεροδρόμιο, από εκεί θα το βαλάει ο Ερντογάν και μετά θα έρθουν στο προεδρικό μεγάλο που θα συζητήσουν 2 ώρες περίπου, 4:35 για αν συμπληρώσουν κάλσα για τους κινητήρες Ρωσία-Ουκρανία-Ισραήλ και Ανατολική Μεσόγειος. Τα τελευταία 2 τα τονίζω, γιατί όπως ομαθαίνουν θα γίνουν και αυτές οι συζητήσεις και η Αμερικανική πλευρά θέλει να καθιερεμία σε Ανατολική Μεσόγειο και πολλές ενεργειακές συμφωνίες. Δεν θα γίνει συνέντευξη τύπου, όμως θα γίνει κάτι όπως στη θέση του Βαρ γραφείου. Θα κάτσουν οι 2 πρόεδροι, εκεί θα είναι κάποιοι δημοσιογράφοι της Προεδρίας και των 2 πολλών
4: θα κάνουν έτσι ένα γρήγορο διάλογο. Εκεί πιστεύω θα δούμε μια τηλεοπτική σειρά Τραμπ.
17: Σε αυτή τη χορογραφία πιστεύεις ότι θα υπάρχουν και ανακοινώσεις για τα θέματα που προανέφερες?
4: Νομίζω ίσως είναι πιο θετικός, αλλά θα καταλάβετε στη συνέντευξη που θα δώσει μετά από το Τραμπ. Γιατί θα γίνει όταν μπουν σε συνάντηση, μετά θα συνομιλήσουν και μετά την επόμενη μέρα θα μάθουμε περισσότερα από τους δύο προέδρους. Αλλά στο διάλογο θα καταλάβουμε τις προθέσεις του Τραμπ.
17: Ναι, γιατί οι εκτιμήσεις του διάβαζα και στην Καθημερινή το εξαιρετικό για ακόμη μια φορά άθρο που αναρτήσω όπως και των συναδέλφων. Τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι είναι πολύ κοντά στο να ανακοινώσουν τους κινητήρες, αλλά ένα βήμα πίσω σε ό,τι αφορά τα F-35.
4: Επικαιροποιημένο να πούμε σήμερα, επειδή το είμαι εδώ, οι Τούρκοι θεωρούν πια σίγουρα τους σίγουρους κινητήρες, δηλαδή σίγουροι, δηλαδή μου λένε αν άντρα περιμένουμε ανακοινώσεις. Στα F-35 υπάρχει, θα συνεχίσει το διάλογος. Αν συμβεί F-35 θα είναι μεγάλη έκπληση. Είναι, θα είναι έκπληση. Αυτό δηλαδή δεν μπορούμε να το περιμένουμε. Από εκεί πέρα όμως η Τουρκική Προεδρία ευελπιστεί πολλά στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, δηλαδή ότι 32 χώρες, 9.000 αξιωματούχοι και μαζί και άλλες 3.000 μεσογράφοι. Είναι από την ΝΑΤΟΥΚΙ χώρα. Με τον Μακρόν να έχει πρόθεση να δώσει και αντιεροπορικούς πυράβλους που διαρρεύουν σήμερα εδώ. Συνεργασίες με πολλές χώρες του ΝΑΤΟ, με την Ιταλία. Βέβαια η Τουρκία δείχνει ότι έρχεται όλο και πιο κοντά. Όταν βλέπουμε στον γέφυρα του Βοσπόρου με τα χρώματα της Αμερικής να στολίζονται η γέφυρα του Βοσπόρου τη νύχτα, δεν μπορούσα να το φανταστούμε πριν 10 χρόνια ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε στους Ηνωμένους Πολιτείες για πρακτικό απέναντιόν του και τώρα στολίζει τη γέφυρα του Βοσπόρου με τα χρώματα της χώρας του Ντόναλντ Τραμπ.
17: Ναι, καλά και στην κυβερνήτη του ακόμη συνεχίζει να
4: κατηγορεί.
17: Αυτό που είπε θεωρώ μια πολύ σημαντική στροφή εφόσον επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ σχετικά με τη Γαλλία. Αναφέρεται, τουλάχιστον σύμφωνα με επικαλούμε εσένα, αναφέρονται από τουρκικά μέσα ότι επαναπροσδιορίζει ο Μακρόν τη σχέση του με την Τουρκία.
4: Ήδη λένε ότι έχει συμφωνήσει η Γαλλία να συνεργαστεί για μία παντανάρους κάθε μια εταιρεία της να δίνει ηλεκτρονικά συστήματα σε γαλλική. Η Γαλλική δεν δίνει ηλεκτρονικά συστήματα σε τουρκικά Μπάιρακταρ, στην εταιρεία του Γαμπρού Ερντογάν, αλλά και να αρχίσουν οι συζητήσεις για το ανταλλαγωγικό σύστημα SMPT, το οποίο είναι γαλλοϊταλικής πνευματισίας, που παρελθόν η Γαλλία έβαζε εμπόρια, τώρα θα το επανεξετάσει. Δεν είναι κυρίως το OK, αλλά είναι ένας δρόμος προς το καλύτερο.
17: Ναι.
4: Περιμένουμε και συνάντηση, δηλαδή ειδησιογραφικά, μια συνάντηση με Λόνι Τραμπ. Δηλαδή εδώ
17: εκεί ήθελα να έρθω. Ότι εντάξει, θα δούμε Τραμπ Ερντογάν, αυτό έχει και ελληνικό ενδιαφέρον. Όλα όσα λέγονται, δηλαδή σε μια σύνοδο έχει ελληνικό ενδιαφέρον, αλλά πόσο μάλλον να δούμε μετά τα βέλη που έχει εκτοξεύσει κατά των Ευρωπαίων, που του λέει: εγώ πολεμούσα στο Ιράν, δίνετε τόσα λίγα για το ΝΑΤΟ και δεν με βοηθήσατε. Θα δείτε τι να πάθετε. Έχει πει αυτά. Έχει πει τη Μελόνι, σχεδόν τη λέει ότι μείνε μακριά μου.
4: Και τώρα όλους αυτούς θα τους συναντήσει. Ακριβώς, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό. Και ποδοσφαιρικά έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Μπορεί να πει κι άλλα ο Αμερικανός Πρόεδρος, γιατί έχει κάνει παρεμβάσεις και στο ποδόσφαιρο, στην κόκκινη κάρτα του δικού του ποδοσφαιριστή στην εθνική ομάδα, όπου τελικά η FIFA υποχώρησε απέναντι στον Τραμπ. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αύριο θα δούμε τηλεοπτική σειρά Τραμπ. Γιατί έχει. Δηλαδή από τα F-35 μέχρι το ποδόσφαιρο έχει ανοίξει μια ατζέντα που πραγματικά δεν έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
17: Μιας και το είπες τώρα, το προγραμματίζαμε σε λίγο, μιας και το είπες όμως τώρα, ένας Αμερικανός ποδοσφαιριστής πήρε κόκκινη κάρτα και το ρεπορτάζ λέει πως ο Τραμπ πήρε τηλέφωνο σε ανώτατα, στα υψηλότερα κλιμάκια της FIFA προκειμένου να ακυρωθεί η κάρτα. Και ακυρώθηκε
4: η κάρτα.
17: Και αυτή τη στιγμή μαθαίνω πως στο Βέλγιο, γιατί εις βάρος του Βελγίου έγινε αυτό, πως στο Βέλγιο ετοιμάζουν ακόμη και νομικές κινήσεις για αυτό το θέμα.
4: Αυτή είναι η ερώτηση για συνέντευξη τύπου. Αστειεύομαι. Αλλά όντως είναι όμως, αυτό δείχνει ότι παρεμβαίνει σε οτιδήποτε. Από τη Γρυλανδία που επιθυμεί να πάρει, μέχρι τη Βενεζουέλα, από τη FIFA μέχρι και το Ιράν, από το F-35 μέχρι τους κινητές καν. Είναι ένας πρόεδρος
19: Θα σας πω ναι, για όλα. Μητσοτάκης Ερντογάν, βλέπεις κάτι τέτοιο στη Σύνοδο?
20: Δεν το αποκλείω, αλήθεια. Δεν το λέω για να γλιτώσω την ερώτηση, ναι, αλλά μας λένε ότι είχε γίνει συνεννόηση. Αν τελευταία στιγμή κανονίσει, θα κανονιστεί. Δεν είναι αρνητική πάντως. Γιατί φοβούνται, να σας πω, φοβούνται.
19: Επανάληψη του ΟΗΕ.
20: Ακριβώς, μην γίνει. Γι' αυτό. Εγώ δεν το αποκλείω όμως. Μάλιστα, μάλιστα.
19: Μανώλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Και για το, και για το ρεπορτάζ, αλλά και για το παρασκήνιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή εκεί.
20: Τώρα καταλαβαίνετε.
19: Καταλαβαίνω τι θα κάνεις.
20: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
19: Καλή όρεξη, καλή όρεξη. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης, από εκεί όπου θα γίνει η σύνοδος, από την Τουρκία, από εκεί που στην Άγκυρα, όπου θα γίνει η σύνοδος των ηγετών του ΝΑΤΟ. Πριν από λίγο έφτασε ο γραμματέας, μας είπε ο Μανώλης, μας έδωσε όλο το ρεπορτάζ για τη σύνοδο, αλλά και τα στοιχεία εκείνα που μόνο ο Μανώλης και με τον τρόπο του ξέρει να δίνει. Ο κύριος Καρατράντος ήταν στο Άξιον, ο κύριος Καρατράντος είναι διεθνολόγος.
21: Είναι τέσσερα τα βασικά ζητήματα τα οποία θα απασχολήσουν τη συγκεκριμένη σύνοδο. Το πρώτο είναι η ενίσχυση της αποτρεπτικής δυνατότητας του ΝΑΤΟ. Το δεύτερο είναι πώς θα εξελιχθεί η πορεία περιορισμού των αμερικανικών δυνατοτήτων. Το τρίτο θέμα είναι το κομμάτι της αμυντικής βιομηχανίας. Το τελευταίο είναι η υποστήριξη της Ουκρανίας και τι θα γίνει σε αυτό το στάδιο τόσο στο πλαίσιο πυρικού όσο και στο οικονομικό στοιχείο.
19: Τώρα θα πάμε στο Χρήστο Στραπουλάκο, γιατί είχαμε στην Κεφαλονιά μία υπόθεση καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση αθλητριών. Και μάλιστα υπάρχει ήδη μια διαδικασία εις βάρος του προπονητή τους. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι στην Επιγγύηση. Κύριε, είναι μια αίρεση η οποία προκαλεί σοκ την επικοινωνία της Κεφαλονιάς, καθώς πρόκειται για έναν προπονητή γνωστό στην τοπική κοινωνία, στο βάρος του οποίου υπήρχαν καταγγελίες όσον αφορά ανήλικες αθλήτριες, υπήρχε σεξουαλική παρενόχληση το τελευταίο διάστημα. Η έρευνα λοιπόν ολοκληρώθηκε, η δικογραφία εστάλει στην εισαγγελία του νησιού, όπου την Παρασκευή το απόγευμα ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελία και του ανακριτή. Να σου πω ότι η απόφαση ήταν ομόφωνη, δηλαδή και των δύο αυτών δικαστικών λειτουργών για την προφυλάκησή του. Η δικαστική διερεύνηση υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να υπάρξει και η δίκη για τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Επαναλαμβάνω και πάλι, κρύφτηκε το φυλακιστή με την απολογία του και όπως καταλαβαίνει αυτό, έχει σοκάρει τους γονείς στην τοπική κοινωνία. Είναι γνωστό προπονητή, ο οποίο ασχολείται κυρίως με παιδιά.
19: Μάλιστα, βέβαια, εννοείται πως είναι σοκαριστικό. Δηλαδή, είναι ένα θέμα που απασχολεί όλη την κοινωνία, φαντάζομαι. Εκεί να δούμε τη συνέχεια αυτή τη υπόθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά. Σοβαρότατη υπόθεση. Αυτή που μα είπε μόλι τώρα ο Χρήστο Στρακουλάκο από την Κεφαλονιά. Τώρα πάμε στην άλλη πλευρά. Θα πάμε στο Αιγαίο. Γιατί η αλήθεια είναι πω ακούγαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα μεταναστευτικέ ροέ άψηρων από τα νότια τη χώρα, κυρίω έφταναν σε Γάβδο και Κρήτη. Νομίζω ότι είχαμε καιρό να ακούσουμε από την Τουρκία και έγινε αυτό η μέρη σκανδάλη. Γεια σου Μέρη.
23: Καλό μεσημέρι, να είχαμε καιρό να ακούσουμε και βρέθηκαν σε Σάμου λοιπόν μετανάστες που θέλουν να στο σύνολο τα ξημερώματα σε βραχώδη ακτή, βόρεια του όργου Ισιδόρου εκεί στην περιοχή. Να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αναστήθηκε η ισορρός ενός άνδρα από ιδιώτη δίτη και μεταφέρθηκε από την ελληνική ομάδα διάσωσης στο λιμάνι του Καρδιοβαστίου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου. Και να πούμε ότι όλα αυτά, ενώ σήμερα στην Αίγυπτο βρίσκεται ο υπουργός μετανάστευσης και θέλει ο κ. Πλεύρη, θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας. Οι επαφές σύμφωνα με το Υπουργείο εντάσσονται στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου και έχουν ως αντικείμενο την ενίσχυση της συνεργασίας για την αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης καθώς και την προώθηση της νόμιμης μετανάστευσης. Ενώ σου πω ότι την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τη γεύση του Υπουργείου, οι αφήξεις πολιτών από την Αίγυπτο έχουν μειωθεί κατά 72% συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ οι επιστροφές και την ίδια ποικότητα αυξήθηκαν σχεδόν στο τετραπλάσιο.
19: Ναι, το πρόβλημα όμως εξακολουθεί να παραμένει από τη Λιβύη, τουλάχιστον που εκεί έχουμε μια κατακόρυφη αύξηση. Σας ευχαριστώ, Μέρη Σκανδάλη, για το μεταναστευτικό. Και ο Πάνος Βαρουφαλιάς. Γεια σου, Πάνο, καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι από την Λάρισα.
19: Είχαμε την συνέχιση της δίκης των Τεμπών για την τραγωδία των Τεμπών. Διορίστηκαν οι τρεις
17: δικηγόροι για έναν εκ των κατηγορουμένων που δεν είχε υπεράσπιση. Και το ερώτημα είναι πάνω, παραμένει, εάν αυτό το διαδικαστικό κομμάτι σε ό,τι αφορά το διαρρισμό νέων δικηγόρων μπορεί να τεινάξει, όχι να τεινάξει τον άλλη δίκη, αλλά χρονικά να προκαλέσει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση.
24: Αυτή ακριβώς ήταν και η ερώτηση, αν θέλετε, η αντίδραση που είχαμε από πολλούς συνηγόρους και συγγενείς όταν ορίστηκαν οι τρεις δικηγόροι για τον κατηγορούμενο Πάτρου Κουζή, ο οποίος σας θυμίζω στην προηγούμενη συνεδρίαση είχε δηλώσει αδυναμία οικονομική να έχει δικηγόρο.
17: Αυτό, συγγνώμη πάνω, επειδή κάποια πράγματα για να τα ακούσουν και οι ακροατές μας, αυτό δεν ήταν γνωστό εξ αρχής?
24: Όχι, δεν ήταν γνωστό εξ αρχής, διότι φαίνεται ότι είχε συνηγορό μέχρι ένα λογικό διάστημα, που και πέρα ο ίδιος δήλωσε αδυναμία. Και εδώ έρχονται οι συγγενείς και οι συνηγόροι και λένε, όταν κάποιοι πλέον από τους κατηγορούμενους δηλώσουν κάτι τέτοιο, να το δηλώσουν τώρα, να τελειώνουμε, να οριστούν νέοι συνηγόροι, να μην χάσουμε χρόνο. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι για τον Παύλο Κουζή ανέλαβαν η κυρία Αλεξάνδρα Κωνσταντινίδου, ο κύριος Δημήτριος Νότας και ο κύριος Ιωάννης Ηλιάδης, είναι και οι τρεις δικηγόροι Λαρίστας. Μάλιστα, στην τοποθέτηση τους στο δικαστήριο είπαν ότι δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να πολυσυλλογήσουν όσον αφορά τη διαδικασία του δίκης. Γι'

0: πρέπει να πολυσυρκήσουν όσον αφορά την διαδικασία του δίκης. Γι' αυτό και όρισε το δικαστήριο μέχρι σήμερα το απόγευμα να λάβουν στα χέρια τους όλη τη δικογραφία, είναι κάποιες πολλές, ώστε ενδεχομένως κάπου μέσα στο Σεπτέμβριο να φτάσουμε και στην ουσία της υπόθεσης, δηλαδή τις καταθέσεις, τους μάρτυρες, και στο να ανοίξει η υπόθεση αυτή στο δικαστήριο και τελικά να έχουμε μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα κάποια απόφαση. Να πω επίσης ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, μαζί με την κυρία Μέη Χατζηκωνσταντίνου, που έκαναν σχετικές δηλώσεις, στη συνέχεια πήγαν στα δικαστήρια της Λάρισας και εκεί ζήτησαν να δουν τι γίνεται με την δίκη με τα χαμένα βίντεο. Σας θυμίζω ότι στις 2 Απριλίου αυτή η δίκη σταμάτησε.
1: Και παραιτήθηκε η πρόεδρος του δικαστηρίου, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, και παραιτήθηκε η πρόεδρος του δικαστηρίου, σταμάτησε και στη συνέχεια στην ουσία καταργήθηκε. Δεν υπάρχει από ό,τι έγινε ανήκωση δικάσιμη αυτή η δίκη και θα πρέπει να ξαναοριστεί. Έχουμε καταγγελίες τόσο από την κυρία Κωνσταντοπούλου μετά τον έλεγχο που κάνανε και την κυρία Χατζηκωνσταντίνου, ότι δεν έχει καθαρογραφεί ακόμη η απόφαση μετά από τόσους μήνες και βέβαια καταγγέλνουν με το ΔΕΠΣ όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Είναι μια δίκη που ενδεχομένως θα τη δούμε να ορίζεται στο επόμενο δικαστικό έτος και να τρέχει παράλληλα με την κύρια δίκη που έχουμε στο κτίριο της Γεώπολης, στο παλιό τελείο, στο Πανεπιστήμιο της Αλίας.
1: Τώρα πάνω, όχι για σήμερα, αλλά στις προσεχείς ημέρες, το λέω και για τους ακροατές μας, επειδή εσύ είσαι αποφορτισμένος με ρεπορτάζ που αποτελεί πάρα πολύ δουλειά, όπως είναι η για τραγωδία των Πουντεμών, αλλά θα ήθελα, επειδή το επόμενο θέμα τώρα που θα παρουσιάσουμε είναι τα θέματα οικονομίας και ακρίβειας, και επειδή έχει προαναγγελθεί αυτή η πρωτοβουλία για μείωση τιμών, να μας πεις τις επόμενες ημέρες, να μας δώσεις ρεπορτάζ, τι λένε οι παραγωγοί στον κάμπο. Τι μέρες έρχονται, τι μέρες ακολουθούν και σε ό,τι αφορά
0: πολύ δύσκολες.
1: Πολύ δύσκολες. Αυτό και εγώ ακούω, γι' αυτό στο ζητάω.
0: Στο σιτάρι, ας πούμε, μάλιστα πριν από κάποιες ημέρες, έχουμε 18 με 20 λεπτά. Σας λέω λοιπόν ότι στα Ροδάκινα και στα Περίπουκα υπάρχει ένας παραγωγός που θα ήταν καλά να τον φιλοξενήσετε στο ραδιόφωνο και ο οποίος σήμερα μάζεψε με τη βοήθεια των τέχνων του παραγωγή του, μη θέλοντας να τη δώσει τζάμπα στους μεσάζοντες. Είναι ο κύριος Σπάνης Τραγάκης. Όταν ασυγκλινίσει κάποιος από το ραδιόφωνο, να δώσει το τηλέφωνο να τον βγάλει από τον άνθρωπο, του είπαν οι μεσάζοντες μια εξεκλειστική τιμή και είπε: όχι, θα δώσω
1: την παραγωγή
0: της λέκτας, αλλά θέλω κάποιους ανθρώπους να μαζέψουν.
1: Λοιπόν, οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας ή αύριο μεθαύριο να μας δώσεις μια εικόνα για το τι γίνεται στον κάμπο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Ο εξαιρετικός μας συνάδελφος, Πάνος Γαρουφαλιάς, και για τις δίκες εννοείται το ρεπορτάζ σου, αλλά και για το πώς θα κινηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα οι τιμές, όπως για παράδειγμα στα γαλακτοκομικά, που μαθαίνω ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ παραγωγή εξαιτίας των ζωονόσων. Αυτά σε λίγο, γιατί τώρα πάμε στη Μέρη Τούμπα. Ένα άλλο θέμα των ημερών είναι οι διακοπές. Οι διακοπές, η συζήτηση για διακοπές γίνεται κάθε φορά στην αρχή του καλοκαίριου και σιγά σιγά να ψαλιβίζονται και οι προσδοκίες. Αυτό δηλώνει τουλάχιστον πάρα πολλά νοικοκυριά, ότι όσο πάει δυσκολεύει το πράγμα.
2: Πάω Τίνο, για Σαββατοκύριακο μόνο.
3: Εντάξει, η ακρίβεια έχει πάει στο Θεό. Οι τιμές είναι αρκετά τσουχτερές. Είχα δομήσει ότι θα είναι μονοήμερη, συχνά θα είναι τρεις νύχτες.
4: Τι είναι, δύο είμαστε. Πάμε για τρεις μέρες. Εντάξει, πιο πολύ δεν βγαίνει.
5: Για έγινα. Γενικά οι τιμές είναι ανεβασμένες παντού.
1: Το ρεπορτάζ το έκανε η Μέρη Τούμπα και την παρακαλέσαμε εδώ να μας δώσει μια εικόνα και από τις δικές της πληροφορίες. Γεια σου, Μέρη.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Σε λίγο τρόπο το έκανε στην εισαγωγή. Λέω, δεν τις λέμε στις διακοπές, τις λέμε για τις διακοπιές.
1: Έχει πέσει πολύ ψαλίδι από ό,τι άκουσα.
6: Έχει πέσει πολύ ψαλίδι. Εγώ ήθελα να ανθρώπινο με το ζόρι είναι πρόβλημα. Είναι κάποιο που εγώ στο λιμάνι της. Η αλήθεια είναι αυτός που είναι κινδυνό και όταν αποφασίσω θα φύγω, οι υπόλοιποι δυσκολεύονται λίγο. Υπάρχει και μια έρευνα του ΙΕΛΚΑ με την οποία το 45%, 43% προγραμματίζεται από τέτοια φέτος το καλοκαίρι. Να σου δώσω και κάποια παραδείγματα τώρα, κάποια ενδεικτικά νούμερα για μια οικογένεια, ας πούμε, για παράδειγμα. 4 άτομα με το αυτοκίνητό της. Για να πάει στην Πάρο θα χρειαστεί 540 ευρώ. Για τα Χανιά θα δώσει 456, ενώ για το 12 θα ανεβαίνει πολύ περισσότερο και φτάνει και τα 600 ευρώ περίπου για να καταλάβει. Μόνο για τα ακτοπλοϊκά είναι υψηλά τα νούμερα. Και βέβαια βλέπουμε, επειδή μιλήσαμε και με ανθρώπους του κλάδου, μας λένε πως ουσιαστικά σιγά σιγά υπάρχει μια κινητικότητα και μια τροφή, να το πω έτσι, προς ιδιωτικούς προορισμούς. Είτε είναι η Πελοπόννησος, είτε είναι η Χαλκιδική, είτε είναι η Ήπειρος, το Πύλιο. Πηγαίνουν προς τα εκεί, γιατί οι κλάδες έχουν ανέβει.
1: Να αποφύγουν το εισιτήριο, δηλαδή, το εισιτήριο και τα εκεί.
6: Να αποφύγουν και τα εισιτήρια και έχουν ανέβει και γενικότερα και το να βγει εκεί, τα πάντα είναι λίγο πιο ακριβά.
1: Διαμονές, όλα, όλα. Ευχαριστώ, Νέλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μέρη Τούμπα, όσο πάει και δυσκολεύει. Το θέμα των νησιών, των διακοπών, αλλά και της υποστήριξης των νησιών, δεν είναι μόνο ο τουρισμός, είναι και η θωράκησή τους. Και πρέπει να προβάλλουμε όλες τις ενέργειες που γίνονται για την αναβάθμιση και τη θωράκιση των νησιών. Είναι καλό που υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι εμπράκτως το κάνουν. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιός, αγόρασαν δύο πλήρως εξοπλισμένα ελικόπτερα, δύο πλήρως εξοπλισμένα ελικόπτερα για τις αεροδιακομιδές. Είναι 2 εκατομμύρια ευρώ προς το Υπουργείο Υγείας για την υποστήριξη στο κομμάτι αυτό. Και αμέσως τώρα οι διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle. Και το Deutsche Welle.

0: και ο νέος δανεισμός. Αναλυτική ενημέρωση αναμένεται από τον Υπουργό Οικονομικών και Αντικαγκελάριο Lars Klingbeil σε συνέντευξη τύπου στις 5 το απόγευμα ώρα Γερμανίας. Στο μεταξύ εντείνονται οι αντιδράσεις για αλλαγές σε εργασιακό και συνταξιοδοτικό που ανακοίνωσε προημερών η κυβέρνηση του καγκελαρίου Merz. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο YouGov, το 54% των Γερμανών δηλώνει αντίθετο στη νέα νομοθεσία για πιο ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, με την οποία επεκτείνονται οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου χωρίς αιτιολόγηση.
1: Και επιστροφή στο στούντιο του Sky από τη Βόνη με Δημήτρη Βάλσαμο. Καλώς ήρθες, Δημήτρη, τι κάνουμε?
2: Κοίταξε, όχι πολύ καλά. Άγγλος είμαι στο Μουντιάλ. Είμαι χαρούμενος. Αλλά εκτός από Άγγλος, επειδή εγώ είμαι ένα παιδί που μεγάλωσα στη δεκαετία του 70 ή του 80. Με τι μεγαλώναμε τα παιδιά τη δεκαετία του 70, Βραζίλ. Δηλαδή, ό,τι ομάδα κι αν είσαι, ήσουν Βραζίλ.
3: Ναι, μια συμπάθεια υπήρχε.
2: Υπήρχε, δηλαδή, λέγαμε Βραζιλία. Οπότε, εντάξει, χαρούμενος για Αγγλία που πέρασε, αλλά ήταν και Βραζιλία. Ναι.
3: Και θα ήταν και αντιπούμενα αντιπαλούς, όπως τώρα είναι η Νορβηγία.
2: Θα είμαστε και Βραζιλία,
3: Αγγλία. Αγγλία, όπως τώρα είναι η Νορβηγία, Αγγλία. Βραζιλία, Αγγλία είχαν παίξει το 2002, θυμάσαι, που γίνεται το Χάρι του Ροναλντίνου.
2: Ναι, ναι.
3: Πάλι στο 8, αν δεν κάνω λάθος. Τη διοργάνωση φέτος θα είναι η Μαρία του Χάλαντ, με φοβερή εμφάνιση του Μίλαντ, 35χρονος θεματοφύλακας, που ο Νορβηγός έπιασε πέναλτι και έκανε 2-3 ακόμα φοβερές επεμβάσεις για να κρατήσει η Νορβηγία ζωντανή, μέχρι να αναλάβει μπρος ο Έρλινγκ Χάλαντ με 2 γκολ στο 79 και στο 90 και να συνεχιστεί το κουπί των Νορβηγών που έχει γίνει viral πάρα πολύ και το κάνουν πλέον και οι ποδοσφαιριστές μέσα στο γήπεδο. Είναι μάλλον η ευχάριστη έκπληξη διοργάνωσης. Αναμενόταν ως μια ομάδα που μπορεί να πάει μακριά και έχει επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορή. Συνεχίζει την οκτάδα, τώρα πλέον με τους Άγγλους απέναντι. Γενικότερα βλέπεις, αποχωρούν οι ομάδες από τη Λατινική Αμερική σιγά σιγά. Μεξικό, Βραζιλία, έχει μείνει Αργεντινή μόνη. Θεωρητικά είναι φαβορή γιατί παίζει με την Αίγυπτο στους 16. Συνεχίζουν οι Ευρωπαίοι.
2: Και όσο αδίκως, δηλαδή σκέφτομαι, δεν είναι ότι έκπληξη μπορεί να είναι πριν τον αγώνα, αλλά στον αγώνα βλέπεις ότι δεν είναι.
3: Οι Άγγλοι κέρδισαν μέσα στο Αζτέκα που έχουν την πολύ μεγάλη ιστορία από το 86 με το χέρι του Θεού και τον γκολ του αιώνα στο ίδιο παιχνίδι σε γήπεδο με υψόμετρο, δύσκολες συνθήκες, τα κατάφεραν. Έπαιζαν και με 15 από το 56, όμως τα κατάφεραν κόντρα στους Μεξικάνους. Και απόψε, πολύ μεγάλο παιχνίδι, 10 η ώρα, prime time κιόλας, μια χαρά για μας. Σπάνια, Πορτογαλία, ευρωπαϊκό ντέρμπι, Χριστιάνο Ρονάλντο εναντίον Γιαμάλ. Ο παλιός με τον νέο που λέμε.
2: Δυνατός αγώνας.
3: Πολύ μεγάλο παιχνίδι και στις 3 τα ξημερώματα για τους πυροπυρηνικούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο, με όλο αυτό το χαμό που ξεσπάσει.
2: Ειδικό κυνήγα.
3: Ακριβώς στην Παλογκάν και την ένσταση του Τραμπ ουσιαστικά για να παίξει. Εντάξει. Οι διοργανώσεις έχουν ένα σπίτι σημαδάκι.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
4: Ακούς. Τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέρο. Μιτσπίλε. Να κάμα! Κόλτυπε! Κομπάνιο! Κιμ κολέγγι!
6: Παντρούστα! Τα βάλεις το κομμάτι!
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super 300 με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρο.
2: Έτσι πήγαμε, πήγε το μαγκαζίνο σήμερα και φτάσαμε στο τέλος. Δελτίο ειδήσεων, έρχονται τα παιδιά της αλλαγής για να ξεκινήσει η εβδομάδα. Εύχομαι να είστε καλά για εσείς.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα μπάτσελο, 15 πρωτοπόρα μάστερ, στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Να πάμε στην απόδοση. Έχει δύναμη. Σχετικά με το θόρυβο. Τον θόρυβο. Είναι αθόρυβο. Και από εμφάνιση. Κόσμημα.
10: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
11: Inventor. We invent you live. Βασισμένο στο πραγματικό σπουδές review.
12: Έλεγε.
11: Κόσμος 96,5.
12: Νέο

0: Λογικό ακρόκτημα Αντωνέλος, στον δρόμο Αργοστερίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών υπευθυντικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά και παστικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζωχαροπλαστικής, πατησερής, τάμου και φαλουνιά. Δημιουργούμε νομεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρυσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά, γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και ήδη δώρον. Εργαστήριο ζωχαροπλαστικής, πατησερής, τάμου και φαλουνιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Θα περατάτα και φαλουνιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
1: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας. Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agents του εξωτερικού, επιτυχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνο. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, στη Τεμπόρο 55, ενώ διεθνή στο Ρωστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
2: Θυμήθηκε και με το αντζίνο με λέει χαίρομαι. Και το ρωτάς, υπάρχει ένα ψάχνω στο έτσι.
3: Ναι, έχω κλείσει.
2: Τι ερώτηση το
3: κοπέδι.
2: Αυτό θέλω να πω στα λεφτά.
0: Ζουγανάτος ΑΕ στη Βιτέα Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

All he needs is us.

I'm not going to be able to do that.

Somewhere more.

0: Τη στιγμή να πετύχεις και να δράξεις μαζί μου τη μέρα. Είναι μια βόλτα η ζωή. Χωρίς αφορμή να πετάξεις τα πρέπει ψηλά στον αέρα. Μη σε νοιάζει γιατί. Μα αν κολλήσεις κι εσύ απόψε μπορεί.
1: Απάνω σε βρήκα και
0: κλείσε τα μάτια για λίγο και δείτε. Αυτό είναι το

Και τη στιγμή στο σύμπαν κάπου να μου δείξεις κατόμουν από ποτέ. Φύσεις απ' την αρχή. Χωρίς λογική. Να μιλάς με τα αστέρια να κάνεις παρέα. Να δείξεις κάποιοι. Κι αν είναι το ταξίδι, πάνω στη διαδρομή, δίπλα σου θα με πω, τι είναι συμβεί. Κλείνα λοιπόν, αγκαλιά, να κλέψουμε τα στεριά, κι όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Θα πάμε, θα πάμε, θα πάμε.

0: Σταματά!
1: Κόσμος 96,5. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητο σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταφορήσει, αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 71 0 26 220. Επισκεφτείτε το kefalonia.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βίρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας. Η ώρα πλησιάζει τη μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστούλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Μηχανή.

¿Dónde está? ¿Dónde está?

Please tell me I need someone that you can be.

I'm going to go to the hospital.

Thank you.

Yeah.

Just let me say,

από τη Θεσσαλονίκη για όλη την Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

You make it so complete that you just don't sleep.

0: Κοσμός 96,5.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντόσιμους επισκευές.
2: Ανακατασκευές
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 25 ώρες εξυπηρέτηση. Ανιά Αργοστολή.
2: Τηλέφωνο 26710-28963.
1: Και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
0: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
0: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Νίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Παντού στην κοινοτική εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και συγγυρικά.
0: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά ειδική που και χιγκαλερία.
0: Το μεγαλύτερο φάσμα εκλογών με το μεγαλύτερο φάσμα φιλών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα στις Εκεμπόρων 66 του Αργοστόλου.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή. Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
0: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσω για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Νίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες πρότασεις σε χρώματα.
2: Συντηρητικά.
0: Υδραυλικά.
2: Σταθερά. Ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
0: Και με ειδική που και την καλερία σας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στις Εκεμπόρων 66 στο Αργοστόλου.
0: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάκος.
2: Μετά την πολιτική πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πολιτεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών και γυμνάτων, προλογιών, θέλεξ και ομέλεια, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο.

0: μυστήριο του ομίλου του Κατάρτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει εμήθεια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βουδόρου 14, στο Αγωστό Κεφαλονιάς.
4: Περίπου στη μέση του νησιού.

I'm going to dance with me. It's not a hand of me. Mind you, I'm not.

0: I feel divine. Just give the signal. I'm living with God. My body should go. Καλό καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Ζουμί Ζουμί.
1: Ωραία.

0: My only way to the baby, don't make me wait so long.
1: Menewa, menewa, era. Τον αέρα του καλύτερου. Κόσμος, κόσμος, 96,5.

Are we dancing?

I'm not sure if I'm going to be able to do that.

το δίκιο και συγχωρά ποινή. Ο δικός μας ψυχή όλα κάνουν στο τέλος τους.

καλύτερα στα μας να τα περνούμε. Ότι έτσι εσύ.

I'm going to go to the next one.

I'm going to go to the next one.

I'm going to go to the next one.

0: Κοσμός 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων σωτημάτων Λοβάτο και Ελφιγκάς.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου και οπτικογράφο.
1: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963.
1: Και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketos.gr.
1: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
1: Οι φίλοι του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Χειροκομικά για να τσάκος. Βαρελής και φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα πάντα με την υπογραφή Γαλλιά Τσάκος. Χειροκομικά Γαλλιά Τσάκος. Πώληση κομμωτή ανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάετων 10 απέναντι από τα κτέλ Αργοστόλου. Τηλέφωνο 26710-26695.
0: Η στίχημα και στις παράδοσεις. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά χασιά.
1: Συνεπτυγμός παραγωγών ρομπόλας και χαλαμιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά χρυσιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα και χαλαμιάς. Σαν τζεράσιμο. Λαγέσαι, λινός και βρυλάντο.
1: Κρατήριο Ιδρύα Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Χαλουνιάς. Η ενοποιός διαφορά.
2: Hello, Kazaki. Are you ready? We shut up the finale and the party begins. Better come over.

Six songs.

Φάζεις, τέρμα το λάδι. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Thank you.

When I'm without you, I'm something weak.

I'm going to go to the hospital.

0: radio.
1: Είμαι πολύ πολύ έμπαξα
0: από τη Γειτονιά και από όλη την Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.
2: Bring the time.

I'm going to go to the hospital.

I'm going to go to the hospital.

Επιχειρήματα πως θέλεις από μας να μου δηλώσεις πως ειδάς να σταθώ πως αν θέλω εγώ όσα σωστά και να μου πεις θέλω κόσμος να κρυφθεί μια αγάπη ίσως ξέρω τι είναι σωστό και που είναι Είμαι ο

καρδιά με πηγαίνει εμένα. Είμαστε λογικοί, συνοσικοί και μέσα πάνω σε σένα. Είμαι φορτωνισμένο χέρι. Μη μου λες ότι αξίζεις κάποιο καλό σε μένα. Ποιος λέει τι είναι καλό, τι είναι όταν πω, αγαπώ, όπως με πουν οι εποχές. Εμένα θα έλεγα γιορτή στο φιλί στην κολλημένα. Και ας πέφτει η βροχή, ας πέφτει η βροχή.

Si ves aquí, llegues a manos de escena.

0: Η καρδιά με την καιρή εμένα. Είμαστε λογικοί. Είμαστε και με σαν
1: Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Ηλεκτρονέτ. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Ηλεκτρονέτ από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Ηλεκτρονέτ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτητα και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδα Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιτέα Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών ζημιών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλεντικά, ουκρανικά δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά.

λιανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπολείο Αφίδη Κωστοπούλου. Νέα διεύθυνση, Βιτέργο στο Λίο στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών. Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος, αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5. Στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26 10 27 213. Το Αρχοντικό. Τις γεύσεις.

Can I get it right now?

Με νέο αέρα. Με τον αέρα του καλύτερου. 96,5.

Me merecía conciencia para verte.

Thank you.

It's the rhythm of my soul, I'm dancing so low.

Υποσχέσεις που έδωσες, λέξεις που δεν τις ένιωσες, δεν τις είδες χωρίς δυστυχώς. Και μη μάνα, όλη νύχτα Thank you.

0: Σεισμός 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονιά του Κιβή. ΑΒ Food Market στηρίζουμε έμπρακτα τους τόπους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
0: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσω για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Νοίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Πάντα δίπλα σας. Με τις που αξιόπιστες φορές σας σε πρόβλημα.
1: Συντηρικά, υδροφυτικά, σταθερά, ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
0: Και με ειδική που και την παλαιρία που χρειάζουν στις επιθέσεις
1: σας. Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι. Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

What?

Φάσκες, τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96,5. 96,5.

Από τη Κεφαλονιά για όλη την Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

I'm going to go to the next one.

0: 6.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά, σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει, αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2610. Επισκεφτείτε το kefalonia.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βίρονος 7 στο Αργοστόλιο. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
0: Πλημμύθο Μουζείο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζωχαροπλαστικής Πατησερή Στάμου Κεφαλονιά. Δημιουργούμε νομεράκι, φαντασία και πολύ πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρυσκα και χειροποίητα. Από τα πιο άγνα γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και ήδη δώρον. Εργαστήριο ζωχαροπλαστικής Πατησερή Στάμου Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Πλατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
2: Έλα, κόφτα, κόφτα αριστερά, κόψε λέμε! Λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω πω τι μου κάνεις. Πεις να βγω έτσι στην πιάτσα.
3: Έλα μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς.
2: Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοτείο. Καλύμπρα, ηλεκτροφόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμειξης χρωμάτων. 30 επίπειρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις? Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες. Τηλέφωνο 2671-068-452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Βεριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολά το σου λέω, σε φτιάχνει.

I'm gonna be a little bit of a

Είναι

0: Κοσμός 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστούλη, Λεξούδη, Σκαλά, Αγία Ιφημία.
1: Πρέμι, παραγγελία από τα παιδιά μου. Σχολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε κι εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκολες, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινάκια σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αυτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχανικά στα γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αγκοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρκοστόλη στην παραλία.

Thank you.

Δεν μ' αρέσει που είναι μανία σου. Θέλω να δουλέψει με δικά σου. Μια μία παραστηρία σου. Μου φωνάζω το όνομα σου. Με σκέφτομαι, γίνομαι χαλιά. Θα με πιάσει ανθαλιά. Μου αισθήματα με μεγάλα. Θα με κάνει

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα.
0: Electroteam Marketos, η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electroteam Marketos, εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electroteam Marketos, Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 27 ώρια εξυπηρέτηση. Μια αποστολή.
1: Τηλέφωνο 26710-28963.
0: Και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electroteam Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάκος.
2: Μετά την πολιτική πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει την συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίωση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega. Αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάκου και θα διαπιστώσετε την εμφανή.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βαγγόρη 14, στο Αγωστό Μικεφαλονιάς. Περίπου στη μέση του Μουφωθού.

0: Κόσμος 96,5.
1: Thank you.

I'm always on my mind.

I'm going to go to the hospital.

Για να δω και τους εσπατή φορά. Του τα λόγια με χιλιάδι με φέρε. Για σε γενόντια σε πεζόνι σου σέρε. Με να χέρε να κόνω πως του είχε. Του πέγαινε στο νέκο το για για. Του πάσα μάνο με πως είναι τα λάζα. Του πάρα τα λάβει με το μεγείρο. Για μου ρε, άμα φυγιά μου τέρα. Jackie canta y se ve una sirena. Jackie baila dentro a una gatera. Yo me siento en el arte. Tú no sé qué es el arte. Yo le dije que te cases.

Non so che sono andate, vorrei le tutte le cose.

I'm not going to be able to do that.

Από Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Πάλι το μυαλό μου ρίχνει ζαριά στην καρδιά μου. Πάλι με σκοντάει το συνείδητο εγώ. Σ' έχω κάτσει κάπου πίσω από τη σκιά μου. Μ' έχεις βρει τον τρόπο να ξεπλάσω σ' άγγι. Δεν μπορώ να ξεχάσω, δεν μπορώ.

Είμαι

Να ξεχάσω δεν μπορώ. Φάχνω. Γυρνάω πάλι εδώ. Ξέρω. Σε σώμα δανεικό. Μια νύχτα πάλι. Σε σημαίνω πρώτη. Σε εσύ. Σου μου παίρνει φίλια μου πολύ. Σα

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
0: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε τη σωστά με μία κίνηση. Ζουγανάτος στη ΔΥΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύχωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα θηλυκότητα στο περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Ζουγανάτος ΑΕ στην ΔΥΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει. Ανοίξαμε την πόρτα στην γενοκομεία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
0: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Νίκης Νεόφυτος Κυσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Αντούστη του ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και συντηρητικά.
0: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά ειδική του και κυγκαλερία.
0: Το μεγαλύτερο φάσμα εκλογών με το μεγαλύτερο φάσμα φιλών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σεπτεμβρίου 66 του Αγκοστόλου.
1: Τηλέφωνο 2681-052-51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.

Thank you.

0: Did not go on.
1: Can we go fish shopping?
2: Yep.

I'm not going to be able to do that.

0: Βάζεις Θερμοδοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ.
1: Κόσμος
0: 96,5.
1: Κόσμος
0: 96,5.

Come on, come on,

Thank you.

I'm going to go to the next one.

Ο κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Για τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοφούλια, Αργοστούλη, Λιξούρου, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

Thank you.

Thank you.

0: Μόλις τέφυλακες της παράδοσης, γνήσιες συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά χασιά.
1: Συνεχισμός παραγωγών ρομπόλας και χαλαμιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τυπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τις γεύσεις τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα και χαλαμιάς, σαν τσεράσιμο, λαγέσαι, λινός και γκλάντε.
1: Προτήριο Ιδού 399 στο Εργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Χαλαμιάς. Η ενοποιός διαφορά.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
0: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσω για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Νουίκης Νεόφυτος Χεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Πάντα δίπλα σας. Με τις που αξιόπιστες προθέσεις σε χρόνο.
1: Συντηρητικά υδροφυτά. Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
0: Και με ειδική του τεχνολογία που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
0: Τηλέφωνο 26 81 052 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Νέος αέρας με τις φωτίδες της παλιάς εγγύησης.
1: Η φίλη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Πυροκομικά για νετσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα πάντα με την υπογραφή για νετσάτος. Πυροκομικά για νετσάτος. Πώληση που μπορεί να μπει σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουδέκα απέναντι από τα κτέλ, Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26 10 26 695.

Thank you.

I'm down on my knees, I'm gonna take you.

67 outside,

μόνο για σένα, μόνο για σένα. Έγινε κομμάτι, όσο να υποκριθώ, μια σου δόζα, μια σαν αγάπη. Κόψαμε στα δυο να ξυπνάω, δεν μπορώ, μόνο στο κρεβάτι. Σε ζεστό σου κορμί, στο μάτι σου πει, κρύψε με αγάπη. Ένα σαν είσαι εσύ και ένα πλέον εγώ. Σε κάθε πιάνη, λέω στον εαυτό σου, είμαι το μάτι και εγώ δίπλα σου. Είναι το πιλότι, στόμα και θύμι.

Yeah.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζωχαροπλαστικής, πατησερή, στάμου και φαλουνιά. Δημιουργούμε νεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο φάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρυσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά, γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και ήδη δώρο. Εργαστήριο ζωχαροπλαστικής, πατησερή, στάμου και φαλουνιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Φαπλατάτα και φαλουνιά. Τηλέφωνο 2671-069-425. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνίος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κοπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κοπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνίος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος, αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5. Στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Όμιλος ανεχειροδανιστηρίων Πατάκος.
4: Μετά την πολιτική πείρα στο χώρο των ανεχειροδανιστηρίων, ενημερώνουμε τη συνεχιστή παλατεία μας να κάνει πλήρη συναλλαγή με εμάς, έρευνα αγοράς για πώληση ή ελευθερίαση χρυσών κοσμημάτων, προλογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
5: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ανεχειροδανιστήριο του ομίλου του Πατάκου και θα διαπιστώσετε.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
6: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
7: Στη Βαγγέλη 14, στο Αργοστόλι και Θεσσαλονίκη.

I'm not afraid to die.

Όποιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Skin up, sex, and that's the best.

Thank you.

So bring back the beat.

Thank you.

Μην τη λέω πως είναι αντίληψη. Ίσως πως θέλεις αλλά είναι

από πάνω που για φως κάνουνα. Όσο έμεινε για μένα από έγινες κακός. Δύο μέτρα ουρανός. Δύο μέτρα ουρανός. Από πάνω που για φως κάνουνα. Όσο έμεινε για μένα από έγινες κακός.

Thank you.

Κόσμος 96,5.

I'm going to go to the next one.

Thank you.

I'm keeping you clean, strong and healthy.

Thank you.

We could change.

0: κίνα. Όχι σου λέω για μένα, δεν τα ακούω κανένα. Μα σκέψου λίγο αντίστοιχος του μύτη.
1: Δεν τραγουδάει πια και δεν γελάει.
0: Βάει η ημέρα και έκανας αλλά πάλι δεν λαλάει. Ήτανε ψυχολόγοι και τώρα είναι αρχολόγοι. Μας χωρίσες φωνητικής και κοιτάει ιδεολόγοι. Μα αυτό εκεί είναι σκάση σαν σκυλί. Πώς το κάνε τούτο το αυτό είναι πουλί. Γεύει τώρα το βράδυ και δεν ξυπνάει πρωί. Τις ώρες δηλαδή που γελάει με γεμονή. Και σε ζητά, λες που ακόμα σε ζητά. Ήταν τώρα κορίτσια που σου μοιάζει τα λεφτά. Δεν τραγουδά όπως το κάνε παγκά. Πίσω για να φέρεις το σκουλίτι τη λαγιά. Επιλέπει και με μάτια ειρήνη. Όταν γίνω στο σπίτι δεν θέλεις ούτε εσύ. Μια πλήση γίνα. Όχι σου λέω για μένα. Δεν τα ακούω κανένα. Μα σκέψου λίγο αν δεν σκέφτος που γίνει. Μην φανταστείς ποτέ σου ότι σε θέλω πίσω. Για σένα ναι δεν νοιάζομαι, δεν πάω να περιορίσω. Να σκέψω πως πουλί.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι η μία.
2: Η Λουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Ηλεκτρονέτ. Το κατάστημα Λουίκη Νεόφυτος Ηλεκτρονέτ από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Λουίκη Νεόφυτος Ηλεκτρονέτ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλου. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στην Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολιών τριών γενιών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γενιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπολείο Αφίδελ Κωστοπουλή. Νέα διεύθυνση, διπέργο στο λίγο στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα

Show yourself.

I'm going to go to the hospital.

I'm going to go to the hospital.

I don't know.

I'm going to go to the next one.

0: Radio. Okay.
1: 44, go ahead, Mike.
2: Για όλη τη Δυτική Ελλάδα, κόσμος 96,5.
3: Όλοι ο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Ελέκτροτιμ Μακέτος.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των αξιωμένων συστημάτων Λοβούτο και Ελφιγκάς.
1: Ελέκτροτιμ Μακέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω.
1: Ελέκτροτιμ Μακέτος. Γεράσιμος Μακέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24 εξυπηρέτηση με τηλεφώνημα 26 71 0 28 963.
1: Και κινητό 69 77 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Ελέκτροτιμ Μακέτος. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
2: Cuando estás bien caliente, te sientes un desinfecto de aire. Es una guerra de tu vida, recordando eso que te mueve.
3: Oye, baby, no seas mala, no me dejes con la gana. Se puso en la calle.

I'm not going to be able to do that.

I'm not going to be able to do that.

0: Αν δεν έχω εσένα που λατρεύω.
1: Τι με ρωτάς, κοίτα τα μάτια μου να πατήσω. Τι μιλήσω, τι είναι πρώτο μου που θα το πατήσω. Παραμείνω στα λερό σου και φέρνει ο καιρός. Κάνει τα δυο στο λεπτό μου στα μέρα και με λίγο συνεχώς. Μα ξέρεις εγώ τους λάρω στο μυαλό μου. Ας αφαιρώ μόνο τι με κέρα του παρόδες. Βόλτα το πιο καλό χαμογελό μου. Ξέρω όταν τα δουλειά που βάλει και για χαμηλό μου.

0: Όμιλος Ενεχειροδανιστηρίων Παπαδάκος.
1: Μετά την πολιτική πείρα στο χώρο των ενεχειροδανιστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πλήρη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, προλογιών Rolex, Mega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανιστήριο προμήλου Παπαδάκου και θα διαπιστώσετε.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βαγγόρου 14, στο Αγωστόλου Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Νυφόσφαιρου.
5: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
6: Το σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα.
7: Electrotin Marketos, η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
8: Ανακατασκευές,
9: ίζεστε δυναμό παντός τύπου.
8: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
10: Έλεγχος air condition.
8: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
10: Μπαταρίες παντός τύπου.
8: Electrotin Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
10: Smart,
8: Ford,
10: Opel
8: και BMW.
10: Μεγάλη γάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
8: Electrotin Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
10: 25 ώρες εξυπηρέτηση. 9 Αυγουστολίου.
8: Τηλέφωνο 26 71 0 28 963.
10: Και κινητό 69 77 42 10 78.
8: Ιστοσελίδα marketostin.gr.
10: Electrotin Marketos.
8: Στο team. Τον απαιτήσουμε.

Thank you.

a good time. Here comes a light at midnight.

Show me how I'm good. And we just

And I left the ball down. I've been trying to make you sweet.

Thank you.

I'm going to go to the next one.

0: βάζεις δερματοράδι. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ.
1: Κόσμος.
0: 96,5.
1: Κόσμος.
0: 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κοσμός 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Λοβάτο και Ελφιγκάς.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο, καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω.
1: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

I'm not going to be able to do that.

I'm gonna go to the hospital.

Yeah.

Από τη Φλωριά για όλη την Ελλάδα, κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Oh, yeah.

Thank you.

0: Κόσμος 96,5.
1: On the ground, it's all for what does he know?

I understand you had them ready. All that everybody, I need.

Let me set this up.

I like you.

Every step I take, you feel it away.

Away from my face on my home.

Don't get it, 'cause all you've been is to celebrate the living.

Κόσμος 96.5. Yeah.

I'm not going to be able to do that.

I'm going to go to the hospital.

Έχεις αγχωθεί να κρύβεις το χώρο για τα βράδια μου χωμένα. Οι μέρες να μπαίνουν σε κάθε σου λέξη που θέλεις να.

I'm not going to be able to do that.

Σου.

posso prima non già. Sono spirito, sono fino, mi sono messo.

You got me.

Βάζεις τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

Thank you.

Φινάκι, φινάκι. Στη σαρκιά, από το παράθυρο να πεις. Κι να ψαθείς, χωρίς να μιλήσεις.

Αέρας να φύγει, τα ήδη να σκύσει. Χρόνια μετά, εσένα θυμίζουν δυνατά. Τα σιγάρια κλειστά, που έχω ανοίξει. Σε νιώθω κι ας είσαι μακριά. Μπορεί να έφυγες, πάντοτε

Temporary high school screaming, the toxin you

Thank you.

Από τη Θεσσαλονιά για όλη την Δυτική Ελλάδα, Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Get this what you see, but I will never fall you, baby.

Thank you.

0: μεγαλύτερο. Κόσμος. 96,5.
1: Σαντίνσα! Τζόντι! Ρίλο!
2: Ανέβω στο ροβόνια τη στα καρδιά μου, τρώνε, τρώνε, τρώνε.

Capoeira.

If you want to do the text, I'll begin.

0: Κόσμος, κόσμος. 96,5.
1: Oh, my God.

I'm going to go to the next one.

Ready to go.

I'll take it.

Φάζεις, έχω το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

Soy cada uno de ellos, la suma de lo que logro.

κάνω μισό. Άφησε τώρα να αποδειώσω. Θέλω να σου χαρίσω να το ζήσω. Θέλω να το ζήσω. Θέλω να το ζήσω. Θέλω να το ζήσω. Θέλω Μα τη ζωή θα το

Sin él,

Κόσμος. Κόσμος. 96,5. Everybody say what they want.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

102,5.